νησί έχει νέξει και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδού καρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την 28η του μηνός Ιουνίου, η έβρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μέσα στην 20η χωρία των Αγίων Αναργύρων είναι και οι δύο Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, των οποίων τα ιερά λείψανα ως θησαυρό ανεκτήμητης αξίας ανέστηραν οι χριστιανοί από τα σπλάχνα της γης τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, και από τότε καθιερώθηκε να τιμάμε αυτή τη θεία έβρεση. Αλλά ας δούμε ποιοι ήσαν οι δύο αυτοί ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης. Ανάργυρος, ως γνωστόν, είναι αυτός που προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες στους συνανθρώπους του χωρίς να παίρνει καμία αμοιβή. Και καθότι οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, ήσαν γιατροί, πρόσφεραν τις ιατρικές υπηρεσίες τους στους ασθενείς συνανθρώπους τους δωρεάν, δηλαδή δίχως να παίρνουν αργύρια, χρήματα. Επομένως, ο Ανάργυρος είναι ο επιστήμον εκείνος που εξετάζει και θεραπεύει δωρεάν, αφιλοκερδός, τους ασθενείς. Με άλλα λόγια, ο Ανάργυρος γιατρός είναι ο φιλάνθρωπος, ο ανθρωπιστής. Οι δύο Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, δηλαδή γύρω στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα.
1: Ο Κύρος ήταν εμπειρότατος γιατρός και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στο ιατρείο του κατέφευγαν πλήθος ασθενών, τους οποίους ο Άγιος ανιδιοτελώς θεράπευε όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Ο θαυμαστός γιατρός Κύρος, εκτός από τις γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, είχε και την ειδική χάρη που ο Θεός τον αξίωσε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά την δωρεάν του Χριστού». Είχε ο Άγιος Ανάργυρος γιατρός Κύρος το χάρισμα της ευφυΐας, ήταν δηλαδή άνθρωπος με δυνατό μυαλό. Στο επάγγελμα ήταν γιατρός, αλλά γιατρός πολύ διαφορετικός από τους άλλους γιατρούς, γιατί ενώ οι πιο καταετισμένοι γιατροί έρχεται κάποια στιγμή που σηκώνουν τα χέρια και λένε αδύνατο να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, δεν υπάρχει γιατρία, δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Άγιος Κύρος όμως και για αυτές τις περιπτώσεις που ανθρωπίνως ελπίδα θεραπείας δεν υπήρχε, εκείνος υποσχόταν και ήλπιζε. Εκεί που κανένας ιατρός δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι, ο ιατρός Κύρος έδινε το παν και το πετύχαινε, γιατί είχε και άλλο χάρισμα. Το πρώτο ήταν το επιστημονικό, το άλλο ήταν το ιαματικό. Είχε λοιπόν το χάρισμα των ιαμάτων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Γιάτρευε ανίατες αρρώστιες. Άνθρωποι καταδικασμένοι σε θάνατο εγίναν το καλά. Έτσι η φήμη του θαυμαστού γιατρού διαδίδεται παντού. Είχε όμως ο Άγιος Κύρος και ένα τρίτο χάρισμα που δυστυχώς σπάνια το συναντάμε. Ήταν ανάργυρος. Στα χέρια του δεν έπαιρνε χρήματα, αργύρια, από τους ασθενείς που θεράπευε. Οι υπηρεσίες του ήσαν δωρεάν. Δωρεάν έλαβε, δωρεάν έδιδε. Είχε λοιπόν χαρίσματα πολλά ο Άγιος Ανάργυρος γιατρός, ο Κύρος. Στην αρχαία εκκλησία, που η πίστη των χριστιανών ήταν πολύ πιο ζωντανή, τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος ήταν πλουσιότερα και εκφαντικότερα. Ποθούσαν οι χριστιανοί να αποκτήσουν κάποιο χάρισμα, όπως σήμερα επιδιώκουν να αποκτήσουν υλικά πράγματα. Έτσι στην αρχαία εκκλησία ποθούσαν να αποκτήσουν κάποιο χάρισμα που θεωρείται θησαυρός πολύτιμος.

0: Στην Αλεξάνδρεια, ο χαρισματούχος ιατρός Κύρος αδιάκοπα εργαζόταν πρώτα για τη θεραπεία των σωμάτων και μετά για τη θεραπεία των ψυχών. Με ζήλο και ενθουσιασμό μιλούσε στους ασθενείς του για τον μεγάλο γιατρό της Παλαιστίνης, που γύριζε πόλεις και χωριά θεραπεύοντας τα πλήθη του λαού από οποιαδήποτε νόσο έπασχαν. Έτσι σιγά σιγά τους κέρδιζε στην αγάπη του Χριστού. Η δράση αυτής της ιεραποστολής ήταν γνωστή σε όλους τους κύκλους των ειδωλολατρών της Αλεξάνδρειας, που αν και ανησυχούσαν, ωστόσο η θεραπεία των ασθενών και κυρίως από ανίατες ασθένειες τους έκανε μάλλον να σέβονται το χριστιανό αυτό γιατρό και να μην θέλουν να τον πειράξουν. Όλα αυτά εγίνονταν μέχρι τότε που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού κατά των χριστιανών. Ο ευσεβής Κύρος, ο ανάργυρος γιατρός της Αλεξάνδρειας, επειδή η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη, για να μην δώσει αφορμή στους ειδωλολάτρες σε βάρος των χριστιανών, εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια και έρχεται σε κάποιο μοναστήρι που βρισκόταν στον Αραβικό κόλπο. Εδώ κήρεται μοναχός και με σκληρή άσκηση αγωνίζεται να πετύχει την αγιότητα, την ανθρώπινη τελειότητα. Η θερμή του πίστη και η αδιάκοπη προσευχή του τον ανέβασαν πολύ ψηλά στον κόσμο της Θείας Χάριτος. Τώρα αρκούσε ο λόγος του για να γίνει το θαύμα της θεραπείας ή να θέσει το χέρι του και αμέσως οι ασθενείς από οποιαδήποτε ασθένεια έπασχον εθεραπεύοντο. Κόσμος πολλής, αψηφώντας τον δύσκολο δρόμο και την έρημο της Αραβίας, έφτανε στο μοναστήρι, ζητώντας τη βοήθεια του θαυμαστού ιατρού. Η φήμη του τώρα είχε γίνει πιο μεγάλη, απλώθηκε παντού, έφτασε και μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρισκόταν ο στρατιωτικός Ιωάννης από την Έδεσα της Μεσοποταμίας, που σαν άκουσε αυτά τα θαυμαστά κατορθώματα του Αγίου Κύρου, πήγε αμέσως στο μοναστήρι να τον γνωρίσει. Σαγηνεύτηκε από την Αγία Μορφή του μοναχού Κύρου και ανάργυρου ιατρού τόσο πολύ, ώστε έμεινε κοντά του ως βοηθός του και γρήγορα ανεδείχθη συνεργάτης εξίσου θαυμαστός στον καλό αγώνα της θεραπείας των ασθενών.
1: Χαρισματούχοι και οι δυο τους εργάζονταν με ζήλο και ενθουσιασμό για τη δόξα του Θεού και την ανακούφιση των συνανθρώπων τους. Συνεργάτες του Παρακλήτου παρηγορούσαν τις πονεμένες ψυχές των ανθρώπων, ενίσχυαν τους ολιγόψυχους, στήριζαν τους κλονιζομένους και δωρεάν γιάτρευαν τα ανθρώπινα σώματα. Ενδιαφέρονταν όχι μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα του κάθε ανθρώπου. Γονάτιζαν και με θέρμη εδέοντο προς τον Κύριο υπέρ των ενασθενία όντων, και έτσι η οδυνηρή αρρώστια υποχωρούσε. Ο λυτρωτής Κύριος, που με τη θεία του παντοδυναμία τόσους και τόσους ασθενείς είχε θεραπεύσει, άκουγε την οικεσία των ευσεβών ιατρών και πλούσια έδινε τα ελέη του. Το μοναστήρι αυτό στον Αραβικό κόλπο είχε γίνει κυριολεκτικά μια άλλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου κατέφθαναν τα καραβάνια των χριστιανών, ζητώντας τη θαυματουργική επέμβαση των δύο αναργύρων ιατρών. Και εκείνοι, ακούραστοι, με αγάπη και ταπείνωση, υπηρετώντας τους ασθενείς συνανθρώπους τους, ένιωθαν πως πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν τον ίδιον τον Χριστό.

0: Την ίδια εποχή ζούσε στην Αλεξάνδρεια μία χείρα, πιστή χριστιανή, η Αθανασία, με τις τρεις θυγατέρες της, την Θεοδότη 15 χρονών, τη Θεοκτίστη 13 χρονών και την Ευδοξία 11 χρονών, που όπως φαίνεται ήσαν γνωστές στον Άγιο Κύρο, τον ανάργυρο γιατρό. Η ζωή των γυναικών κυλούσε σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου μας. Η ευσεβής αυτή μητέρα φρόντιζε μέρα και νύχτα για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών της, ώστε να αγαπήσουν ολόψυχα τον Χριστό και να είναι και οι τρεις τους ολοζώντανες λαμπάδες πίστης και αγάπης προς τον Θεό. Και είχα φτάσει σε ένα ζηλευτό επίπεδο αρετής η μητέρα και τα παιδιά. Η καρδιά τους ήταν γεμάτη φως και ελπίδα και λαχτάρα για τον Κύριο. Γι' αυτό και όταν τις κατήγγυλαν ως χριστιανές στον σκληρό ηγεμόνα της Αλεξάνδρειας, τον Συριανό, δεν δίλιασαν καθόλου και δεν αρνήθηκαν την πίστη τους στο Χριστό. Ομολόγησαν με θάρρος ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον λατρεύουν ως Θεό αληθινό και μοναδικό σωτήρα του κόσμου.
1: Όταν έμαθαν οι δύο ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, την σύλληψη των τεσσάρων γυναικών, ανησύχησαν μήπως η Αθανασία με τα τρία ανήλικα κορίτσια της φοβηθούν τα βασανιστήρια και αρνηθούν τον Χριστό. «Πρέπει να τρέξουμε κοντά τους, να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε», είπαν και ξεκίνησαν για την Αλεξάνδρεια. Την ώρα λοιπόν που οι τέσσερις γυναίκες οδηγούνται μπροστά στον ηγεμόνα Συριανό, εμφανίστηκαν πλάι τους και οι δύο μοναχοί ιατροί, Κύρος και Ιωάννης, και με λόγια ενθαρρυντικά προσπαθούσαν να τις στηρίξουν πνευματικά στο μαρτύριο. Δεν ήρθαν ως απλοί θεατές, αλλά είναι οι εμψυχωτές των τεσσάρων γυναικών στο υπέρτατο αυτό αγώνισμα, στο μαρτύριο. Η ηρωική αυτή συμπαράσταση, η θαυμαστή αλληλεγγύη, αποκαλύπτουν την ακατάλητη ενότητα της αγάπης των πιστών, που ενωμένοι σε ένα σώμα σπέβδουν να δείξουν εμπράκτος την αγάπη τους. Το γεγονός αυτό όμως, της αδελφικής δηλαδή συμπαράστασης, εξαγρίωσε τον ηγεμόνα και διέταξε την ίδια ώρα να βασανίσουν τους δύο Αγίους και μάλιστα μπροστά στις γυναίκες για να τις εκφοβήσουν. Οι Δήμοι, χωρίς καμιά καθυστέρηση, άρχισαν τα βασανιστήρια, τα οποία οι δύο Άγιοι Ανάργυροι τα δέχονταν πρόθυμα προσευχόμενοι συνεχώς τον Κύριο.

Οι γυναίκες που παρακολουθούσαν τα φοβερά εκείνα μαρτύρια, αντί να φοβηθούν και να λιποψυχήσουν, έπαιρναν περισσότερο θάρρος και εκείνες τώρα έδιναν κουράγιο στους δύο αγωνιστές. Και όλοι μαζί προσεύχονταν και δόξαζαν τον Θεό για όλα όσα εγίνετο την τρομερή εκείνη ώρα. Αληθινά τρομερή ώρα ήταν εκείνη. Όχι μόνο για τα φρικτά μαρτύρια και τους απάνθρωπους βασανισμούς που οι Δήμοι έκαναν στους δύο ιατρούς χριστιανούς, όσο για το θάρρος και την αφοβία των αξιοθαύμαστων μαρτύρων που αντί να κλαίνε, να βογκούν ή να εκλιπαρούν για άφεση και έλεος, προσεύχονταν και μεγαλοφόνος εδόξαζαν τον Χριστό που τους αξίωνε να υποστούν τα βασανιστήρια χάριν του ονόματός του. Αλλά το θαυμάσιο θέαμα της αυτοθυσίας των έξι αυτών Αγίων ψυχών εξόργησε ακόμα πιο πολύ τον τύρανο Συριανό και διέταξε τώρα να βασανιστούν και τα τρία ανήλικα κορίτσια. Η κολλασμένη και άγρια ψυχή του ηγεμόνα δεν τράπηκε ούτε τη μικρή τους ηλικία, ούτε την ανθρώπινη αδυναμία τους, αλλά ούτε και δίστασε να εξευτελίσει κάθε έννοια σεβασμού και ανθρωπιάς. Οι Δήμοι χτυπούν με λύσα τους δύο Αγίους Αναργύρους, αλλά και τα τρία κορίτσια που με τόλμη μοναδική αντιστέκονται στις προτάσεις του ειδωλολάτρη ηγεμόνα. Σε λίγο ακολουθεί τους μάρτυρες και η Αθανασία, η αξιοθαύμαστη μητέρα τους. Έτσι, το ομαδικό αυτό μαρτύριο μοιάζει με αληθινή ανθρωποθυσία που συντρίβει τα είδωλα και διαλύει τους δαίμονες. Τρέχουν τα αίματα από τις πληγές των Αγίων που βασανίζονται, αλλά δεν λυγίζουν και οι φωνές τους γίνονται ακόμα πιο δυνατές και πιο θερμές προς το Σωτήρα Χριστό.

να αποκεφαλιστούν, προστάζει νικημένος ο ηγεμόνας. Με την ίδια χαρά δέχτηκαν όλοι το χτύπημα του ξύφους. Τα αγιασμένα κεφάλια τους έπεσαν, ενώ οι ψυχές τους πέταξαν ψηλά στο θρόνο του Θεού για να λάβουν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας νίκης. Οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας με ευλάβεια πήραν τα ιερά λείψανα των μαρτύρων και τα ενταφίασαν χωριστά των τεσσάρων γυναικών και χωριστά των δύο μοναχών ιατρών Κύρου και Ιωάννη. Και μάλιστα για τον φόβο των ειδωλολατρών τα έκρυψαν με πολλή φροντίδα και επιμέλεια. Τα χρόνια κύλησαν, οι διωγμοί σταμάτησαν, οι χριστιανοί ελεύθεροι τώρα λατρεύουν το Θεό. Ποτέ όμως δεν ξέχασαν τους μάρτυρες εκείνους που με ηρωισμό δεν υπέκυψαν ούτε πρόδωσαν την πίστη, αλλά έγιναν ολοκαυτώματα λογικά, θύματα τέλεια της αγάπης του Χριστού. Έτσι στα τέλη του 4ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αρκάδιος και πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, βρέθηκαν με τρόπο θαυμαστό τα Άγια Λείψανα των δύο αναργύρων Αγίων Κύρου και Ιωάννη. Αυτήν την ανέβρεση τιμάμε στις 28 Ιουνίου.

Κατά την ημέρα αυτή που ήρθαν στο φως από τα σπλάχνα της γης οι ασύλλητοι πνευματικοί θησαυροί, έτρεξαν στον τόπο εκείνο αναρρύθμιτα πλήθη, κατεχόμενα από διάφορα νοσήματα, τα οποία και αξιώθηκαν της θεραπείας και της ιάσεως. Και πραγματικά, όπως ομολογεί ο συναξαριστής, δαιμονισμένοι ελευθερώνονταν από τα δαιμόνια, ασθενείς θεραπεύονταν, τυφλοί ανέβλεψαν, χολοί περπάτησαν και με λίγα λόγια, κάθε είδους ίαση και θεραπεία παρήχαν σε όλους τους ανθρώπους τα τίμια αυτά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη. Και βέβαια τα θαύματα αυτά δεν έγιναν μόνο τότε, κατά την έβρεση δηλαδή των Αγίων Λειψάνων, αλλά συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αφού οι Άγιοι Ανάργυροι, οι ιατροί, Κύρος και Ιωάννης, προσφέρουν τη βοήθειά τους σε όσους με πίστη την ζητούν, προς δόξα και ένω Χριστού του Θεού, που δόξασε τους Αγίους Μάρτυρες Αναργύρους. «Οστά φανέντα μαρτύρων αναργύρων», μας τονίζει ο στίχος, «βλίζουσι κρουνούς θαυμάτων αναργύρος». Τα ανεβρεθέντα δηλαδή οστά των μαρτύρων αναργύρων αναβλίζουν δωρεάν κρουνούς θαυμάτων.

0: το σημείο μας αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρωδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ημερών που ακούσαμε, τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας, τις οποίες έχουμε αφιερώσει στην μελέτη του προβλήματος των διαφόρων αιρετικών χριστιανικών ή παραχριστιανικών ομάδων στην πατρίδα μας. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις διάφορες προτεσταντικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξειδικεύσαμε το λόγο στους πεντηκοστιανούς, αναφερόμενοι ειδικά στην πολυπληθέστερη, θα λέγαμε, από αυτές τις ομάδες, την λεγόμενη Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, παίρνοντας μέσα από τα έντυπά της διάφορες αφορμές, ώστε να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν και αυτή την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως εκκλησία, όσο και τις άλλες παρόμοιες πεντηκοστιανές ομάδες ή άλλες προτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Σας υπενθυμίζω, όπως είπαμε, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν και τις άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, για να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μας με όλες αυτές τις χριστιανικές, θα έλεγα, ομολογίες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή Εκκλησία. Έχουμε και σήμερα μαζί μας τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και επιμελείται της εκπομπής μας, και θα μπορέσουμε να δεχτούμε και απορίες σας ή παρατηρήσεις σας προς την εκπομπή μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές. Στα τηλέφωνά μας, τα οποία σας είναι γνωστά, μπορείτε να απευθύνετε αυτές τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, σημειώνοντας ότι απευθύνονται στον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Προτού όμως προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε μια ερώτηση μιας αγαπητής ακροάτριάς μας από ένα ωραίο νησί του Βόρειου Αιγαίου. Μια ερώτηση που μας έστειλε και η οποία αντιπροσωπεύει και άλλες ερωτήσεις παρόμοιες που έφτασαν στο σταθμό μας και έχουν σχέση με τον προβληματισμό διαφόρων οικογενειών και γονέων. Πώς θα καταλάβουν ότι το παιδί τους έχει εμπλακεί σε μια αίρεση? Λέει η αγαπητή μας ακροάτρια, αν ένα παιδί σπουδάζει στο εξωτερικό, πώς θα αντιληφθούν οι γονείς ότι έχει παρασυρθεί από κάποια αίρεση και πώς να το αντιμετωπίσουν? Εγώ θα επεξέτεινα αυτή την ερώτηση της αγαπητής ακροάτριάς μας για να πω ότι δεν είναι μόνο το παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό, κάλλιστα ο ίδιος προβληματισμός μπορεί να συμβεί και για τα παιδιά μας που βρίσκονται στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να πέσει σε αίρεση και να μην το αντιληφθεί εγκαίρως ο γονιός. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς θα προσέξει ο γονιός για να αντιληφθεί εγκαίρως, επαναλαμβάνω, το ότι το παιδί έμπλεξε μέσα σε μια αίρεση, για να μπορέσει να το βοηθήσει. Θα έλεγα, αγαπητή ακροάτριά μας, ότι θα ήταν καλό να προλαμβάνομαι παρά να θεραπεύομαι. Αυτό συμβαίνει και με τις αρρώστιες γενικώς. Έτσι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρά, να τα εντάσσουμε σωστά στην Εκκλησία.

Αγία, να τα εκπαιδεύουμε, να τα κατηχούμε ορθόδοξα, ώστε να είναι οχυρωμένα απέναντι σε οποιαδήποτε πλάνη. Και επειδή η πλάνη σήμερα δραστηριοποιείται με ένα σωρό προσωπία, όσο πιο καλά κατηχημένα είναι τα παιδιά μας, όσο πιο καλά εφοδιασμένα είναι με τα εφόδια που τους δίνει η πίστη μας, τόσο πιο πολύ άτρωτα είναι στην επίθεση της πλάνης. Και παρόλα τα αυτά, βέβαια, έχουμε περιπτώσεις, σπάνιες βεβαίως, όπου τα παιδιά μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να είναι γραμμένα στα κατηχητικά, να συμμετέχουν στα μυστήρια, και όμως κάποτε από άγνοια ή από αθωότητα να πέσουν και πάλι στην πλάνη. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σπάνιο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο γονιός είναι να προλάβει, ώστε το παιδί να μην δημιουργείς μέσα του κενά, πνευματικά κενά, τα οποία να αναζητήσει, να καλύψει, να γεμίσει εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άπαξ όμως και παρόλα τα αυτά, παρά την προσπάθεια των γονέων, τη φροντίδα των γονέων, κάποιο παιδί πέσει σε αίρεση, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι οπωσδήποτε θα παρουσιάσει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα δημιουργήσουν ανησυχία στους γονείς. Παραδείγματος χάρη, θα διαπιστώσουν οι γονείς ότι το παιδί παρουσιάζει μια διαφορετική συμπεριφορά. Όχι μόνο προς το χειρότερο, δηλαδή παρουσιάζοντας, εκδηλώνοντας μια εχθρική στάση προς την εκκλησία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το παιδί ενδεχομένως μπορεί να έπεσε στα δίχτυα κάποιας παραθρησκευτικής ομάδας ή κάποιας ακραίας, εν πάση περιπτώσει, ομάδας της νέας εποχής, σκληρής εποχής, αλλά μπορεί να παρουσιάσει και μια συμπεριφορά καλύτερη, δηλαδή να παρουσιάσει ενδιαφέρον για θρησκευτικά θέματα, να παρουσιάσει ενδιαφέρον μελέτης της Αγίας Γραφής και ούτω καθεξής. Θα έλεγε ένας γονιός, ωραία λοιπόν, το παιδί μου ενδιαφέρεται να μάθει το Λόγο του Θεού, άρα μελετά την Αγία Γραφή κτλ. Όμως εδώ ακριβώς μπορεί να βρίσκεται η παγίδα, διότι αν ενδεχομένως το παιδί δεν έχει μελετήσει την Αγία Γραφή και δεν γνωρίζει καλά την Ορθόδοξη πίστη μας, μπορεί να βρέθηκε μπροστά του κάποιος ο οποίος να του μίλησε για ορισμένα θέματα πίστεως, για ορισμένα θέματα πνευματικά μέσα από την Αγία Γραφή, χωρίς ο ίδιος να είναι Ορθόδοξος. Από εκεί και πέρα το παιδί, επειδή δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση από πού προέρχεται αυτός ο λόγος, ο Ευαγγελικός, από πού, ποιος είναι εκείνος ο οποίος τον εκφράζει και τα λοιπά, δίνει εμπιστοσύνη. Είναι ενδεχόμενο όμως αυτός ο οποίος ομιλεί και λέει ότι εκφράζει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και το Λόγο του Θεού να ανήκει σε μια από τις προτεσταντικές, νεοπροτεσταντικές ή πεντηκοστιανές ομάδες. Άλλωστε και αυτοί ομιλούν για τον Χριστό και αυτοί ομιλούν μέσα από την Αγία Γραφή, έστω διαστρεβλώνοντας την δασκαλία της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό λοιπόν η συμπεριφορά μπορεί να είναι μια συμπεριφορά η οποία στην αρχή ενδεχομένως δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε ανησυχία. Όμως πρέπει ο γονιός να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς πού οφείλεται αυτή η μεταστροφή, θα λέγαμε, του παιδιού του. Και με μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με ηρεμία, με καλή γλώσσα, με ψυχραιμία, με σεβασμό προς την προσωπικότητα του παιδιού του, πρέπει να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς από πού προέρχονται αυτές οι διδασκαλίες τις οποίες έχει πάρει το παιδί του. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου το παιδί παρουσιάζει τέτοια αλλίωση ώστε αναπόφευκτα δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα, όχι μονάχα στο ίδιο το παιδί αλλά και στην οικογένεια, στην εργασία του και στον κοινωνικό σύνολο. Μερικές φορές αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό η προσωπικότητα
του προσιλητιζόμενου, είτε αυτός είναι νέος αλλά και ενήλικος και μεγάλος στην ηλικία, ώστε να μην μπορεί πλέον να συμφωνήσει να ζήσει μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποκόπτεται από την οικογένειά του, αποκόπτεται από το περιβάλλον του, από το παρελθόν του, από τις μέχρι τότε παραδόσεις του και απομονώνεται σε ένα δικό του ιδιόρυθμο τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εκδηλώνει ακόμα και μια αντιοικογενειακή συμπεριφορά ή μια αντιγονεϊκή συμπεριφορά, δηλαδή εναντίον των γονέων, ή μια γενικότερα αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορεί πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά του να συνοδεύεται από μια αντίδραση ενάντια στις εικόνες, ενάντια στους Αγίους, ενάντια στις παραδόσεις μας και ούτω καθεξής. Επειδή δε πολλοί από αυτούς τους νεοφώτιστους, τα λέγαμε στις διάφορες αιρέσεις, παίρνουν από τις ομάδες αυτές και την υπεροψία η οποία τις χαρακτηρίζει και νομίζουν και οι ίδιοι, όπως και οι αιρετικές ομάδες, ότι τα ξέρουν όλα, έτσι λοιπόν μπορεί να διαπιστώσουμε ότι το παιδί μας ή ο σύζυγός μας ή ο συγγενής μας έχει παρουσιάσει αυτό το χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης υπεροψίας, ότι ξέρει τα πάντα, τάχα, ιδιαίτερα για την Αγία Γραφή, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα μας.

Εκτός όμως από αυτές τις αρνητικές, θα έλεγα, συνέπειες, έτσι θα τις χαρακτήριζα, διότι είναι αρνητικές συνέπειες εφόσον διασπούν το οικογενειακό περιβάλλον και ακόμα και το κοινωνικό σύνολο διασπούν, υπάρχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που εμφανίζονται στην προσωπικότητα των ανθρώπων που προσιλητίζονται στις διάφορες αιρέσεις και τα οποία είναι ακόμα πιο σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται φαινόμενα περιορισμένης χρήσης της γλώσσας, αυτό που ονομάζουμε γλωσσοπαινία, ή στερεότυπες απαντήσεις, ή διαφορετική ενδυμασία, ή αδυναμία διατήρησης των παλαιών παραδόσεων και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν αρχίζουν να παρουσιάζονται αυτού του είδους οι αρνητικές συνέπειες, οι οποίες οπωσδήποτε φανερώνουν μια αλλίωση του χαρακτήρα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή ότι οι γονείς πρέπει να κρατήσουν οπωσδήποτε την ψυχραιμία τους και να μην ξεσπάσουν σε βίαιες αντιδράσεις, οι οποίες αντί να κάνουν καλό θα χειροτερέψουν την κατάσταση και θα σπρώξουν το παιδί πολύ περισσότερο μέσα στην αίρεση. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία που μας έδωσε η αγαπητή μας ακροάτρια, να πω ακόμα και να συμπληρώσω μερικά ακόμα πράγματα ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς των γονέων όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους βρίσκεται μπλεγμένο στα δίχτυα κάποιας αίρεσης. Εκείνο το οποίο χρειάζεται πρωτίστως είναι να γίνει μια ορθή εκτίμηση. Δηλαδή, το παιδί μας πρέπει να δούμε εάν έχει ενταχθεί μέσα στην αίρεση ή εάν έχει επηρεαστεί από αυτή και βρίσκεται ακόμα έξω από την αίρεση. Στην περίπτωση των πεντηκοστιανών και των άλλων προτεσταντικών και νεοπροτεσταντικών ομάδων, πρέπει να προλάβει ο γονιός προτού το παιδί ενταχθεί στην ομάδα με ένα νέο βάπτισμα, διότι όπως ξέρουμε αυτές οι ομάδες αναβαπτίζουν τους οπαδούς τους με το πρόσχημα ότι ευαπτίστηκαν νήπια και άρα δεν έκαναν μια ελεύθερη επιλογή και άρα το μυστήριο του βαπτίσματος δεν ισχύει σε αυτούς. Αυτό είναι μια πρόφαση και ένα σαθρό επιχείρημα, καθώσον ο κύριος σκοπός τους είναι να αποκόψουν τον οπαδό τους από ολόκληρο το προηγούμενο παρελθόν του. Δηλαδή να τον κάνουν να πιστέψει ότι όσα χρόνια έζησε ως χριστιανός ορθόδοξος, όσα χρόνια και αν έζησε, αυτά δεν είχαν καμία σημασία, καθώς δεν είχε κάνει μια ελεύθερη επιλογή. Έτσι λοιπόν τον ξαναβαπτίζουν για να τον εντάξουν στην ομάδα τους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας ψυχολογικός βιασμός, ένας πνευματικός βιασμός και άρα θα έλεγα ότι είναι και αντίθετο με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την οποία ομολογούμε μέσα στο σύμβολο της πίστεως, όταν ομολογούμε εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Και το περίεργο και παράλογο είναι ότι και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί αποδέχονται, όπως λένε, το σύμβολο της πίστεως και ομολογούν εν βάπτισμα. Στην περίπτωση όμως αυτή βλέπουμε ότι προσιλτίζοντας τους διάφορους οπαδούς τους, τους υποχρεώνουν να δεχτούν ένα νέο βάπτισμα και άρα παραβαίνουν την ομολογία της πίστεως, η οποία είναι κατοχυρωμένη μέσα από τις αποφάσεις της πρώτης οικουμενικής, της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Άρα λοιπόν πρέπει να διαπιστώσει ο γονιός πρωτίστως, ή μπορεί να είναι και ο σύζυγος για τη σύζυγο και τα λοιπά, να διαπιστώσει αν έχει ήδη ενταχθεί μέσα στην ομάδα με το βάπτισμα ή όχι. Αν δεν έχει ενταχθεί στην ομάδα, τότε χρειάζεται μεγάλη διάκριση και χρειάζεται αναζήτηση κάποιου που να γνωρίζει τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει εγκαίρως το υποψήφιο θύμα, θα έλεγα, τον υποψήφιο
οπαδό κάποιας συγκεκριμένης ομάδας. Ένα επίσης σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει, να υπάρξει εκ μέρους των γονέων ή των συγγενικών προσώπων μια πλήρης ενημέρωση από συγκεκριμένα πρόσωπα που γνωρίζουν τα πράγματα για το περί τίνος πρόκειται. Εμείς έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και τα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, αλλά και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, ώστε να μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε αυτά και να πάρει τις σχετικές πληροφορίες. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας σας είναι γνωστά. Το 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μπορείτε να ρωτήσετε στα τηλέφωνα αυτά, απευθυνόμενοι στην εκπομπή μας. Αλλά σας υπενθυμίζω και το τηλέφωνο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Όλες τις πρωινές ώρες πριν Σαββάτου και Κυριακής μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο αυτό, όπου εγώ ή οι συνεργάτες μου μπορούν να σας απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία σας, να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Τα τηλέφωνα του γραφείου μας στην Αθήνα είναι 210-72-72-240 έως 243. Τα επαναλαμβάνω, 210-72-72-240 έως 43. Εκεί είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ώστε να αντιμετωπίσετε ορθά την περίπτωση η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβεί σε εσάς, στα παιδιά σας ή στο γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον σας. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σωστά, αφενός μεν περί τίνος πρόκειται, αφετέρου δε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθείτε προς το συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο έχει εμπλακεί σε κάποια αιρετική ομάδα. Και τέλος θα ήθελα να πω κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό θεωρώ ως πολύ σημαντικό μετά από μια εμπειρία για περισσότερα από 30 χρόνια στην Επιτροπή επί των Αιρέσεων. Ποτέ εμείς οι γονείς δεν πρέπει να ξεγράφουμε τα παιδιά μας επειδή έπεσαν σε μια αίρεση. Αυτός ο πανικός που καταλαμβάνει μερικούς γονείς πολλές φορές όταν βλέπουν ότι το παιδί τους ξέφυγε και κινδυνεύει να παρασυρθεί από μια αιρετική ομάδα και το ξεγράφουν μερικές φορές ή απελπίζονται, αυτό είναι ο χειρότερος σύντροφος στις περιπτώσεις αυτές. Πολλά από αυτά τα παιδιά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, τα παιδιά μας βρίσκονται σε μια μεγάλη σύγχυση ή έχουν υπαρξιακά προβλήματα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Εμείς οι ίδιοι και ως ποιμένες και ως γονείς πολλές φορές δεν έχουμε φροντίσει έγκαιρα και με πληρότητα να καλύψουμε αυτά τα προβλήματά τους, αυτές τις ανησυχίες τους, αυτά τα υπαρξιακά κενά τα οποία αισθάνονται. Τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτά που πέφτουν στις αιρέσεις συνήθως είναι καλοπροαίρετα παιδιά. Είναι νέοι οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι έχουν λύσει τα υπαρξιακά τους προβλήματα και αναζητούν την λύση και την ελπίδα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φροντίσουμε να τους δώσουμε αυτό το οποίο αναζητούν. Η αναζήτηση ενός καλού και έμπειρου πνευματικού ή ειδικού μελετητού σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια μεγάλη βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την σχέση του πατέρα και της μάνας προς το παιδί, η οποία είναι ακατάλητη και η οποία πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, ώστε να μπορέσει το παιδί μας να εμπιστευτεί στον γονιό του, στις πληροφορίες που θα του δώσει ο γονιός του, ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να αλλάξει γνώμη. Και κάτι τελευταίο. Δεν πρέπει οι πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε
να τις παίρνουμε από τα ίδια τα παιδιά μας ή από τα ίδια τα συγγενικά μας πρόσωπα τα οποία έπεσαν σε μια αίρεση. Διότι οι πληροφορίες που μας δίδουν συνήθως δεν είναι οι σωστές. Μας δίδουν πληροφορίες όπως τους τις είπανε, όπως τις μάθανε, όπως τις νομίζουν ότι είναι αληθινές, ενώ η πραγματική αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους ειδικούς, σε ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν μελετήσει τα προβλήματα των αιρέσεων, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές πληροφορίες για να είναι και σωστή η συμπεριφορά μας. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή μας ακροάτρια από το νησί του Βορείου Αιγαίου που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις κατευθύνσεις προς όλους τους ακροατές μας, ώστε και εγκαίρως να μπορούμε να διαπιστώσουμε μια ενδεχόμενη περίπτωση μέσα στην οικογένειά μας και να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό και το θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων. Απορίες και παρατηρήσεις σας ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτές σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Αναφερθήκαμε λοιπόν μέχρι τώρα σε 5 χαρακτηριστικά των πεντηκοστιανών ομάδων. Θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι και σε μερικά ακόμη. Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, όπως και άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, δίδει μεγάλη έμφαση στις λεγόμενες εμπειρίες και στα λεγόμενα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ειδικά στην γλωσσολαλιά αλλά και στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Με όλους αυτούς τους τρόπους τα φαινόμενα ή τις διδασκαλίες της εγκλωβίζει τους οπαδούς της ή προσελκύει νέους με τις διάφορες εσχατολογικές διδασκαλίες της αλλά και με ψευδοπροφητείες τις οποίες κατά καιρούς εκπέμπει, ιδιαίτερα με την διδασκαλία της λεγόμενης αρπαγής, όπως θα δούμε παρακάτω. Βέβαια, για τις εμπειρίες αυτές και για αυτές θα πούμε κάτι παρακάτω και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ των οποίων είναι και η γλωσσολαλιά, πρέπει να πούμε ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν εκτός της αληθινής εκκλησίας. Άρα λοιπόν, εφόσον βρισκόμαστε σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αληθινή εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος σε αυτές και για εμπειρίες και για χαρίσματα. Άλλο χαρακτηριστικό των πεντηκοστιανών ομάδων και συγκεκριμένα για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι ότι διδάσκουν μια στιγμιαία και αυτόματη σωτηρία η οποία εξασφαλίζεται μόλις ο πιστός δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα του αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας μηχανικός τρόπος με τον οποίο κανείς νομίζει ότι πέτυχε τη σωτηρία του σε μια μόνο στιγμή και ένας τρόπος θα έλεγα με τον οποίο εκβιάζει τον ίδιο τον Θεό ο οποίος στην ουσία σώζει τον άνθρωπο, διότι η σωτηρία, αδελφοί μου, δεν είναι μια κατάκτηση, δεν είναι μια δική μας αντίληψη, δεν είναι έργο δικό μας, αλλά είναι δωρεά την οποία δίδει ο ίδιος ο Χριστός. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να δεχθώ απλώς να αναγνωρίσω τον Χριστό ως σωτήρα μου ομολογώντας τις αμαρτίες μου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνω έναν ολόκληρο πνευματικό αγώνα ξεκινώντας από την κάθαρση για να φτάσω στο φωτισμό και έπειτα στην θέωση μέσα από την μια λατρευτική ζωή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα από μια συνεχή προσπάθεια η οποία παρά τις αμαρτίες μας μπορεί να μας οδηγήσει με τη χάρη του Θεού στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια στιγμιαία σωτηρία, δηλαδή ότι πίστεψα τον Χριστό και σώθηκα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συναντούμε σε μερικές από αυτές τις πεντηκοστιανές ομάδες είναι ότι ισχυρίζονται μερικές από αυτές, δεν λέγω όλες, ότι ο Θεός έχει και χέρια και πόδια και ότι μπορεί να προσδιορίζεται τοπικά. Είναι κάτι το αστήρικτο βασικά και οπωσδήποτε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως μια πλάνη. Και αυτό ίσως προέρχεται από την παρερμηνία αυτού που η Αγία Γραφή λέει, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και δημιουργημένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι, ότι μοιάζομαι και σωματικά με τον Θεό και ότι ο Θεός έχει σώμα όπως έχουμε και εμείς. Άλλωστε, το κατ' εικόνα
δεν σημαίνει ότι είμαστε εικόνες του Θεού, εικόνα του Θεού, αλλά ότι είμαστε δημιουργημένοι κατά την εικόνα του Θεού, σύμφωνα δηλαδή με την εικόνα του Θεού. Και η εικόνα του Θεού, του αοράτου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας αναγνώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της προς Κολασαΐς επιστολής για να διαπιστώσουμε ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, και προς αυτή την εικόνα αγωνιζόμαστε να μοιάσουμε. Άρα η εικόνα μας είναι ο Χριστός και είμαστε κατ' εικόνα αυτής της εικόνας πλασμένοι. Έτσι λοιπόν η ομοιότητά μας προς αυτή την εικόνα του Θεού δεν είναι ως προς τη σωματική μας διάπλαση, αλλά ως προς τα χαρακτηριστικά τα πνευματικά, τα οποία χαρακτηρίζουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε κατά χάριν Χριστοί ο καθένας από μας. Και τέλος, οι πεντηκοστιανές ομάδες έχουν μια διδασκαλία η οποία επιμένει πολύ στο λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει το βάπτισμα στο νερό. Και αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι πλέον μια προσωπική υπόθεση του κάθε πεντηκοστιανού. Ο κάθε πεντηκοστιανός δηλαδή μόνος του διαπιστώνει σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ότι έλαβε το βάπτισμα αυτό. Αφού δηλαδή βαπτιστεί στο νερό, ξαναβαπτιστεί στην πραγματικότητα διότι είναι ήδη βαπτισμένος, μετά σε κάποια χρονική στιγμή διαπιστώνει ο ίδιος ότι έλαβε και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, αφού εκδηλώνει, αφού παρουσιάζει ορισμένα φαινόμενα τα οποία θεωρεί ως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μεταξύ αυτών το κύριο χάρισμα το οποίο δέχεται είναι η λεγόμενη γλωσσολαλιά. Θα αναφερθούμε παρακάτω σε άλλη εκπομπή μας και στο θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα είναι ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν έρχονται όταν εμείς το θέλουμε και όταν εμείς το διαπιστώσουμε, αλλά όταν το θέλει το Πνεύμα το Άγιον. Άρα ελεύθερα μας δίδει αν θέλει και όποτε θέλει τα χαρίσματά του. Άλλωστε τα χαρίσματα αυτά δεν είναι κάτι το γενικό για όλους τους χριστιανούς. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε, όπως υποστηρίζουν οι πεντηκοστιανοί, ότι όλοι οι πεντηκοστιανοί πρέπει να αποκτήσουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Δηλαδή όλοι πρέπει να μιλήσουν ξένες γλώσσες χωρίς να τις έχουν διδαχθεί. Αυτό είναι όλος διόλου αντιγραφικό. Φτάνει να πω επί του παρόντος αυτό που ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Κορινθίους επιστολή του διερωτώμενος. Μη πάντες γλώσσες λαλούσι, δηλαδή μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους χριστιανούς. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι πεντηκοστιανοί να υποστηρίζουν ότι κάθε πεντηκοστιανός για να ολοκληρωθεί ως χριστιανός πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε υποχρεωτικά το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αυτά ως προς τα λεγόμενα χαρίσματα. Και τέλος, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων, πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές, όπως είπαμε και προηγουμένως, απορρίπτουν τον νηπίο βαπτισμό. Σε αυτό όμως το θέμα θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή μας.

0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον Αντώνη Παντελιό που συνεργάστηκε και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ευλογία και η ειρήνη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ερέσεων.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας, το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Τετάρτης του Ματθαίου. Τρεις μεγάλες και απαραίτητες αρετές πρέπει να έχουμε όλοι: αγάπη, ταπείνωση και πίστη. Όταν ζητούμε από το Θεό κάτι, να εξετάζουμε πρώτα εάν έχουμε αυτές τις αρετές: αγάπη, ταπείνωση, πίστη. Η πίστη πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από την ελπίδα. Η απόγνωση είναι δηλητήριο διαβολικό.
1: Είναι η Τετάρτη Κυριακή και ως συνήθως κάθε Κυριακή από την ωραία πύλη ακούμε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, ακούμε τον Κύριο να μας μιλάει. Θα έχει το Ευαγγέλιο εξής: «Εισελθόντι δε του Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθε αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Λέγει αυτό ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχω εμ' αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, κι άλλο έρχω και έρχεται. Και το δούλο μου πείσον τούτο και πει: Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: Αμήν λέγω ημίν. Ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί απανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε: Και όσοι επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθη ο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Βλέπουμε δύο μεγάλες αρετές, μεγάλη η δύναμη της πίστεως, αλλά και μεγίστη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Η πίστη σμπρώχνει τον άνθρωπο προς το Θεό, αλλά παράλληλα όμως τραβάει και τη Θεία Χάρη. Κάνει μεγάλα έργα, υπεράνθρωπα και θεία, ο πιστεύων. Θαυματουργεί η πίστη. Η ταπείνωση στηρίζει την πίστη, την αυξάνει, την καλλιεργεί. Είναι το σταθερό και γόνιμο και έφορο έδαφος της. Σ' αυτό φυτρώνει, σ' αυτό ανθίζει και καρποφορεί. Όπου ταπείνωσης, εκεί και πίστης. Και όπου ταπείνωση και πίστης, όπου βραβεία, βαθία ταπείνωσης και θερμή πίστης, συνυπάρχουν αδελφομένε και εξαιρετημένη μία από την άλλη. Μητέρα η μία, κόρη η άλλη. Ρίζα η πρώτη, καρπός η δευτέρα. Εκεί πλούσια η Θεία Χάρης και ευλογία, εκεί η άμετρος εσπλαχνία. Στην πίστη, εκεί η θαυμαστή του σωτήρωση, επέμβασης και η σωτηρία. Πίστευσε. Αυτό μας λέει το αυριανό Άγιο του Κυρίου Ευαγγέλιο. Άριστο σύμπλεγμα. Πίστη και ταπείνωση. Υπόδειγμα των δύο του των αρετών που έχει ανάγκη ο καθένας από μας, αν θέλουμε να πορευτούμε σωστά το δρόμο προς τη σωτηρία μας. Μας παρουσιάζει λοιπόν το αυριανό Ιερό Ευαγγέλιο τις δύο αυτές μεγάλες αρετές, την πίστη και την ταπείνωση. Πρώτη δε και κυρία και παντός θαυμαστού αξία, τη βαθία του εκατοντάρχου ταπεινοφρόνηση. Ας τα δούμε από κοντά. Πράγματι είναι αξιοθαύματος η ταπείνωση με την οποία παρουσιάζει ο εκατόνταρχος του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Αυτός είναι ένας Ρωμαίος αξιωματικός, άρχον, εξουσιαστής και κατακτητής στους Εβραίους. Ίσως ο ανώτερος στρατικός διοικητής μέσα στην Καπερναούμ. Η εξουσία του μεγάλη, η δύναμή του πολύ, η κοσμική του εξουσία για την εποχή εκείνη αρκετά σημαντική. Δεν έχει γύρω του παρά στρατιώτες, υφισταμένους δούλους της εποχής εκείνης, μάλιστα δούλους που στέκουν με τρόμο ενώπιον του, έτοιμοι και αυτοστιγμοί να εκτελέσουν τις διαταγές του. Δεν φαντάζεται κανείς, αφού είχε έτσι αυτή την εξουσία και διέταζε τόσα πρόσωπα, ότι θα ήταν ένας άνθρωπος εγωιστής, αλαζόν, που όλος ο κόσμος είναι δικός του. Και όμως καμία από τις εγωιστικές εκείνες εκδηλώσεις που γεννά το αξίωμα και υποτρέφει η εξουσία δεν παρουσιάζεται στον άνθρωπο αυτόν. Προσέρχεται προς το σωτήρα χωρίς εγωισμό, με ταπείνωση, χωρίς έπαρση και αλαζονία, χωρίς υπερηφάνεια. Προσέρχεται όχι ως αξιωματούχος και επίσημος, αλλά ηκέτης και δούλος ως προσκύριο. Προσέρχεται με ταπείνωση μεγάλη. Τι λείπει το Ευαγγέλιο? Το καιρό εκείνο εισελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, λέγει το Ευαγγέλιο, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο πες μου, ο δούλος μου. Βέβλητε εν διοικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Τον παρακαλεί λοιπόν το Χριστό. Ο αξιωματικός παρακαλεί τον ιδιώτη, ο Ρωμαίος τον Εβραίο, ο κατακτητής των υπόδουλών του. Τον παρακαλεί όμως όπως ο κατώτερος των ανώτερων. Τον προσφωνεί Κύριον, όπως ακριβώς ο δούλος το δεσπότη. Τι είναι τούτο? Ταπείνωση. Ταπείνωση μεγάλη, η οποία προέρχεται από βαθιά της ψυχής ταπεινοφροσύνη. Αλλά η ταπείνωσή του δεν είναι μόνο εις τον τρόπον, αλλά και εις τον λόγον του. Και εδώ τι απήντησε ο Κύριος στην παράκλησή του? Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Θα έρθω στο σπίτι σου, θα έρθω να τον θεραπεύσω, να θεραπεύσω τον δούλο σου. Και τι απεκρίθη ο εκατόνταρχος? Κύριε, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισέλθεις. Κύριε, μεγάλη μου η τιμή, μεγίστη να έρθεις χάρισε σε με, να έρθεις στο σπίτι μου. Συ ο θείος διδάσκαλος, ο μέγας προφήτης να έρθεις στο σπίτι μου. Μεγάλη, απίστευτη χαρά και ευτυχία μου. Αλλά δεν είμαι ικανός. Δεν είμαι άξιος τόσης τιμής, τόσης χάριτος και ευλογίας. Διότι τι είσαι εσύ? Ο μέγας. Κι εγώ ο μικρός. Συ ο προφήτης. Κι εγώ ο ειδωλολάτρης. Συ ο Κύριος και δεσπότης. Κι εγώ δούλος. Ευτελής, ανόητος, μωρός. Και πώς να σε δεχτώ στο σπίτι, Χριστέ μου? Πώς να σου φερθώ? Ποια τιμή να σου κάνω? Ποια προσκύνηση να σου δείξω, Κύριε? Δεν αποποιούμε την τιμή. Δεν παραγνωρίζω και δεν περιφρονώ τη χάρη. Αλλά δεν είμαι άξιος. Κύριε, ούκ είμαι άξιος, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισέλθεις. Διότι παρά τη θέση και το αξίωμά μου, δεν είμαι εμπρός σε σένα τίποτε άλλο παρά ένας δούλος. Κι έτσι είναι. Μολονότι η αγαθότης του Θεού υψώνει τον άνθρωπο σε υψίστη τιμή και τον καθιστά ο υπουράνιος πατήρ τον κάθε άνθρωπο τέκνο αγαπητό και ένδοξο της ουρανίου βασιλείας, κληρονόμο ο άνθρωπος από την ιδία του αξία και θέση. Δεν πάβει όμως να είναι δούλος, δούλος του Κυρίου, ένας δούλος μικρός, μωρός, ευτελής, ασήμαντος, αμαρτωλός, δούλος σκόλιξ της γης και γη και σποδός. Και μέγας ακόμα αν λέγεται, πάλι δούλος είναι ο άνθρωπος. Και αξιώματα αν κατέχει ένδοξα και θαυμαστά, δούλος πάλι είναι. Και σοφία αν παρουσιάζει και επιστήμη και σύνηση πολύ, δούλος είναι. Και πλούτο πολύ αν διαθέτει, ώστε οι άλλοι να τον υπηρετούν και να τον δουλεύουν, δούλος πάλι είναι. και με αρετή πολύ και με αγνότητα πραγματική να κοσμείτε, δούλος και πάλι δούλος και μόνο δούλος πρέπει να συναισθάνετε πως είναι. Να το συναισθάνετε και να ταπεινώνετε. Ο μικρός, ο αδύνατος, ο ευτελής, ο ανάξιος άνθρωπος απέναντι του Θεού πρέπει να ταπεινώνεται. Όπως ταπεινώνεται ο δούλος εμπρός εις τον Κύριο, έτσι πρέπει να ταπεινώνεται και ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό. Να ταπεινώνεται βαθύτατα. Να ταπεινώνεται και όταν ο Πανάγαθος Θεός δείχνει όλη τη στοργή και την αγάπη Του. Να ταπεινώνεται και όταν ο Κύριος τον υψώνει τον άνθρωπο σε θέσεις και αξιώματα. Να ταπεινώνεται και όταν τον καθιστά άρχοντα και ηγεμόνα και κυβερνήτη άλλων, και πατέρα και κήρυκα και διδάσκαλο πνευματικό των άλλων, ποδηγέτη και σύμβολο και καθοδηγών. Πρέπει πάντα να ταπεινώνεται. Να ταπεινώνεται και όταν από άπειρη συγκατάβαση και σπλαχνία ο ύψιστος, και γίνεται αυτό, τον αναδεικνύει από δούλο παιδί του αγαπητό. Να συντρίβεται ο άνθρωπος από συνέστηση και ταπείνωση πολύ όταν ο Θείος Σωτήρο Λυτρωτής με το αγιότατο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έρχεται μέσα στον οίκο της ψυχής μας. Γιατί έρχεται? Για να μας θεραπεύσει από τις ψυχικές αρρώστιες, από τα πάθη, από τις αμαρτίες. Τότε μάλιστα θα πρέπει ο άνθρωπος να την ταπεινοφρονεί και σε μεγάλα βάθη ταπεινώσεως να κατέρχεται. Διότι και αναμάρτητος, και αναμάρτητος, αν υποτεθεί πως είναι ο άνθρωπος, αν υποτεθεί πως είναι, και αγγελική καθαρότητα να έχει, και ακόμα υπέρ των θείων πρόδρομο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος των προφητών και Άγιος κι αν είναι, πάλι άξιος δεν είναι ο άνθρωπος. Ο κατουσίαν αμαρτωλός άνθρωπος να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και να δέχεται μέσα του ποιος, ο ευτελής και μικρός, τον επουράνιο και πανάγιο και άπειρο Θεό. Και καθώς ο εκατόνταρχος εκδηλώνει την ταπεινοφροσύνη της ψυχής του, έλεγε: «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγηνη έλθεις». Έτσι πρέπει και εμείς, κάθε πιστός. Αλλά ποιος πιστός? Ο ευλαβής, ο θεοφοβούμενος. Ο θεοφοβούμενος χριστιανός, ο οποίος προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσει και να βάλει μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού, με συντριβή βαθιά και με ταπείνωση να προσέρχεται, με κατάνοιξη πολύ, να εξομολογείται τα αμαρτήματά του και να λέγει: «Κύριε, Κύριε, ανάξιος της Θείας σου χάριτος υπάρχω. Κύριε, ούκ ημί ικανός είμαι από τη στέγηνης έρθει της ψυχής μου. Κύριε, δέξε με τον ανάξιον και μη αποφθήσεις με, μη με κατακρίνεις». Αν διαβάσουμε τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως και δούμε πως εκφράζεται ένας μέγας βασίλειος, ένας ιερός Χρυσόστομος, πως εκφράζεται ένας Σιμεών ο νέος θεολόγος, αντρεπόμεθα τότε για αυτό το οποίο είμαστε, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούμε και σκεπτόμαστε για τον εαυτό μου. Αυτή η ταπείνωση μας σώζει, αυτή μας υψώνει, αυτή παρόλη την αναξιότητά μας μας καθιστά αξίους της Θείας και υπερουρανίου δωρεάς. Αυτή η ταπείνωση είναι, όπως στην αρχή είπαμε, το ευλογημένο και γόνιμο έδαφος όπου φυτρώνει και καρποφορεί και άλλη μεγάλη του Χριστού αρετή. Ποια είναι αυτή? Η πίστης, αλλά η θερμή πίστη όμως, η αληθινή πίστη. Ας θαυμάσουμε όμως την ταπείνωση και αυτή στο πρόσωπο, όπως την ταπείνωση θαυμάσαμε στο πρόσωπο του εκατοντάρχου, ας θαυμάσουμε στο πρόσωπο του εκατοντάρχου ακριβώς αυτή την πραγματική αληθινή πίστη. Όπως είδαμε ο εκατόνταρχος ομολόγησε προς τον Χριστό και διεκήρυξε τούτο δημόσια ενώπιον πλήθους ανθρώπων, ανεξάρτητα αν ήξερε πως αυτός ήταν ο εκατόνταρχος της πόλεως εκείνης. Δεν το έλαβε αυτό υπόψη του, ότι είναι εκήρυξε ενώπιον του πλήθους όλων ότι είναι ανάξιος να δεχτεί στο σπίτι του τον Χριστό. Αλλά πώς τότε θα θεραπεύεται ο δούλος του, ο παραλυτικός? Ο ίδιος υποδεικνύει τον τρόπο, τον θαυματουργό στο σωτήρα Χριστό. Τι του λέγει? Τι του λέγει? Τι του απαντά στην πρότασή του να έρθει στο σπίτι του προς θεραπεία του ασθενούς του? Κύριε, μη κάνεις τον κόπο αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις, αλλά μόνο υπέ λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ή μη υπό εξουσίαν έχω επ' αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται και άλλο έρχου και έρχεται και το δούλο μου πίσω τούτο και πει. Λοιπόν, εγώ έχω τόση εξουσία ώστε ένα λόγο να λέω και αυτός ο λόγος μου να γίνεται αμέσως πράξη. Η προσταγή μου να εκτελείται από το δούλο μου. Να έρχεται όταν τον καλώ, να πηγαίνει όπου τον στέλνω, να κάνει ό,τι εγώ θέλω και να είμαι και να είναι υπό την εξουσία. Εγώ ο άνθρωπος έχω την εξουσία αυτή και δεν την έχεις εσύ ο Θεός? Εγώ αδύνατος ισχύω και δεν ισχύεις εσύ ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ? Εγώ ο δούλος να προτάσω και να μην προτάσεις εσύ ο Κύριος και Δεσπότης? Είπε λοιπόν, Κύριε, λόγον. Ένα μόνο λόγο πες. Μια λέξη βγάλει από τα χαριτόβρητα, το χαριτόβρητο στόμα σου. Μια έντονη προσταγή δώσε. Και το παν τελείωσε. Το θαύμα γίνεται. Ο δούλος μου θεραπεύεται. Αρκεί να το πεις εσύ. Και ας είναι μακριά. Ας βρίσκεται μακριά από σένα. Ας μην υπάρχει ενώπιον του η δικιά σου παρουσία. Μόνο με τον προστακτικό σου λόγο. Ένας λόγος δικό σου είναι θαύμα. Ένας λόγος σου είναι μια ίαση του νοσούντος, μια ανόρθωση του παραλυτικού, μια σωτηρία. Μόνον υπέ λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Τι εφανέρωναν οι λόγοι αυτοί του εκατοντάρχου? Τι άλλο? Πίστη μεγάλη και θαυμαστή. Θαυμαστή λόγοι, θαυμαστή πίστη. Τόσο μεγάλη, τόσο υπέροχη και θαυμαστή, που και αυτός

μεγάλη πίστη των ενδόξων πατριαρχών σας, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Δαβίδ και όλων των προπατώρων σας. Έχετε κηρύγματα, έχετε υποδείγματα πίστεως, αλλά πίστη δεν έχετε. Πίστη μεγάλη, ζωντανή, ακλόνητο, θερμή πίστη, σαν την πίστη αυτού του ξένου, αυτού του εθνικού εκατοντάρχου, σεις οι Ισραηλίτε, σεις οι οικοί του Θεού, οι οι της Βασιλείας. Δεν έχετε τέτοια είδους πίστη. Για τούτο λέγω ημίν, συνεχίζει ο Χριστός, ότι πολλοί από ανατολών και δεσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκόντος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των δόντων. Δηλαδή υπέρ τους απίστους Ιουδαίους, ο πιστός ειδωλολάτρης. Υπέρ τους κομπάζοντας ότι είναι δίκαιοι και περιφρονούντας τους ηθικούς υπερηφάνους Ισραηλίτας, ο ταπεινωμένος και ευλαβής εθνικός. Οι πρώτοι λέγονται, αλλά δεν είναι όμως οι ιοί της βασιλείας, και δια την πίστη των εκβάλλονται έξω εις το σκότος το εξώτερον. Τι σημασία κι αν ήταν απόγονοι του Αβραάμ, τι σημασία κι αν ήταν απόγονοι του Δαβίδ, δεν είχαν την πίστη του εκατοντάρχου, δεν είχαν αυτή τη θερμή, τη ζωντανή πίστη, δεν είχαν αυτή την πίστη, αλλά και ούτε τη μετάνοια την οποία θα τους βοηθούσε να οδηγηθούν στην ταπείνωση. Συμφορά λοιπόν για τους πρώτους, τους απίστους Ιουδαίους, και χάρη για τους άλλους που έχουν την πίστη του εκατοντάρχου. Αλλά υπάρχει βάσιμος φόβος η συμφορά αυτή να εξπάσει και στις κεφαλές πολλών σημερινών χριστιανών. Γιατί? Διότι είμεθα και εμείς οι χριστιανοί οι ιοί της βασιλείας, όπως οι τότε οι Ιουδαίοι. Υπέρ εκείνους μάλιστα εμείς είμαστε. Ανώτεροι είμαστε σήμερα εμείς από τους Ιουδαίους. Γιατί? Διότι λάβαμε το Άγιο Βάπτισμα με την Θεία Υιοθεσία και ανεκηρυχθήκαμε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Ουρανίου Βασιλείας. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Μετέχουμε το θείον και υπερφυών μυστηρίων. Κοινωνούμε όχι σάρκας και αίματα ζώων που είχαν τότε και θυσιάζανε, όπως τότε οι Ιουδαίοι, αλλά το πανάχραντο σώμα και το πανάγιο αίμα αυτού του ενανθρωπίσαντος Κυρίου και Θεού μας. Και αγιαζόμεθα και θεούμεθα μέσα από αυτές τις διακασίες, και από τις γύσεις των ουρανών ανυψούμεθα. Αλλά ανυψούμεθα όμως? Ανταποκρινόμεθα σε αυτή τη χάρη και τις δωρεές του Θεού όπως πρέπει? Κρατούμε ακέραια και ανώθευτη αυτή την πίστη, αληθινή και θερμή και ακλόνητη? Ομολογούμε με θάρρος την αλήθεια? Μεταλαμπαδεύουμε στους άλλους αυτή τη χριστιανική ομολογία και τη ζωή μας? Και τούτο κυρίως αφού εκ Θεού μας εδόθησαν και στην Εκκλησία μας ευρισκόμεθε άφθονα και χαριτόβρητα της Θείας Χάριτος τα μυστήρια για τη σωτηρία μας. Καλλιεργούμε όμως αυτά κατά Χριστόν, ώστε να μην λεγόμεθα μόνον, αλλά να είμαστε χριστιανοί. Κυρίως λεγόμεθα χριστιανοί, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε χριστιανοί κατά ταυτότητα, χι όμικρον, χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά κατά ταυτότητα. Είμεθα πραγματικά πιστοί και καλοί, δίκαιοι, τίμοι, αληθινοί, φιλάγαθοι, φιλάνθρωποι χριστιανοί? Είμαστε άνθρωποι του Θεού πραγματικοί, ώστε τα καλά μας έργα να λάμπουν, η ζωή μας σαν φως να αγιάζει και τους γύρω από μας? Κάνουμε πράγματα τα οποία να δοξάζεται ο ουράνιος πατέρας μας? Παίρνουμε παραδείγματα πίστεως και αρετής από συνανθρώπους μας, ή τους μισούμε άμα τους δούμε να είναι πνευματικά προοδευμένοι? Κάνουμε τον θρήσκο τον άνθρωπο της Εκκλησίας, της ηθικής? Ανάβουμε το κεράκι, κάνουμε την εγκεφαλική εξομολόγηση? Είμαι άνθρωπος, έκανα αμαρτίες, ας πάω να τις πω. Αλλά δεν είμαστε όμως οι άνθρωποι οι οποίοι οικοδομούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι να μην σκανδαλίζουμε, και αλλήμονό μας αν δεν είμαστε τέτοιοι. Διότι όχι ουρανός
αλλά ούτε και

γη δεν πρέπει να μας δεχθεί. Όχι βασιλεία, αλλά κόλασης και κόλασης και αιώνιο πυρ θα πρέπει να δεχτούμε για τον τρόπο της ζωής τον οποίον λειτουργούμε. Ο Κύριος μας εκάλεσε. Όταν βγήκαμε από την Κολυμβήθρα, μας έδωσε όλες τις θείες χάριτες, σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου. Έχουμε μέσα μας όλες τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος, αλλά ανενέργητες, χωρίς να τις ενεργοποιούμε. Δεν έχουμε τη δύναμη να ενεργοποιήσουμε αυτές τις τεράστιες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα μας, γιατί έχουμε αλωτριωθεί σε ένα ψεύτικο τρόπο ζωής και μένουμε εκεί. Κοιτάμε μόνο χαμηλά τα υλικά αγαθά και τίποτε περισσότερο από αυτά. Αλλά είναι λάθος ο τρόπος αυτός της ζωής μας. Είναι λάθος λοιπόν αυτός ο τρόπος της ζωής που ζούμε. Δεν είμαστε οι χριστιανοί που πρέπει. Δεν ακούμε το λόγο του Θεού όπως πρέπει και αυτόν να κάνουμε πράξη. Ο εκατόνταρχος είπε στο Χριστό «Ουκ είμαι ικανός και να μου υποτιστεί έγινες έλθεις». Αλήθεια. Αν κάποια στιγμή ερχόταν ο Κύριος σε εμάς, θα λέγαμε αυτό το λόγο? Όχι. Θα κολακευόμασταν. Θα το θεωρούσαμε σαν υψηλωτάτη τιμή να έρθει σε εμάς. Και όμως εκείνος έθεσε τον εαυτό του απέναντι στο Θεό στην πραγματική διάσταση που ήταν. «Δεν είμαι ικανός, Κύριε». Ο εκατόνταρχος, αν θέλουμε να τον δούμε από κοντά, αυτής της ευαγγελικής περικοπής φαίνεται ότι είναι καλλιεργημένος και ευγενής άνθρωπος. Άνθρωπος με λεπτά αισθήματα. Η δύναμη της εξουσίας και του πλούτου δεν είχαν εξαλείψει την ανθρωπιά του, ούτε οι στρατιωτικές και διοικητικές δικαιοδοσίες που είχε τον είχαν επηρεάσει. Τον αντίον. Αν και είχε στην εξουσία του πλήθος ανθρώπων, εντούτοις όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν ταπεινός και προσιτός. Η υπεροψία και η ψυχική ακαμψία, φαινόμενα συνηθισμένα στους ανθρώπους που εξουσιάζουν ανθρώπους, δεν είχαν θέση στην καρδιά του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ όταν εξουσιάζουμε 2, 3, 5, 10, 20 ανθρώπους? Και αν δεν το δείχνουμε εμφανέστατα, με τον τρόπο μας όμως, με το βλέμμα, με τον τρόπο που θα δώσουμε ένα έγγραφο στα χέρια του, με οτιδήποτε θα δείξουμε ακριβώς ποιοι είμαστε. Γνήσιος οπαδός της διδασκαλίας του Χριστού. Ο θέλων είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος. Αυτό είπε ο Χριστός. Και ήτανε πριν ακόμα γνωρίσει το Χριστό, ο άνθρωπος αυτός, ο εκατόνταρχος, ζει την εντολή της αγάπης. Κύριος και δεσπότης αυτός. Έρχεται όμως, πώς έρχεται στο Χριστό? Με πατρική ταπείνωση. Να παρακαλέσει το Χριστό. Για ποιον? Για το δούλο του. Έρχεται να τον παρακαλέσει. Να τον παρακαλέσει για το δούλο του. Από το διάλογο που είχε με τον Χριστό και με τον τρόπο τον οποίο εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για το δούλο του, φαίνεται πολύ καθαρά ότι στην ψυχή του βασίλευε η Αγία Τριάδα των Αρετών. Ποιες είναι αυτές? Της ταπεινώσεως, της αγάπης και της πίστεως. Και τις τρεις αρετές αυτός ο ειδωλολάτρης τις είχε. Οι Εβραίοι που ήταν απόγονοι του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ και του Δαβίδ δεν τις είχαν. Το είπε ο Κύριος. Είχε πραγματικά ταπείνωση ο εκατόνταρχος. Για να κατανοήσουμε περισσότερο το ύψος της ταπεινώσεώς του, πρέπει να γνωρίσουμε ορισμένες λεπτομέρειες της ζωής του. Να τον αναλύσουμε. Ήταν Ρωμαίος αξιωματικός. Και ποιου στρατού όμως? Του κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης. Και εξουσίαζε με το στρατό την Καπερνόμ. Σε κάθε καλεσμά του ήταν όλος ο στρατός ήταν έτοιμος να υπακούσει.
αξιωματικοί, υποαξιωματικοί, στρατιώτες, δούλοι, ντόπιοι, πολίτες. Ήταν κατοχικός στρατός. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν στις διαταγές του. Είχε θέση, είχε εξουσία. Εκείνος όμως παρακάμπτει αυτή τη δύναμη. Παρακάμπτει αυτή τη δύναμη την οποία του τη δίνει η στρατιωτική του θέση. Και τι, ταπεινός δούλος του Θεού έρχεται και παρακαλεί τον Ιησού. Τον παρακαλεί εκ βαθέων. Και αν μεν έμενε μόνο σε αυτή την ταπεινή στάση μπροστά στο μεγαλείο της παντοδυναμίας του Θεού, θα λέγαμε ότι είναι μια φυσική εκδήλωση επιγνώσεως και αναγνωρίσεως της θεότητος του Χριστού. Ο εκατόνταρχος όμως δεν συναισθάνεται μόνο το ύψος της μεγαλοσύνης του Χριστού, αλλά παράλληλα, και να το προσέξουμε ιδιαίτερα, παράλληλα αισθάνεται τη δική του αμαρτωλότητα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι το να συναισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας είναι μεγίστη αρετή. Καλύτερα, λέει, να αισθανόμαστε ότι πραγματικά είμαστε αμαρτωλοί παρά να δούμε αγγέλους. Είχε λοιπόν συνέστηση της δικής του αμαρτωλότητας μέχρι τέτοιου σημείου ώστε να θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του για να δεχτεί στο σπίτι του τον Ιησού Χριστό. «Κύριε», του λέγει, το ακούσαμε αλλά το επαναλαμβάνουμε, «ουκ και μη ικανός ή να μου υποτιστέ γίνεις έλθεις». Πρέπει πολύ βαθιά να χαραχθεί στην καρδιά μας αυτός ο λόγος του εκατοντάρχου. Ασφαλώς, σαν εκατόνταρχος που ήταν, θα είχε πολυτελέστατο σπίτι, με όλες τις ανέσεις για την εποχή εκείνη φυσικά, για την υποδοχή και για τη φιλοξενία υψηλών επισκεπτών, αφού ήταν άρχοντας. Και οπωσδήποτε το σπίτι του θα ήταν και εκείνο σπίτι αρχοντικό. Εν τούτης όμως ταπεινώνεται και ομολογεί δημόσια. Είχε το θάρρος να ομολογήσει δημόσια. Τι να ομολογήσει? Τη μηδαμινότητά του. Ουκ και μη ικανός. Δημόσια ποιος? Αυτός που αύριο θα έλεγε στο στρατιώτη, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν έλαβε υπόψη του ότι ο στρατιώτης θα πει, μα καλά, εσύ θεώρησες τον εαυτό σου ότι είσαι τίποτα, ένας τιποτένιος. Όχι. Ενώπιον του Κυρίου ομολόγησε τη μηδαμινότητά του. Είναι πραγματικά σπάνιο να συναντά κανείς τόση ταπείνωση σε έναν τόσο ισχυρό και παντοδύναμο άνθρωπο. Πόσο ανόητα φερόμαστε μερικές φορές όταν θολωμένοι από τη δύναμη που μας χαρίζει η υγεία ή ο πλούτος ή κάποια κοσμική ισχύ, θεωρούμε τον εαυτό μας μεγάλο και απαιτούμε από τους άλλους ανθρώπους υποταγή, ο καθένας με τον τρόπο του, όπου, να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη έκφραση, όπου τον παίρνει. Ο καθένας εκφράζεται εκεί που μπορεί με έναν τρόπο εγωιστικό. Φτάνουμε και στο θλιβερό κατάντημα πολλές φορές να αγνοούμε το Θεό και τι, να εμπιστεύομεθα τα πάντα στον εαυτό μας. Πόσες φορές έχουμε αυτοπεποίθηση, λέει, έχω αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου, ενώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, ο Άγιος Νικόδημος πολλές φορές μας τετώνησε στον όρατο πόλεμο, ότι σε τούτον τον πνευματικό αγώνα μάθε να μην εμπιστεύεσαι καθόλου στον εαυτό σου και όλη σου την ελπίδα να την έχεις μόνο στο Θεό. Πόσο ξεγελιόμαστε όμως τραγικά εμπιστευόμενοι στον εαυτό μας. Τα προσόντα που τυχόν έχουμε, να αναρωτηθούμε, δεν είναι δώρα του Θεού? Εκείνος τα δίνει και εκείνος όποτε θέλει τα παίρνει. Μας έδωσε τα μάτια να βλέπουμε, όποτε θέλει τα παίρνει και περπάτα στον δρόμο. Και όλα τα άλλα τα αγαθά τα οποία μας έδωσε. Τι είμαστε? Άνθρωποι στην πραγματικότητα αδύναμοι και εφήμεροι. Άνθρωπος όσοι χόρτος η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει, λέγει ο ψαλμοδός. Σαν το χορταράκι είμαστε.
που σήμερα θα ανθίσει και αύριο στον Κλίβανο θα τοποθετηθεί, θα ξεραθεί. Γιατί λοιπόν να υπερεφανευόμαστε και να υπερερώμαστε για να ζητάμε υποταγή από τους άλλους και να μην υποτασσόμαστε πρώτοι εμείς το θέλημα του Θεού? Ο εκατόνταρχος έδειξε και κάτι άλλο, τη γνήσια αγάπη. Η αγάπη του αξιολογείται περισσότερο αν λάβουμε υπόψη μας τη δεινή θέση των δούλων μέσα στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο δούλος στην εποχή εκείνη ήταν αντικείμενο, ήταν πράγμα, χωρίς ψυχή, χωρίς προσωπικότητα. Σκεφτείτε ότι η οικοδέσποινα έκανε λουτρό ενώπιον του δούλου. Δεν τον θεωρούσε άνθρωπο. Ο ευγενής όμως Ρωμαίος εκατόνταρχος, μοναδική εξαίρεση στον κανόνα συμπεριφοράς των κυρίων απέναντι στους δούλους. Δεν τον ξεχωρίζει από τα παιδιά του, το δούλο του, με τον ίδιο πόνο, σαν να είχε ένα άρρωστο παιδί του, ένα δικό του παιδί. Πλησιάζει τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και τον οικετεύει. «Κύριε, Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν διοικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Είναι άρρωστος ο πες μου, ο δούλος μου, και βασανίζεται. Πονούσε ο εκατόνταρχος όταν έλεγε αυτά τα λόγια. Ευλογημένη πραγματικά και αξιοζήλευτη η πράξη του εκατοντάρχου. Είμαστε διατηθειμένοι και έχουμε το ψυχικό σθένος να αισθανόμαστε κάθε συνάνθρωπο, κάθε συνάνθρωπο, όπως ο εκατόνταρχος το δούλο του. Όχι το δούλο μας, κάθε συνάνθρωπο. Να πάσχουμε δηλαδή με τη δική του συμπεριφορά και να αγωνιούμε με την αγωνία του. Αν ναι, αν μπορούμε να είμαστε έτσι, τότε όλες οι άλλες αρετές, οποιοδήποτε και αν έχουμε, μας καταξιώνουν. Αν όχι, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι μάτια κοπιάζουμε με άλλες δευτερεύουσες αρετές. Γιατί παρόλο ότι δείχνουν πως τίθεται στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας, στην ουσία εξυπηρετούν την υποκρισία και τον εγωισμό μας. Ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη, ας διαβάσει το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, και στοποθετήσει τον εαυτό του απέναντι σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, με αντικειμενικότητα, με αληθινότητα, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Η αγάπη είναι η βασιλής των αρετών, το κεφάλαιο της πνευματικής μας ζωής, ο δείκτης της θέσεώς μας απέναντι στον Κύριο. Εύκολα λέω «Θεέ μου, σε αγαπώ». Πρακτικά όμως πώς θα το δείξω? Ποιος είναι ο δείκτης που θα με κάνει απέναντι στο Θεό να είμαι σωστό, να δείξω ότι αγαπώ το Θεό? Ο συνάνθρωπός μου. Εάν τον αγαπώ, εάν κάνω τα πάντα για τον συνάνθρωπό μου, τότε πραγματικά αγαπώ και το Θεό. Η αγάπη είναι η κορονής των αρετών, και αγάπη χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι. Αγάπη χωρίς δόλο και σκοπιμότητα, γνήσια και πηγαία. Πολλές φορές στις προσωπικές συναντήσεις εκφράζουν μερικοί το παράπονο: «Μα γέροντα, εγώ έδειξα αγάπη και δεν μπορεί να μου δώσω άλλος αγάπη. Δεν μου δίνει αγάπη και είναι το παράπονό μου». Είναι ο εγωισμός μας. Έχεις, δώσε. Μη περιμένεις από τον άλλο. Θα σου δώσει ό,τι έχει. Αν περιμένεις, θα λυπηθείς πολύ, θα στενοχωρηθείς πολύ, και αποτέλεσμα δεν θα φέρεις και θα διαταραχθούν χειρότερα οι σχέσεις. Ό,τι έχεις, δώσε. Ο λαός λέει «Κάνε το καλό και ρίξου στο γυαλό». Κατά το ίδιο πράγμα είναι και αγάπη. Έχεις αγάπη, δώσε, μη περιμένεις. Αν έχει να σου δώσει, να σου δώσει. Αν δεν έχει, ας μη σου δώσει. Υπάρχει πραγματικά πολύς πόνος παντού. Θα πρέπει, αν είμαστε χριστιανοί, να βγούμε από τον εαυτό μας, από τη φιλαυτία μας, από την υπερβολική αγάπη του εαυτού μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας σε όλο τον κόσμο και ας την αφήσουμε να σκεφτεί, να μιλήσει, να εργαστεί και να επιθυμήσει τι η καρδιά μας, την αγάπη.
Ο λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός. Διώκεται την αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπος χριστιανός χωρίς αγάπη δεν μπορεί να νοηθεί. Αλλά πέρα από εκεί όμως ο εκατόνταρχος είχε πίστη. Οι δύο προηγούμενες αρετές της ταπεινώσεως και της αγάπης λειτουργήσαν σαν προϋπόθεση για τη δωρεά της πίστεως. Η πίστη δεν είναι απόκτημα γνώσεων, όπως νομίζουν μερικοί, ή αποτέλεσμα ανακαλύψεων. Είναι δώρο Θεού, που αυτό το δώρο του Θεού δίδεται στους ταπεινούς. Αν είσαι ταπεινός θα έχεις ακράδαντη πίστη, διότι θα σου δώσει δώρο Θεός την πίστη. Πότε όμως, αν είσαι ταπεινός? Και αν δεν έχεις πίστη, σημαίνει ότι δεν είσαι ταπεινός. Γι' αυτό ο Θεός δεν σου έδωσε το δώρο της πίστεως. Ο εκατόνταρχος είχε ακριβώς αυτό. Η πίστη λειτουργήσε σωστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο εκατόνταρχος επολέμησε για την απόκτηση της πίστεως. Αγωνίστηκε κατά του εαυτού του. Με τι? Με την αγάπη και κατά του κόσμου με την ταπείνωση. Δύο αρετές που σαν δώρο πήρανε από το Θεό τη δυνατή πίστη. Διεξήγαγε μια σπουδαία πνευματική μάχη και νίκησε. Τον χαρίτωσε ο Θεός. Με τι? Με τη δύναμη της πίστεως, που χωρίς καμιά αμφιβολία τον έκανε να λέγει: «Κύριε, Κύριε, μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου». Ποιος περίμενε τέτοια πίστη από έναν ειδωλολάτρη αξιωματικό? Δεν ήτανε Εβραίος, δεν ήτανε οπαδός του Χριστού, ειδωλολάτρης αξιωματικός. Ο ίδιος ο Κύριος αυθόρμητα, πηγαία, επίνησε αυτή τη μεγάλη πίστη. Και τι είπε? «Ουδέν το Ισραήλ τος αυτήν πίστην εύρων». Και επιβραβεύσα στην ταπείνωση, την αγάπη και την πίστη του, τι έκανε? Εθεράπευσε με τον παντοδύναμο λόγο του από μακριά τον άρρωστο δούλο. Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Αυτό είναι. Εμείς οι χριστιανοί όμως τι κάνουμε? Όταν με δάκρυα χτυπάμε την πόρτα του ελέος, του θείου ελέος, για τη θεραπεία των προβλημάτων μας, εξετάσαμε τον εαυτό μας. Εξετάσαμε τον εαυτό μας αν έχει αυτές τις τρεις βασικές προϋποθέσεις όταν χτυπάμε την πόρτα του ελέος. Δηλαδή αν έχει ο εαυτός μας αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να πάρουμε την απάντηση στο πρόβλημά μας, όπως την πήρε ο εκατόνταρχος. Εξετάσαμε αν έχουμε την ταπείνωση, την αγάπη και την πίστη. Πώς χτυπάς την πόρτα? Μηχανικά? Χωρίς να σκεφτείς? Χωρίς να εξετάσεις τι είσαι? Ζητάς. Από πού ζητάς και πώς τα ζητάς? Έχεις ταπείνωση? Έχεις αγάπη? Έχεις πίστη? Αν νομίζουμε ότι μερικοί άνθρωποι, αν νομίζουμε ότι αρκούν οι προσευχές και τα αφιερώματα που κάνουμε, ένα ασημένιο καντήλι, μια μεγάλη λαμπάδα, για να γίνει το θαύμα, αν πιστεύουμε έτσι, πλανιόμαστε. Είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Ο Θεός θέλει έλεον και ουθυσία. Δηλαδή τι θέλει? Αγάπη. Και όχι υλικά δώρα που τις περισσότερες φορές δημιουργούν την ψευδαίσθηση της υποχρεώσεως του Θεού απέναντί μας. Δηλαδή αφού σου έφερα το καντήλι, είσαι υποχρεωμένος να μου κάνεις και το θαύμα. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Για να γίνει το θαύμα θα πρέπει να έχουμε την ταπείνωση, την αγάπη και την πίστη. Ταπείνωση, αγάπη, πίστη. Να οι τρεις αρετές που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό. Και τι κάνουν τότε? Κατεβάζουν τη Θεία Χάρη στον άνθρωπο. Ο εκατόνταρχος ήταν άνθρωπος βαθυτάτης. Βαθυτάτης το τονίζουμε πίστεως, αλλά και ελπίδος. Ήταν σπλαχνικός ο εκατόνταρχος, με βαθιά ταπείνωση και πλήρη συνέστηση της μικρότητός του.
κατέφυγε στον Χριστό και τον παρακαλούσε για τον άρρωστο δούλο του. Στο διάλογο που αποκαλύφθηκε, που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε το μεγαλείο της καρδιάς που πίστευε και δικαίως επενέθηκε από τον Ιησού, όπως είδαμε. Τέτοια πίστη, είπε ο Κύριος, δεν συνάντησα, λέει, ούτε στους εκλεκτούς του Θεού Ισραηλίτες. Πίστη και ελπίδα ήταν οι δύο δυνάμεις που οδήγησαν τα βήματά του στο χορηγό της ζωής. Πίστη και ελπίδα, το τονίζουμε, πίστη και ελπίδα. Ήταν βέβαιος για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό τόλμησε και κατέφυγε στο Θεό της ελπίδος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Στήριξε την ελπίδα του στην άπειρη φιλανθρωπία του, στο θείο δώρο. Σαν θείο δώρο, λοιπόν, ήλθε η θεραπεία του δούλου του. Και η άθη, όπως ακούσαμε, ο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ο πόνος και οι δοκιμασίες της ζωής πολλούς ανθρώπους τους βυθίζουν στο πέλαγος της απελπισίας και της απογνώσεως. Μια απρόσμηνη αποτυχία, ένας ξαφνικός πειρασμός, μια ανεξήγητη αρρώστια του παιδιού μας, του πατέρα μας, της γυναίκας μας, του οποιοδήποτε, ένας βιαίος παραγωνισμός, μια περιφρόνηση από τον άλλον, μια απάνθρωπη συμπεριφορά μας ήρουν στην περιπέτεια της θλίψεως και των δακρύων. Και τότε οι περισσότεροι από μας αισθανόμαστε μόνοι και αβοήθητοι. Βλέπουμε τους φίλους διακριτικά να μας εγκαταλείπουν. Παρατηρούμε τους συγγενείς να αποσύρονται στα ίδια. Εκείνοι που ήταν δίπλα μας στις χαρές και στις επιτυχίες τώρα απομακρύνονται. Μοναδικός σύντροφος μας μένει τι, η μοναξιά. Μέσα στις ατέλειωτες ώρες της νύχτας το σκοτάδι της απελπισίας μας σκεπάζει. Περίεργες ιδέες περνούν από το νου και αν δεν έχουμε θεμέλια γρήγορα φτάνουμε στην απόγνωση και χάνουμε ακόμη και αυτά τα λογικά μας. Μέσα στο σκοτάδι του πόνου για τον άνθρωπο που πιστεύει υπάρχει ένα φως. Είναι το φως της ελπίδος. Αυτή ανερή απόγνωση, αυτή κόπον ανάπαυλα κηρύσσει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Η ελπίδα ξεπερνά τη ζώφωση της θλίψεως, οδηγεί την ψυχή στο χώρο του φωτός και ανακουφίζει τον κουρασμένο διπόρο της ζωής από τι, από το βάρος του σταυρού. Δεν υπάρχει χειρότερη ψυχολογική κατάσταση από την απόγνωση. Την ώρα της απογνώσεως παραλύει η θέληση, σκοτίζεται η κρίση, θολώνει ο νους και μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε πράξεις αξιοθρήνητες για τη σωματική και πνευματική του υγεία. Η απόγνωση είναι διαβολικό δηλητήριο που ο εχθρός σταλάζει στην ψυχή για να την καταστρέψει. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν την απόγνωση πειρασμό βαρύ, σκοτεινό, απαράκλητο, στένωση και πνιγμό. Ο Αββάς Δωρόθεος το λέει. Θεραπεία της βρίσκεται μόνο στην πίστη και στην ελπίδα. Την ώρα της δοκιμασίας να μην αποκάνουμε, αλλά με ταπείνωση να εμπιστευθούμε στο Θεό τη ζωή μας. Γεννηθήτω το θέλημά σου, να πούμε, και εκείνος με την άπειρη σοφία του θα μας αγιάσει. Να μην γονγίζουμε, αλλά να προσευχηθούμε και συνέχεια να μας ελεήσει, να μας χαρίσει δύναμη, καρτερία και υπομονή. Εκτός από την απόγνωση που έχει σχέση με τα βιομετρικά πράγματα, υπάρχει και η πνευματική απόγνωση. Η απελπισία που αισθανόμαστε για τη σωτηρία μας. Στην αμαρτία όταν την πράττουμε, μας λέει, δεν είναι τίποτε. Όταν την πράξουμε όμως την αμαρτία, τότε αρχίζει να μας απογοητεύει. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να στηριχθούμε με ελπίδα στον Κύριο. Ο Κύριος με τη χάρη του θα μας ενισχύσει σε αυτόν τον αγώνα. Όχι στην ελπίδα των δικών μας δυνάμεων, αλλά στην ελπίδα της Θείας Αγάπης που σώζει. Με τα δάκρυα της μετανοίας, στο λουτρό του μυστηρίου της εξομολογήσεως, ας πλύνουμε τα έλκη της ψυχής. Να μην απογοητευτούμε για τις καθημερινές πτώσεις. Ουγάρ το πεσυναισθήχα λοιπόν, αλλά τον πεσόντα μη αναστήνε σατανικών και ολέθριων. Και να προσφέρουμε στο Θεό πνεύμα συντετριμένων. Και εκείνος που αγαπά τις συντετριμένες και ταπεινωμένες καρδιές, εκείνος θα μας συγχωρέσει και θα μας ελύσει και θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από το ζόφο της αμαρτίας. Ταπείνωση, αγάπη, πίστη και ελπίδα ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα
για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ου δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' εντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξον με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν, κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν, ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μου ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της.

τη 29η του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταύρος εις ύλε κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων, τον δαιμόντα την πλάνην. Ο Πέτρος, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό. Ο δε Παύλος, που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας, αποκεφαλίστηκε.

για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ποια μεγαλύτερη αφορμή θα μπορούσε να επινοήσει κάποιος για να τους μπλέξει το εγκόμιο παρά την μαρτυρία και την διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου? Τον μεν Πέτρο ο Χριστός τον μακάρισε και τον αποκάλεσε πέτρα της πίστεως. Για τον δε Παύλο προείπε ότι

θα αναδειχθεί σκεύος εκλογής και θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον εθνικών και βασιλέων. Ο Άγιος και ένδοξος Απόστολος Πέτρος, αδελφός του πρωτόκλητου Ανδρέα, καταγόταν από μια άσημη και φτωχή πόλη, την Βυσθαϊδά, και ήταν γιος του Ιωνά από την φυλή του Σιμεών. Ζούσε στην Βυσθαϊδά κατά την εποχή του αρχιερέα Ιρκανού. Ήταν πάρα πολύ φτωχός και με τα ίδια του τα χέρια ποριζόταν τα προστοζήν. Όταν πέθανε ο πατέρας του Ιωνάς, ο Σίμων, ο Πέτρος, παντρεύτηκε την κόρη του Αριστοβούλου, αδελφού του Αποστόλου Βαρνάβα, και απέκτησε παιδιά, ενώ ο Ανδρέας ακολούθησε τον παρθενικό βίο. Όταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε φυλακιστεί, ο Ιησούς πήγε στη λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί βρήκε τον Ανδρέα και τον Πέτρο που έριχναν τα δίχτυα στη λίμνη και τους κάλεσε κοντά του. Αμέσως εκείνοι άφησαν τα δίκτυά τους και τον ακολούθησαν.

ο Απόστολος Πέτρος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Αντιόχεια, τον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και Βυθινία, έφτασε μέχρι την ίδια την Ρώμη. Στην πόλη αυτή ο Απόστολος κατανίκησε με την προσευχή του στο Χριστό τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος με τις δαιμονικές του ενέργειες παρέσυρε τους ανθρώπους και τον λάτρευα σαν Θεό. Κατά τον διωγμό δε του Νέρονος 54-68 μετά Χριστόν, ο ένδοξος Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως ο ίδιος το ζήτησε από τους δημίους, και έτσι δέχτηκε το μακάριο τέλος γύρω στο 66ο έτος μετά Χριστόν.

Πέτρος είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Το σώμα του ήταν λευκό και το πρόσωπο του λίγο οχρό. Ήταν εν μέρη φαλακρός. Τα δε μαλλιά που του είχαν απομείνει ήταν σγουρά. Τα μάτια του μέσα φαίνονταν αιματώδη και με χρώμα παρόμοιο προς το χρώμα του κρασιού. Η κόμη του και η γενιάδα του ήταν λευκές. Είχε μακριά μύτη και ανεστραμμένα φρύδια. Είχε μέτριο ανάστημα και σώμα όρθιο και ευθυτενές. Ήταν συνετός και πολεμούσε με οξύτητα την αδικία. Κινούμενος από θείο ζήλο, ήταν συγχωρητικός στους μετανοούντες και ευμετάβολος. Ανακαλούσε δε με ευκολία και γρήγορα τις προηγούμενες αποφάσεις του και βέβαια εκεί που επιβαλόταν.

Ο Άγιος και Πανέφημος Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός Εβραίος από την φυλή Βενιαμίν. Ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Μαθήτευσε κοντά στον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ και κατοικούσε στην Ταρσό της Κιλικίας. Ο Παύλος υπήρξε θερμότατος εραστής του Μωσαϊκού νόμου και για τον λόγον αυτό καταδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσε να την καταστρέψει. Ας σημειωθεί δε εδώ, για παράδειγμα, ότι όταν λιθοβολούνταν ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο Παύλος, Σαούλ και Σάβλος ονομαζόταν τότε, επικροτούσε και επιδοκίμαζε την εκτέλεση του Στεφάνου. Ο Θεός όμως γνώριζε την αγνότητα των προθέσεων του Παύλου και έκαμε το θαύμα του. Ημέρα μεσημέρι ο Παύλος έχασε το φως των οφθαλμών του, ενώ συγχρόνως ακούστηκε εξ ουρανού θεία φωνή, η οποία τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία, τον αρχαίο μαθητή του Κυρίου, που κατοικούσε στη Δαμασκό. Και πράγματι ο Παύλος πήγε στη Δαμασκό, όπου ο Ανανίας τον κατήχησε και τον βάπτισε. Αφού λοιπόν ο Παύλος έγινε σκεύος εκλογής, όργανο εκλεκτό του Κυρίου, περιόδευσε ταχύτατα σαν να είχε φτερά σε ολόκληρη την οικουμένη και την σαγίνευσε στην πίστη του Χριστού. Τελικά κατέληξε στη Ρώμη, όπου αφού κήρυξε τον χριστιανισμό σε πολλούς ειδωλολάτρες, ετελειώθη με αποκεφαλισμό αρκετό χρόνο μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Λένε μάλιστα ότι από την τομή του λαιμού του έτρεξε αίμα μαζί με γάλα. Και τι δε ο Πανέφημος Παύλος ετελειώθη μετά από τον Πέτρο, τα Άγια Λείψανα και των δύο ενταφιάστηκαν μαζί στον ίδιο τόπο.

μακαριστός Απόστολος Παύλος είχε τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ήταν φαλακρός και είχε μάτια χαροπά. Τα φρύδια του ένευαν προς τα κάτω και ήταν ασπροπρόσωπος. Φαινόταν μεγαλύτερος από όσον ήταν στην πραγματικότητα. Η γενιάδα του κατέβαινε με πολύ χάρη προς τα κάτω. Η μύτη του ήταν κυρτή και τέριαζε με το όλο του πρόσωπο. Ήταν στολισμένο στο κεφάλι και στον πόγωνα με μαύρες και λευκές τρίχες. Είχε κυρτό και μικρό σώμα και διακρινόταν για την ευρωστία του. Ήταν συνεσταλμένος, συνετός και πλήρης χαρισμάτων. Με την σεμνότητά του, τους επαγωγικούς και γλυκείς λόγους του και την δύναμη των θείων θαυμάτων, προσέλκυε στην αγάπη του όλους εκείνους που συνέτρεχαν σε αυτόν.

και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Θείας Χάριτος. Η σύναξη τους τελείται στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, στο Ορφανό Τροφείο, στο Σεπτό Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που είναι κοντά στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία, και σε όλες τις κατατόπους Άγιες του Θεού Εκκλησίες.

Ο Παύλος, ο μέγας των εθνών Απόστολος, εμβάθυνε στο πνεύμα του χριστιανισμού όσο κανείς άλλος και τον διέδωσε σε ολόκληρη την οικουμένη. Γεννήθηκε μεταξύ 10 και 15 μετά Χριστόν στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου έλαβε άριστη ελληνική παιδεία. Από τον πατέρα του απέκτησε τον τίτλο και τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Ύστερα από μια μακρά 36-46 μετά Χριστόν πνευματική προετοιμασία, ο Παύλος άρχισε το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο. Έτσι λοιπόν πραγματοποίησε 4 αποστολικές περιοδίες. Κατά την πρώτη περιοδία, 47-48 μετά Χριστόν, έχοντας συνεργάτες τον Βαρνάβα και τον Μάρκο, κήρυξε το Ευαγγέλιο και ίδρυσε εκκλησίες στην Κύπρο, στην Παφιλία, στην Πισιδία και στην Λικαονία. Η δεύτερη αποστολική περιοδία 49-52 μετά Χριστόν έγινε με κύριους συνεργούς τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά. Κατά την περιοδία του αυτή ο Παύλος κήρυξε τον χριστιανισμό και ίδρυσε εκκλησίες στη Συρία, στην Κιλικία, στην Νότιο Γαλατία, στη Λικαονία, στην Τροάδα, στην Μακεδονία, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Κόρινθο. Ακολούθως πέρασε στην Έφεσο και από εκεί επέστρεψε στην Αντιόχεια από όπου είχε ξεκινήσει. Η τρίτη αποστολική περιοδία του 52-56 μετά Χριστόν περιέλαβε τα γνωστά του μέρη στη Μικρά Ασία, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Νότια Ελλάδα και έληξε στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα ο Παύλος κινδύνευσε να φωνευθεί από φανατικούς ομοεθνείς του. Βρέθηκε όμως στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι τον μετέφεραν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου κρατήθηκε επί 2 χρόνια, 56-58 μετά Χριστόν. Μετά ζήτησε να δικαστεί στη Ρώμη ως Ρωμαίος πολίτης. Εκεί έμεινε 2 χρόνια, 59-61 μετά Χριστόν, περιμένοντας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Στο σημείο αυτό τελειώνει και η αφήγηση των πράξεων. Από άλλες μαρτυρίες και κυρίως από μερικές επιστολές του φαίνεται ότι αφέθη ελεύθερος. Έτσι πραγματοποίησε την 4η αποστολική του περιοδία, Ισπανία, Κρήτη, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Ήπειρο και κυρίως Ελλάδα, για να καταλήξει και πάλι στη Ρώμη, όπου και αποκεφαλίστηκε. Πέραν του προφορικού του κηρύγματος, ο μέγας αυτός Απόστολος των Εθνών έγραψε και 14 θεόπνευστες επιστολές, οι οποίες περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος ετελειώθη περί το 67 ή 68 μετά Χριστόν, ενώ ο Πέτρος ετελειώθη περί το 66 μετά Χριστόν.

29 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Είναι πολλές οι πληροφορίες για τους δύο κορυφαίους Αποστόλους και η αναφορά που θα γίνει εδώ επιγραμματική. Ο Πέτρος καταγόταν από την Βυσθαϊδά, ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Ανδρέα, ψαράς στο επάγγελμα, συνέτερος των Ιωάννου και Ιακώβου. Μέσα στην δωδεκάδα των μαθητών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Χριστού. Στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στην Μεταμόρφωση και στην Γεσθημανή, μόνο τους τρεις αυτούς πήρε κοντά του ο Κύριος. Στον κύκλο των 12 Αποστόλων, ο Πέτρος φέρεται πάντα πρώτος. Είναι το στόμα της δωδεκάδος, ο χαρακτήρας του αυθόρμητος και ευμετάβλητος. Ο Κύριος τον μετονόμασε από Σίμωνα σε Πέτρο για να είναι σταθερός σαν την πέτρα. Όταν ο Κύριος ρώτησε «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι», ο Πέτρος για λογαριασμό των 12 απάντησε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πριν από το πάθος του Κυρίου, εκαυχάτω ότι αν όλοι τον εγκαταλείψουν, εκείνος θα μείνει κοντά του. Αλλά όταν ήρθε η ώρα του μπροστά σε μια θυρωρό, αρνήθηκε τον διδάσκαλο. Ευτυχώς όμως συναισθάνθηκε την πτώση του, έκλαψε πικρά και μετανόησε. Τρέχει στον άδειο τάφο του Χριστού και ελέγχει πρώτος την αλήθεια του μηνύματος της Αναστάσεως. Μετά την Πεντηκοστή, κυρίαρχο πρόσωπο στην Εκκλησία είναι ο Πέτρος. Τα 12 πρώτα κεφάλαια των Πράξεων εξιστορούν την δράση του. Αυτός πρότεινε και πληρώθηκε η θέση του Ιούδα. Κήρυξε την Πεντηκοστή και πίστεψαν 3.000. Θεράπευσε στο ιερό τον χολό. Τιμώρησε τον Ανανία και την Σαφύρα για το ψέμα τους. Ήλεγξε απότομα τον Σίμωνα τον μάγο. Θεράπευσε τον παράλυτο Ενέα. Ανέστησε την φιλάνθρωπη Ταβιθά. Κατήχησε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο. Ελέγχθηκε από τον Παύλο, διότι δεν συναναστρεφόταν τους απερίτμητους χριστιανούς. Περιόδευσε στις εκκλησίες της Αιγύπτου. Έστειλε 2 επιστολές, στις οποίες καυτηριάζει τους λαθρόβιους Νικολαίτες. Ο θάνατος του υπήρξε μαρτυρικός, αλλά είναι άγνωστο που μαρτύρησε. Τα λεγόμενα ότι έμεινε στη Ρώμη 25 χρόνια και διετέλεσε πρώτος επίσκοπός της είναι εφευρήματα και μύθοι των παπικών που θέλουν να εδραιώσουν το πρωτείο του Πάπα.

Παύλος κατακόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, από την φυλή Βενιαμίν, Ιουδαίος στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης εκγενετής, ελληνιστής της Διασποράς. Σαν Ιουδαίος έλαβε περιτομή, που σημαίνει ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και του δίδαξαν την πίστη. Σπούδασε στα Ιεροσόλυμα στη σχολή του Γαμαλιήλ, που ήταν μυαλωμένος και μετριοπαθής απέναντι στους χριστιανούς. Ο Παύλος δεν ανήκε στους 12 μαθητάς. Ήταν νεότερος από τον Κύριο και από όλους τους μαθητάς του και από αυτό τον Ιωάννη. Είναι περίεργο πως τα Ιεροσόλυμα που σπούδαζε και έμενε στο σπίτι της αδελφής του δεν γνώρισε τον Κύριο. Φανατικός αλλά αγνός φαρισαίος και ζηλωτής του νόμου και των παραδόσεων, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου συμφωνεί με την πράξη των φωνιάδων και κρατά τα ρούχα τους, αφού ως ανήλικος δεν μπορούσε να ρίξει και αυτός πέτρα. Καταδίωξε αργότερα τους χριστιανούς στη Δαμασκό, αλλά στο δρόμο γνώρισε τον Χριστό με όραμα. Άστραψε η φωνή του Κυρίου και αντίχησε στα αυτιά του «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Βαπτίστηκε, συναδελφώθηκε με τους Αποστόλους. Από εχθρός και διώκτης έγινε ζηλωτής και ρυψοκίνδυνος κήρυκας του Χριστού. Κήρυξε στα έθνη. Πραγματοποίησε περιοδίες. Όργωσε την Μικρά Ασία, την Ελλάδα, την Ανατολή και την Δύση. Οι πατριώτες του τον έκριναν σαν αποστάτη και δολιοφθορέα του Ιουδαϊσμού. Τον φυλάκισαν 2 χρόνια στην Κεσάρια. Εκείνος ο Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα. Μεταφέρεται στη Ρώμη. Μένει άλλα 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά του επιτρέπεται να δέχεται επισκέπτες. Το μαρτυρικό τέλος του πρέπει να συνέβη στη δεκαετία του 60 μετά Χριστόν επί Νέρονος. Έγραψε 14 επιστολές. Εμβάθυνε όσο κανένας άλλος στο μυστήριο της πίστεως και παραμένει ο οικουμενικός διδάσκαλος και θεόπνευστος φωτιστής της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες, ο πρώτος μετά τον ένα.

Γιορτές των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καλή σας μέρα αγαπητοί μας ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδυπόρων Αγάπης. Έχουμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.
1: Έτυχε και εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε
2: Ελέησον
1: Αγγελαβούσος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη
2: Κύριε ελέησον
1: Πανεγύρισον πάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπύλης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
2: Υπεραγία Θεοτού και σώσον ημάς
1: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθένεθα
2: Συ Κύριε
1: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών Και σε τη δόξαν ανατέμπουση Τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία

0: πάντων ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: πάνω και του στρατού. Πάσε αρχέ και εξουσία σαν το κράτημα του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ, στρατέ

0: ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας ακάντου τρευλογημένης εν δόξου δες πίνησιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό.

0: Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέλη Μαρίας. Με τα πάντα τα Αγία γράψατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστέ το Θεό παραθόμεθο.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το

Αδελφοί, ενώ δάντης τολμά, εν αφροσύνη λέγω, τολμώ καγώ. Εβραίοι εισήν, καγώ. Ισραηλίτε εισή, καγώ. Σπέρμα Αβραάμ εισή, καγώ. Διάκονη Χριστού εισή, παραφρονών λαλό υπέρ εγώ. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης. Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραβδίσθην, άπαξ ελιθάσθην, τρεις εναβάγισα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεχτός, η επισύστασής μου η καθημέραν, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Τις ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ υγωπερούμε, ή καυχάστε δι, τα της ασθενίας μου καυχήσομαι. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι. Εν Δαμασκώ ο Εθνάρχης Αρέτα του Βασιλέως εφρούρει την Δαμασκηνών πόλην. Πιάσε με θέλον και διαθυρίδος εν σαργάνι εχαλάστην δια του τείχους και εξέφυγοντας κύρας αυτού. Καυχάστε δίου συμφέρημοι, ελεύσω μεγάρης οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδε, αρπαγέντα τον τιού τον έως τρίτου ουρανού, και είδα τον τιού τον άνθρωπον, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδε, ότι ήρπάγει εις τον παράδεισον, και ήκουσε άρρητα ρήματα, α ουκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Υπέρ του τιού του καυχήσομε, υπέρ δε εμ' αυτού ου καυχήσομε ημί εν τες ασθενίες μου. Εάν γαρ και θελήσω καυχήσαστε, ουκ έσομε άφρον. Αλήθειαν γαρ ερώ, φίδομε δε μη της εις εμέ λογήσετε υπερό βλέπιμε, ή ακούει τι έξε μου. Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη υπεραίρομαι, εδόθημη σκόλοψ στη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Υπερ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού και ηρικέμι. Αρκήσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται.

0: να πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κυρία, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ερθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, ηρώτατα τους μαθητάς αυτού λέγον.

Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος εσύ Σίμων Βαγιονά, ότι σάξ και αίμα ουκ απεκάλυψε εσύ, αλλό πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω της εί Πέτρος και επιτά

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον του Πατρί, γιούτα πάντα γένετο. Το δήμας ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάτα την τρίτη μέρα κατάς γραφάς. Και ανερθόντα εις ουρανούς και κατεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνες ζώντες και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άρση αμαρτιών.

Κυρία Ελένη,

0: αν επιτελείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ο Χριστός την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Χάρητηκε η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού. Με του ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.

Στους πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο, Παντελεήμονος Ιερομονάχου, εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί αδελφοί μου, παρασυρωμένοι από το πνεύμα και τα ρεύματα της εποχής, έχουμε μίαν έφεση ώσαν να είμαστε δούλοι και κοσμικοί άνθρωποι, να ηρωποιούμε και να ειδωλοποιούμε τους επιφανείς των καιρών, δηλαδή όσους η δημοσιότητα προβάλλει ως ήρωες και είδωλα ανθρώπων, ως καθηγιασμένα πρότυπα ζωής, θαρτούς και πολύ συχνά αμαρτωλούς ανθρώπους, αποκομμένοι από την παράδοση και τη ζωή της Μητέρας Εκκλησίας, επιχειρούμε να χορτάσουμε με ξυλοκέρατα, αρεσκόμαστε να στείλουμε εικονικούς αντριάντρες στους σπουδαίους του κόσμου και ψάχνουμε εν αγωνίως στάσεις και πρότυπα ζωής εκτός του Ευαγγελίου. Η πρώτη μας αγάπη ψυχάνθηκε. Τώρα είμαστε μιμητές της αμαρτίας και δούλοι σε παιδάρια και γίνεα και στους καταδυνάστες του πνεύματος και του σώματος. Όμως σε πείσμα των καιρών η Εκκλησία που υπέρχεται καιρών και διαστάσεων αγιοποιεί και ουσιοποιεί το καθημέραν με τις μνήμες των Αγίων της. Αυτών που ξεχώρισαν από τον κόσμο, αυτών που δεν τους ετύφλωσε πάθος κανένα και αγάπη ουδεμία, αλλά μόνο ο βαθύς και μονότροπος έρος της Εκκλησίας και του νηφίου Χριστού. Και ανάμεσα στους Αγίους, τους φιλτάτους του Χριστού, οι οποίοι πήραν αντίστροφη πορεία από αυτόν τον κόσμο που πορεύεται προς τα σπήλα του Άδου, υπήρξαν οι πλέον αγαπητοί του, οι πρωτοκορυφαίοι των Αποστόλων Πέτρος και Παύλος. Αυτά τα νοητά ύψη και τα τόσο κοντινά στις καρδιές μας προβάλλει η Εκκλησία πρώτον τιμητικός και κατά χρέος τον μεν Πέτρο τιμώντας ως τον Αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε Παύλο ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα, όπως μας λέγει το τροπάρι του Εσπερινού. Και δεύτερον τους ανυψεί και τους προβάλλει μέσα στο χάος το πνευματικό του κόσμου ως αστέρια που δεν πλανώνται και ως στήλους του Χριστού που δεν σύονται, όχι μόνο πρότυπα ηθικά και αναστήματα αποστολικά, αλλά ως τεθεωμένους και χαριτωμένους ανθρώπους στους οποίους εντός ζούσε ο Χριστός, ως φίλους και ανθρώπους του Θεού, νηπτικούς και υψηφέτης και καθηγιασμένους ναούς του Αγίου Πνεύματος, που ελέγχουν με την παρουσία τους όλη την ανοησία και αναξιότητα και ματιότητα και φθαρτότητα και το θανατερό του κόσμου. Με ποια στέμματα λοιπόν λόγων επευφημίας να τους εγκομιάσουμε κατά το τροπάριο του Εσπερινού, ο Πέτρος, ο πρώτος και κορυφαίος των 12, από την πρώτη Εκκλησία, ο προεξάρχων, ο μετά τον Κύριον Ιησού Πατέρας των Αποστόλων και της πρώτης Εκκλησίας. Εκεί όπου ξαπόστεναν όλοι οι διωγμένοι από την Ιουδαϊκή και ειδωλολατρική μανία, αυτός που αξιώθηκε να παραστεί στη μεταμόρφωση του Χριστού και να νιώσει αμύητος ακόμα την χαρά και την χάρη της παρουσίας του ακτίστου φωτός, ώστε να γίνει ο ίδιος θαβόριον όρος θεολογίας και φωτεινή λαμπάδα της διδασκαλίας. Ο Σίμων Πέτρος, ο ψαράς που άκουσε από τον Κύριον και ποιήσωσε αλιέαν ανθρώπων, που κατέβηκε ως τον απελπιστικό Άδη με την φοβερή αυτή άρνηση του Χριστού
και υψώθηκε ως τον ουρανό με βαθιά και κατανυκτική μετάνοια. Ήταν αυτός που εκ μέρους των 12 έλαβε την αποστολική χάρη να κρατά τα σκλής της βασιλείας και σε βαθιά γεράματα αξιώθηκε του σταυρικού θανάτου για να ακολουθήσει τον Κύριό του ακόμα και στον τρόπο μαρτυρίου με πόθο και χαρά μίμησης. Ο μακάριος Παύλος, αυτός που έφτασε ακόμα εν ζωή έως τρίτου ουρανού και άκουσε τα άρρητα ρήματα και τις θεϊκές αποκαλύψεις. Αυτός που από λησσαλαίος διώκτης έγινε ένθερμος Απόστολος, ζηλωτής Απόστολος. Αυτός που ξεπέρασε με ζήλο και σε έργο και αυτούς τους 12. Ποια εκκλησία ανά την οικουμένη δεν καυχάται για τον Παύλο ως ιδρυτή και στήλο της, και ποιος τόπος μέσα στη Μεσόγειο δεν έχει να επιδείξει κάποιον τόπο στον οποίο μαρτύρησε ή διώχτηκε για το Ευαγγέλιο και την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος, το στόμα του Χριστού, το οποίο τον οποίο Παύλο οι Άγιοι αγάπησαν με αγάπη μανική και οι άθεοι εμίσησαν με μίσος άσβεστο. Η φωτεινή στήλη της αλήθειας που άλλους τους μαγνητίζει και τους φωτίζει χαρμόσυνα και άλλους εκθαμβωτική και εκτυφλωτική ως αλήθεια τους αποθεί και τους τυφλώνει και τους στρέπει προσφυγή ή κατηγορία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για τους δύο κορυφαίους των Αποστόλων, όχι γιατί θα ήταν ανάξιο ή ατέριαστο, αλλά θα μας έπαιρνε ώρα πολύ να αναφερθούμε στο πνευματικό τους ύψος και στα πνευματικά τους κατορθώματα. Ας κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Ναι, ας το παραδεχτούμε χωρίς διάθεση υποκριτικού ελέγχου ή ηθικολογικής διδασκαλίας που λέγεται μόνο για να λέγεται. Η αγάπη μας η πρώτη ψυχάνθηκε. Κάνουμε λάθος σε επενδύσεις ζωής και ακολουθούμε σημαίες βλασφημίας. Πορευόμαστε ο πίσω του Βαλίμ των ειδωλολατρικών θεοτήτων, του κέρδους, της αθείας, του φανταστικού, της εύκολης συγκινήσεως, του υπολογισμού, της φανταχτερής αλλάπταρτης δόξας. Αυτή η ζωή μας σέρνει από τη μύτη και δεν έχουμε διάθεση να την κερδίσουμε για τον Χριστό. Για όσους από μας χάσαμε τον δρόμο, για όσους ζούμε μέσα στην απελπισία και την άρνηση και την πνοή του θανάτου και της απιστίας, υπάρχουν δύο μεγάλα πρότυπα, δύο μεγάλοι ταπεινοί και σταυρωμένοι δια Χριστών υπερήρωες. Ένας που αρνήθηκε τον Χριστό για να ξαναγυρίσει με την μετάνοια ως κορυφαίος, ο Πέτρος, και ένας που μέχρι τα μέσα της ζωής του τον κυνήγησε και τον εδίωξε, ο Παύλος. Ένας πρώην αρνητής και προδότης, ένας πρώην σταυρωτής και διώκτης. Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας στις δύο αυτές εικόνες στον πρώτερο βίο των Αποστόλων. Αν ναι, επιστροφή υπάρχει και όχι μόνο επιστροφή και μετάνοια, αλλά και σωτηρία και δόξα και μόρφωση εν ημίν Χριστού του Θεού. Ας επιστρέψουμε στην αρχαία αγάπη. Οι Άγιοι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι μας έδειξαν τον δρόμο. Εσπάσαν την γυναίξη του οφρόγκας αυτών και στα πέρι του δίνου. Του δίθμου σου τον

0: Christus aeonas των αιώνων.
1: Δόξαση Κύριε,
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Πάσαν τελεία να υπηρεάν ειρηνικήν και να μάθουνε τις άνομιας της και αλλήλης και πάσαν τη ζωή μου μόνος εις του Θεού παραθόμεσον.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σύνει ο Αγίας μόνος ημών και σύ τη δόξαν ανατέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας των αιώνων.

πάντες ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζονται σε επισυλληπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασοντας αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ή αυτούσαν την δόξη, θέκη σου δυνάμει, και μία κατέληψη μας, το οποίο σας επισέ ειρήνη, το κατώ σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, βασιλεύσης, λοιπόν, της στρατού και πατή το λαό σου, ότι πάσα δόησε κατά και παντόρη ματέλειο, άνθρωπο δεστηρεμένων, έξω από το στρεφότη και σε την δόξη, ευχαριστή και προσκύνησε να αναπέμω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, γίνει και σου σε όλα στον αιώνου.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ευχαριστώ τον Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Νεκταρίου και Πάσης σε Χριστό ημών αδερφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ευχαριστώ τον ελέου σου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως. Τον αμάσπιον τον δούλο του Θεού Πέτρου, Νικολάου Γεωργίου Πέτρου, Δημητράς Γεωργίας, Πέτρου και των Τέκνων, Πέτρου Συζύγου Τέκνων και των Εγκονών, Πέτρου και Μαρίνα, Συτέκνων και των Αδελφών, Παύλου Συζύγου Γονέων και των Αδελφών, Κρυστάλλας Ιωάννου Στυλιανού Γονέων, Μήτρος Αδελφάτων των Συγγενών, Κυριακής Πέτρου Λοΐζου Άννας Ελένης Τέκνων και των Εγκονών, Ανδρέου Ελένης Τέκνων και των Συγγενών, Παύλινα Συζύγου Τέκνων και των Αδελφών, Μαρίας Νεκταρίου Χρυσοβαλάντος, Ραφαέλας Μάριου, Χριστοφή Φωτεινής Μάριου Νίκης Κλεονίκης Κωνσταντίνου Πετρούλας Μαρίας Ζήτου Τέκνων των Αδερφών και των Συγγενών Αντωνίας Πεντερίτσας Τέκνων Εγκονά και των Συγγενών Μαρούλας Τέκνων Εγκονά και των Συγγενών Ευδοκίας Μάρθας Μαρίας Έλλης Ηλία Παναγιώτου Ηρακλέους Εγκονά και των Συγγενών Πέτρου Εγκονά και των Συγγενών Ανδρέου Ουρανίας και των Συγγενών του Μάζου Κυριακής Κρυστάλλας Κρυστάλλας Ζήτου Τέκνων Εγκονά και των Συγγενών Πέτρου Βικτόρια, Τέκνων Εγκονών, Γονάτα και των Συγγενών, Κωνσταντία Συζύγου Τέκνων και των Εγκονών, Μαρίνα Τέκνων και των Συγγενών, Πέτρου Αυγουστίνα Ιωάννου, Κατερίνα Συζύγου Τέκνων Εγκονών και των Συγγενών, Λουκία Συζύγου Τέκνων Εγκονών και των Συγγενών, Νόρμα Αλίκη, Ανδρέου Μαρία Νικολάου, Λουκία Τέκνων και των Συγγενών, Έλλης Ανδρέου Τέκνων Εγκονών και των Συγγενών, Κρέτας Εγκονών και των Συγγενών, Πέτρου Παύλου Θεοφανός Χρήστου Θεογνωσίας, Ηλία Κατερίνης Τέκνων και των Αδελφών και των Συγγενών, Χριστάλλας Πηλήσης Συζύγου Τέκνων και των Αδελφών και των Συγγενών, Ευτυχίας Τέκνων και των Εγκονών, Ελένης Παναγιώτας Συζύγου Τέκνων και των Αδελφών και των Συγγενών, Ελεοφταζόντων την Αγέννη ως την ταύτην υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με το δρό του Θεού Νικολάου, τον ασθενή ευρισκομένου και πάντα τον ασθενή ευρισκομένου αδερφών ημών, υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Φιλάνθρωπος τους υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία και στους αιώνας των αιώνων.

σκέλος αυτού έρθε θυμάστε απ' τους διαχάρτη και την ανθρωπία πάντοτε νοικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσουμον, δόξα σε υπεραγία Θεοτόκιος όσον ημάς, που εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Θεές πρεσβείς Παναχράντη και παρεμούμε για σ' αυτήν την τρόγη, να μην τιμούν και ζώπιου σταυρού. Προσταθεί αυτόν την ποιόν επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ στο τιμίον δόξου προφήτου πρότρομου και όχθης του Ιωάννου. Να γίνουν δόξοι και πανεχήμων Αποστόλων, να γίνουν δόξοι Νικαλενίκων Μαρτύρων, να σύντε Θεοφόρων Πατέρων ημών, να γίνουν και δικαίων Θεοπατέρων Ιωάννη Κιμπιάννης, του Αγίας Πετρός ημών Ιωάννου, αρχιτής του Χριστέρπος του Χριστοστόμου, του Αγίου και δίκαιου Τετραημήρου Λαζάρου, να γίνουν δόξων πανεχήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όντι μνημεν επιτέλουμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει.

0: Πνεύματον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, την ελάησαν και σώσαν ημών. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Καλό Πάσχα να έχουμε.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του τάγματος Οδηπόρων Αγάπης. Ράδιο ΤΟΑ Οδηπόροι 91.9 FM. Η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϊπικού Μάνδρας Αττικής ιδρύθηκε το 1972. Το καθολικό θεμελιώθηκε το 1978 και είναι ναός βυζαντινού ρυθμού Μετρούλο, αφιερωμένο στην Παναγία. Στην Ιερά Μονή φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικού. Για την Μονή θα μας μιλήσει η Ηγουμένη, γερόντισσα Χριστονύμφη.
1: Η ιστορία της Μονής δεν είναι παλιά, ξεκινάει γύρω στο το 1967. Καταρχάς θα μιλήσουμε λίγο για την εικόνα. Έχει αγιογραφηθεί στο Άγιο Όρος, πολίτης στη Σμύρνη. Το 1907 είχαν μια γιορτή επάνω στο εκεί που την είχανε και άκουσαν ένα θόρυβο που πολλοί θα μας κλέψαν επάνω στον επάνω όροφο του σπιτιού, θα μας κλέψαν το παιδί. Πάνε, το παιδί ήταν στη θέση τους, αλλά η εικόνα είχε φύγει από το εικονοστάσιο και είχε σταθεί κόντρα, όπως μας αφηγήθηκε η κυρία που μας την έδωσε, στα κάγκελα. Το είπε έτσι στην ορολογία της Σμύρνης, στα μπερμακλίκια της κούνιας του παιδιού, και ήταν κόντρα όρθια εκεί. Φωνάξαν ιερέα, τη βάλανε στο εικονοστάσιο και τότε η εικόνα θαυματουργούσε. Όταν μας την έδωσε λοιπόν, μας παρακάλεσε, δεν ξέρω πότε εσείς θα τη γιορτάζετε, αλλά θα στο γενέσιο της Παναγίας που έγινε το πρώτο θαύμα το 1907 στη Σμύρνη να μας τη λειτουργείτε. Μας έδωσε την εικόνα. Όσον αφορά τώρα για το κτήμα, μας το πρότειναν εδώ και υπήρχε η ιστορία παλιά ότι θα γίνει μοναστήρι. Το ξέρανε στη Μάνδρα, βλέπανε μία μοναχή, πήγαιναν να τη μιλήσουν και τη χάνανε, τόσο οι ρητινοκαλλιεργητέ όσο και οι τσοπάνιδες. Οπότε από πλευράς κτήματος, το οποίο μας εδώρισαν εμάς το 1967, όσο και η εικόνα πήρε στα χέρια μας, τόσο είναι, που θα λέγαμε, θαυματουργικά ήρθε και το ένα και το άλλο. Οπότε το 1971, τέλος του 71, ξεκινάει η οικοδομή του μοναστηριού και το 1973 μπήκαμε στο πρώτο γάμα, σε ένα γάμα με λίγα κελιά. Έκτοτε πλέον πήρε το μοναστήρι, άρχισε να γνωρίζεται, θαυματουργεί καθημερινό, θαυματουργεί κάθε μέρα έχουν να μας πούν ένα σε παρακαλώ και ένα σε ευχαριστώ για το μοναστήρι. Τώρα, λέτε για τα διακονήματα στα μοναστήρια συνήθως είναι η εξυπηρέτηση και η γύρω από την καθαριότητα και τη λειτουργικότητα του μοναστηριού. Τα εργόχειρα όμως είναι κέντημα και λίγο αγιογραφία, το κέντημα. Και εδώ ιδιαίτερα στην Παναγία έρχονται και για θέματα υγείας και για θέματα ενέργειας της οικογενείας και για οικονομικά, πάντως είδους προβλήματα, όπως ξέρετε, αλλά και καθημερινώς τι αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Εκτός φυσικά λιγάκι από την ψυχή τους. Σιγά σιγά όμως έρχονται. Αλλά καταφεύγουν στην Παναγία καθημερινώς. Οικονομικά, υγείας, ειρηνεύσεις της οικογενείας. Έρχονται παιδιά που έχουν εμπλέκει μέσα στα ναρκωτικά και παρακαλούν την Παναγία. Τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, ιδιαίτερως στον καιρό των εξετάσεων, τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά που έρχονται καθημερινώς, παρακαλούν την Παναγία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε κάτι εκπληκτικά θαύματα που γίνονται στις ημέρες μας και πως οι άνθρωποι από αδιάφοροι έρχονται κοντά στο Θεό. Δεν έχει σημασία αν θα συνεχίσουν να έρχονται εδώ ή αν θα πηγαίνουν σε κάποια άλλη εκκλησία.

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής του νομού Ηλίας ιδρύθηκε το 1700. Βρίσκεται στις υπόρειες του βουνού Φολόη, κοντά στα χωριά Ελαμπέτη και Λάνθη.

0: ονομάστηκε κρεμαστή διότι η εικόνα της βρέθηκε από βοσκούς να αιωρείται μέσα στο σπήλαιο. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Η Μονή είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στον αγώνα του έθνους και γι' αυτό υπέφερε πολλά από τους Τούρκους και ιδιαίτερα από τον Ιμπραήμ. Αξιόλογα είναι και τα κοιμήλια της. Για την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ηλίας θα μας μιλήσει η Ηγουμένη Γερόντισσα Νυμφοδόρα.
1: Η Ιερά Μονή Κρεμαστής με εγγραφτές πληροφορίες χρονολογείται από το 1601. Από παράδοση βέβαια είναι πάνω από 850 χρόνια. Ονομάστηκε Κρεμαστή διότι η εικόνα της Παναγίας ευρέθηκε μέσα σε σπηλιά κατά σαββατουργικών τρόπων. Οι ποιμένες που είχαν τα βοσκοτόπια τους στην απέναντι περιοχή από μία μικρή τρύπα της σπηλιάς τη νύχτα έβλεπαν ένα φως. Καταρχάς νόμιζαν ότι το φως θα είναι από αυτές τις πυγολαμπίδες που πετούν τη νύχτα. Το φως όμως ήταν συνεχές στο μετακίνητο και τους κίνησε την περιέργεια ότι κάτι άλλο πρέπει να είναι και όχι από αυτό που ενόμιζαν. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολο ρίσματο το μέρος για να πάνε να δούνε. Παρ' όλα αυτά ανέβηκαν πάνω στην κορυφή του βουνού, έδεσαν άνθρωπο με σκηνή που το κρατούσαν και από τη μικρή τύπα που έβλεπαν το φως ο άνθρωπος αυτός είπε την Παναγία να αιωρείται στον αέρα. Και επειδή αιωρούμενη βρέθηκε η εικόνα, αιωρούμενο ήταν και αυτό το μέρος, οι απλοί αυτοί άνθρωποι, οι ποιμένες, οι βοσκοί, την ονόμασαν Παναγία Κρεμαστή. Πήραν βέβαια την εικόνα να χτίσουν εκκλησία κάπου σε ένα ίσιο μέρος εκεί στην περιοχή, αλλά η εικόνα έφευγε, πάλι πήγαινε στη θέση της αυτή και πάλι βλέπανε το φως. Και αφού επανειλημμένως έγινε αυτό, κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε να μείνει εκεί που ευρέθηκε και πράγματι άνοιξαν τη σπηλιά και την έκαναν εκκλησία. Η σπηλιά ήταν μέχρι το 1976. Το 1976, 29 Ιουλίου, έπαθε κατολίσθηση το σπήλαιο και σήμερα η εκκλησία είναι χτισμένη με τεχνικά μέσα βέβαια και δεν έχει ας πούμε την ποιότητα της σπηλιάς. Δίπλα από τη σπηλιά είναι ένα άλλο μικρό σπήλαιο το οποίο οι πατέρες ονόμαζαν Μπουντρούμι γιατί και έβαζαν τους αρρώστους, τους δαιμονισμένους. Και είναι και τα κούτσουρα που τους έβαιναν και τους έβαιναν στην Παναγία με προσευχές, με κρυπνίες, με λειτουργίες και θεραπεύοντο. Και μάλιστα την παλιά εποχή την έλεγαν Παναγία των δαιμονισμένων. Τα κούτσουρα αυτά υπάρχουν και μέχρι σήμερα και βέβαια στη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν τέτοια τάματα, δεν πολλοί έρχονται άρρωστοι για να τους βάλουμε εκεί. Έρχονται βέβαια με προσευχή και με νηστείες και θεραπεύονται. Είναι θεματουργική χάρη της Παναγίας και για τους αρρώστους και για τις μητέρες που θέλουν να αποκτούν παιδιά. Γι' αυτό γίνονται και πολλά βαπτίσια γιατί τάζουν οι μητέρες να αποκτήσουν παιδί και η Παναγία της κάνει τη χάρη. Από το 1933 έγινε γυναικεία, ήταν πρώτα αντοχή. Είμαστε 14 αδελφές και προσπαθούμε στον αγώνα μας να φέρουμε εις πέρας τη μοναχική μας ζωή και να συντηρήσουμε το μοναστήρι κάτι καλύτερο από ό,τι βέβαια το παρελάβαμε. Αυτή είναι η ιστορία της Μονής.
0: Για την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής του νομού Ηλίας μας μίλησε η Ηγουμένη Γερόντισσα Νυμφοδόρα.

μνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της.

και 29η του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταύρος εις ύλε κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων, τον δαιμόντα την πλάνην. Ο Πέτρος, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό. Ο δε Παύλος, που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας, αποκεφαλίστηκε.

για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ποια μεγαλύτερη αφορμή θα μπορούσε να επινοήσει κάποιος για να τους μπλέξει το εγκόμιο παρά την μαρτυρία και την διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου? Τον μεν Πέτρο ο Χριστός τον μακάρισε και τον αποκάλεσε πέτρα της πίστεως. Για τον δε Παύλο προείπε ότι θα αναδειχθεί σκεύος εκλογής και θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον εθνικών και βασιλέων. Ο Άγιος και ένδοξος Απόστολος Πέτρος, αδελφός του πρωτόκλητου Ανδρέα, καταγόταν από μια άσημη και φτωχή πόλη, την Βυσθαϊδά, και ήταν γιος του Ιωνά από την φυλή του Σιμεών. Ζούσε στην Βυσθαϊδά κατά την εποχή του αρχιερέα Ιρκανού. Ήταν πάρα πολύ φτωχός και με τα ίδια του τα χέρια ποριζόταν τα προστοζήν. Όταν πέθανε ο πατέρας του Ιωνάς, ο Σίμων, ο Πέτρος, παντρεύτηκε την κόρη του Αριστοβούλου, αδελφού του Αποστόλου Βαρνάβα, και απέκτησε παιδιά, ενώ ο Ανδρέας ακολούθησε τον παρθενικό βίο. Όταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε φυλακιστεί, ο Ιησούς πήγε στη λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί βρήκε τον Ανδρέα και τον Πέτρο που έριχναν τα δίχτυα στη λίμνη και τους κάλεσε κοντά του. Αμέσως εκείνοι άφησαν τα δίκτυά τους και τον ακολούθησαν.

ο Απόστολος Πέτρος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Αντιόχεια, τον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και Βυθινία, έφτασε μέχρι την ίδια την Ρώμη. Στην πόλη αυτή ο Απόστολος κατανίκησε με την προσευχή του στο Χριστό τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος με τις δαιμονικές του ενέργειες παρέσυρε τους ανθρώπους και τον λάτρευα σαν Θεό. Κατά τον διωγμό δε του Νέρονος 54-68 μετά Χριστόν, ο ένδοξος Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως ο ίδιος το ζήτησε από τους δημίους, και έτσι δέχτηκε το μακάριο τέλος γύρω στο 66ο έτος μετά Χριστόν.

ο Πέτρος είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Το σώμα του ήταν λευκό και το πρόσωπο του λίγο οχρό. Ήταν εν μέρη φαλακρός. Τα δε μαλλιά που του είχαν απομείνει ήταν σγουρά. Τα μάτια του μέσα φαίνονταν αιματώδη και με χρώμα παρόμοιο προς το χρώμα του κρασιού. Η κόμη του και η γενιάδα του ήταν λευκές. Είχε μακριά μύτη και ανεστραμμένα φρύδια. Είχε μέτριο ανάστημα και σώμα όρθιο και ευθυτενές. Ήταν συνετός και πολεμούσε με οξύτητα την αδικία. Κινούμενος από θείο ζήλο, ήταν συγχωρητικός στους μετανοούντες και ευμετάβολος. Ανακαλούσε δε με ευκολία και γρήγορα τις προηγούμενες αποφάσεις του και βέβαια εκεί που επιβαλόταν.

Ο Άγιος και Πανέφημος Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός Εβραίος από την φυλή Βενιαμίν. Ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Μαθήτευσε κοντά στον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ και κατοικούσε στην Ταρσό της Κιλικίας. Ο Παύλος υπήρξε θερμότατος εραστής του Μωσαϊκού νόμου και για τον λόγον αυτό καταδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσε να την καταστρέψει. Ας σημειωθεί δε εδώ, για παράδειγμα, ότι όταν λιθοβολούνταν ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο Παύλος, Σαούλ και Σάβλος ονομαζόταν τότε, επικροτούσε και επιδοκίμαζε την εκτέλεση του Στεφάνου. Ο Θεός όμως γνώριζε την αγνότητα των προθέσεων του Παύλου και έκαμε το θαύμα του. Ημέρα μεσημέρι ο Παύλος έχασε το φως των οφθαλμών του, ενώ συγχρόνως ακούστηκε εξ ουρανού θεία φωνή, η οποία τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία, τον αρχαίο μαθητή του Κυρίου, που κατοικούσε στη Δαμασκό. Και πράγματι ο Παύλος πήγε στη Δαμασκό, όπου ο Ανανίας τον κατήχησε και τον βάπτισε. Αφού λοιπόν ο Παύλος έγινε σκεύος εκλογής, όργανο εκλεκτό του Κυρίου, περιόδευσε ταχύτατα σαν να είχε φτερά σε ολόκληρη την οικουμένη και την σαγίνευσε στην πίστη του Χριστού. Τελικά κατέληξε στη Ρώμη, όπου αφού κήρυξε τον χριστιανισμό σε πολλούς ειδωλολάτρες, ετελειώθη με αποκεφαλισμό αρκετό χρόνο μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Λένε μάλιστα ότι από την τομή του λαιμού του έτρεξε αίμα μαζί με γάλα. Και τι δε ο Πανέφημος Παύλος ετελειώθη μετά από τον Πέτρο, τα Άγια Λείψανα και των δύο ενταφιάστηκαν μαζί στον ίδιο τόπο.

Ο μακαριστός Απόστολος Παύλος είχε τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ήταν φαλακρός και είχε μάτια χαροπά. Τα φρύδια του ένευαν προς τα κάτω και ήταν ασπροπρόσωπος. Φαινόταν μεγαλύτερος από όσον ήταν στην πραγματικότητα. Η γενιάδα του κατέβαινε με πολύ χάρη προς τα κάτω. Η μύτη του ήταν κυρτή και τέριαζε με το όλο του πρόσωπο. Ήταν στολισμένο στο κεφάλι και στον πόγωνα με μαύρες και λευκές τρίχες. Είχε κυρτό και μικρό σώμα και διακρινόταν για την ευρωστία του. Ήταν συνεσταλμένος, συνετός και πλήρης χαρισμάτων. Με την σεμνότητά του, τους επαγωγικούς και γλυκείς λόγους του και την δύναμη των θείων θαυμάτων, προσέλκυε στην αγάπη του όλους εκείνους που συνέτρεχαν σε αυτόν.

και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Θείας Χάριτος. Η σύναξη τους στελείται στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, στο Ορφανό Τροφείο, στο Σεπτό Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που είναι κοντά στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία, και σε όλες τις κατατόπους Άγιες του Θεού Εκκλησίες.

Παύλος, ο μέγας των εθνών Απόστολος, εμβάθυνε στο πνεύμα του χριστιανισμού όσο κανείς άλλος και τον διέδωσε σε ολόκληρη την οικουμένη. Γεννήθηκε μεταξύ 10 και 15 μετά Χριστόν στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου έλαβε άριστη ελληνική παιδεία. Από τον πατέρα του απέκτησε τον τίτλο και τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Ύστερα από μια μακρά 36-46 μετά Χριστόν πνευματική προετοιμασία, ο Παύλος άρχισε το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο. Έτσι λοιπόν πραγματοποίησε 4 αποστολικές περιοδίες. Κατά την πρώτη περιοδία, 47-48 μετά Χριστόν, έχοντας συνεργάτες τον Βαρνάβα και τον Μάρκο, κήρυξε το Ευαγγέλιο και ίδρυσε εκκλησίες στην Κύπρο, στην Παφιλία, στην Πισιδία και στην Λικαονία. Η δεύτερη αποστολική περιοδία 49-52 μετά Χριστόν έγινε με κύριους συνεργούς τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά. Κατά την περιοδία του αυτή ο Παύλος κήρυξε τον χριστιανισμό και ίδρυσε εκκλησίες στη Συρία, στην Κιλικία, στην Νότιο Γαλατία, στη Λικαονία, στην Τροάδα, στην Μακεδονία, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Κόρινθο. Ακολούθως πέρασε στην Έφεσο και από εκεί επέστρεψε στην Αντιόχεια από όπου είχε ξεκινήσει. Η τρίτη αποστολική περιοδία του 52-56 μετά Χριστόν περιέλαβε τα γνωστά του μέρη στη Μικρά Ασία, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Νότια Ελλάδα και έληξε στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα ο Παύλος κινδύνευσε να φωνευθεί από φανατικούς ομοεθνείς του. Βρέθηκε όμως στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι τον μετέφεραν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου κρατήθηκε επί 2 χρόνια, 56-58 μετά Χριστόν. Μετά ζήτησε να δικαστεί στη Ρώμη ως Ρωμαίος πολίτης. Εκεί έμεινε 2 χρόνια, 59-61 μετά Χριστόν, περιμένοντας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Στο σημείο αυτό τελειώνει και η αφήγηση των πράξεων. Από άλλες μαρτυρίες και κυρίως από μερικές επιστολές του φαίνεται ότι αφέθη ελεύθερος. Έτσι πραγματοποίησε την 4η αποστολική του περιοδία: Ισπανία, Κρήτη, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Ήπειρο και κυρίως Ελλάδα, για να καταλήξει και πάλι στη Ρώμη, όπου και αποκεφαλίστηκε. Πέραν του προφορικού του κηρύγματος, ο μέγας αυτός Απόστολος των Εθνών έγραψε και 14 θεόπνευστες επιστολές, οι οποίες περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος ετελειώθη περί το 67 ή 68 μετά Χριστόν, ενώ ο Πέτρος ετελειώθη περί το 66 μετά Χριστόν.

29 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Είναι πολλές οι πληροφορίες για τους δύο κορυφαίους Αποστόλους και η αναφορά που θα γίνει εδώ επιγραμματική. Ο Πέτρος καταγόταν από την Βυσθαϊδά, ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Ανδρέα, ψαράς το επάγγελμα, συνέτερος των Ιωάννου και Ιακώβου. Μέσα στην δωδεκάδα των μαθητών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Χριστού. Στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στην Μεταμόρφωση και στην Γεσθημανή, μόνο τους τρεις αυτούς πήρε κοντά του ο Κύριος. Στον κύκλο των 12 Αποστόλων, ο Πέτρος φέρεται πάντα πρώτος. Είναι το στόμα της δωδεκάδος. Ο χαρακτήρας του αυθόρμητος και ευμετάβλητος. Ο Κύριος τον μετονόμασε από Σίμωνα σε Πέτρο για να είναι σταθερός σαν την πέτρα. Όταν ο Κύριος ρώτησε «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι», ο Πέτρος για λογαριασμό των 12 απάντησε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πριν από το πάθος του Κυρίου, εκαυχάτω ότι αν όλοι τον εγκαταλείψουν, εκείνος θα μείνει κοντά του. Αλλά όταν ήρθε η ώρα του μπροστά σε μια θυρωρό, αρνήθηκε τον διδάσκαλο. Ευτυχώς όμως συναισθάνθηκε την πτώση του, έκλαψε πικρά και μετανόησε. Τρέχει στον άδειο τάφο του Χριστού και ελέγχει πρώτος την αλήθεια του μηνύματος της Αναστάσεως. Μετά την Πεντηκοστή, κυρίαρχο πρόσωπο στην Εκκλησία είναι ο Πέτρος. Τα 12 πρώτα κεφάλαια των Πράξεων εξιστορούν την δράση του. Αυτός πρότεινε και πληρώθηκε η θέση του Ιούδα. Κήρυξε την Πεντηκοστή και πίστεψαν 3.000. Θεράπευσε στο ιερό τον Χολό. Τιμώρησε τον Ανανία και την Σαφύρα για το ψέμα τους. Ήλεγξε απότομα τον Σίμωνα τον Μάγο. Θεράπευσε τον παράλυτο Ενέα. Ανέστησε την φιλάνθρωπη Ταβιθά. Κατήχησε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο. Ελέγχθηκε από τον Παύλο, διότι δεν συναναστρεφόταν τους απερίτμητους χριστιανούς. Περιόδευσε στις εκκλησίες της Αιγύπτου. Έστειλε 2 επιστολές, στις οποίες καυτηριάζει τους λαθρόβιους Νικολαίτες. Ο θάνατος του υπήρξε μαρτυρικός, αλλά είναι άγνωστο που μαρτύρησε. Τα λεγόμενα ότι έμεινε στη Ρώμη 25 χρόνια και διετέλεσε πρώτος επίσκοπός της είναι εφευρήματα και μύθοι των παπικών που θέλουν να εδραιώσουν το πρωτείο του Πάπα.

Ο Παύλος κατακόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, από την φυλή Βενιαμίν, Ιουδαίος στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης εκ γενετής, Ελληνιστής της Διασποράς. Σαν Ιουδαίος έλαβε περιτομή, που σημαίνει ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και του δίδαξαν την πίστη. Σπούδασε στα Ιεροσόλυμα στη σχολή του Γαμαλιήλ, που ήταν μυαλωμένος και μετριοπαθής απέναντι στους χριστιανούς. Ο Παύλος δεν ανήκε στους 12 μαθητάς. Ήταν νεότερος από τον Κύριο και από όλους τους μαθητάς του και από αυτό τον Ιωάννη. Είναι περίεργο πως τα Ιεροσόλυμα που σπούδαζε και έμενε στο σπίτι της αδελφής του δεν γνώρισε τον Κύριο. Φανατικός αλλά αγνός φαρισαίος και ζηλωτής του νόμου και των παραδόσεων, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου συμφωνεί με την πράξη των φωνιάδων και κρατά τα ρούχα τους, αφού ως ανήλικος δεν μπορούσε να ρίξει και αυτός πέτρα. Καταδίωξε αργότερα τους χριστιανούς στη Δαμασκό, αλλά στο δρόμο γνώρισε τον Χριστό με όραμα. Άστραψε η φωνή του Κυρίου και αντίχησε στα αυτιά του: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Βαπτίστηκε, συναδελφώθηκε με τους Αποστόλους. Από εχθρός και διώκτης έγινε ζηλωτής και ρυψοκίνδυνος κήρυκας του Χριστού. Κήρυξε στα έθνη, πραγματοποίησε περιοδίες, όργωσε την Μικρά Ασία, την Ελλάδα, την Ανατολή και την Δύση. Οι πατριώτες του τον έκριναν σαν αποστάτη και δολιοφθορέα του Ιουδαϊσμού. Τον φυλάκισαν 2 χρόνια στην Κεσάρια. Εκείνος ως Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα, μεταφέρεται στη Ρώμη, μένει άλλα 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά του επιτρέπεται να δέχεται επισκέπτες.

Μνήμες των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Το αίμα της Θεοτόκου. Βρισκόμαστε στα 1922. Η επανάσταση του 17 στη Ρωσία έχει οριστικά επιβληθεί. Οι ερυθροί παρτιζάνοι, κομμουνιστές αντάρτες, νίκησαν τους λευκούς, τσαρικούς αντάρτες και επέβαλαν νέα τάξη πραγμάτων, καταργώντας έθιμα και παραδόσεις. Στο χωριό Τοριγίνσκ, πολύ κοντά στην πόλη Νερτίνσκ, έκλεισαν τον ενοριακό ναό και κάρφωσαν με σανίδες τις πύλες του. Ήταν ένας ναός φημισμένος σε όλη την περιοχή Ζαμπαϊκάλ για μια θαυματουργή εικόνα της Θεομήτωρος, την οποία τιμούσαν όχι μόνο οι Κοζάκοι, αλλά και οι ξένοι. Ο ναός πανηγύριζε στις 8 Ιουλίου. Πλήθος πιστών συνέρεε από όλη την περιοχή. Μετά την παράκληση έβγαιναν όλοι από τον ναό και λιτάνευαν την ιερή εικόνα στα γύρω χωριά. Τώρα όμως δεν γίνεται πια λιτανία, γιατί η νέα εξουσία έχει σφραγίσει την εκκλησία. Εκείνη τη χρονιά είχε πέσει φοβερή ξηρασία στην περιοχή Ζαμπαϊκάλ. Η γη άνοιξε από τη ζέστη και στέρεψαν οι πηγές, τα ποτάμια και τα πηγάδια. Τα φύλλα των δέντρων κυτρίνησαν και μαράθηκαν σαν να είχε περάσει φωτιά. Τα σπαρτά στους κάμπους ξεράθηκαν. Πλησίαζε η 8η Ιουλίου που άλλοτε πανηγύριζε η Παναγία του Τοργίνσκ. Την παραμονή, στη λαϊκή συνέλευση του Τοργίνσκ, οι ασπρογέννηδες γέροι Κοζάκοι άκουγαν σκυθροπή το Στέφανο Καμέντσικοφ, πρώην κόκκινο παρτιζάνο και τώρα γραμματέα του χωριού Ναφλιαρί. «Λοιπόν, σύντροφοι», είπε συμπερασματικά ο γραμματέας, «πιστεύετε πως έχουμε ξηρασία επειδή απαγόρευσε η εργατική εξουσία να λιτανεύεται η εικόνα της Παναγίας, επειδή απαγόρευσε στους ελεηνούς παπάδες να ζαλίζουν το λαό και επειδή κάρφωσε με σανίδες στην εκκλησία?» «Ακριβώς», συμφώνησαν όλοι. «Στέφανε», φώναξε ένας παλιός επίτροπος του ναού του Τοργίνσκ, «εφέτος επιθυμούμε να λιτανεύσουμε την εικόνα της Παναγίας στους αγρούς μας. Τίποτε κακό δεν πρόκειται να συμβεί. Ζήτησε λοιπόν την άδεια από τους υπευθύνους». «Καλά, σύντροφοι, αφού επιμένετε τόσο πολύ, θα ενεργήσω σύμφωνα με την επιθυμία σας. Πάντως μην περιμένετε βροχή. Έτσι θα καταλάβετε στην πράξη ότι Θεός δεν υπάρχει». Η αίτηση έγινε από τον γραμματέα και η απάντηση ήρθε θετική από τα μέλη της GPU. Η χαρμόσυνη είδηση πως θα πανηγυρίσουν και πάλι όπως τα παλιά καλά χρόνια και θα λιτανεύσουν τη θαυματουργή εικόνα στους αγρούς για να βρέξει, διαδόθηκε σαν αστραπή. Την επομένη το πρωί, πλήθος λαού είχε κατακλείσει τον ναό και τον γύρο κόσμο. Κατέφτασαν όλοι ντυμένοι στα γιορτινά τους, ενώ οι κοδωνοκρουσίες συμπλήρωναν τον εορταστικό τόνο της ημέρας. Μοναδική παραφωνία αποτελούσε η παρουσία των πρακτόρων της GPU με τα κασκέτα και το ειρωνικό του ύφος. Σε λίγο, λευκογένειοι Κοζάκοι βγήκαν από τον ναό κρατώντας το βαρύ κυβόριο με την εικόνα της Θεοτόκου. Ακολουθούσαν οι ιερείς με τα χρυσοπίκυλτα άμφια τους. Ο λαός γονάτισε. Όλων τα μάτια ήσαν δακρυσμένα. Η μεγάλη εικόνα με τα πολύτιμα πετράδια και τα ακτινοβόλα μάτια της Θεοτόκου περνούσε μπροστά από τους πιστούς. Κάποια στιγμή αυτά τα ακτινοβόλα μάτια συναντήθηκαν με το βλοσιρό βλέμμα του Καμέντσικοφ και τον συγκλώνησαν. Ένιωσε πως τον κοίταζαν στα μύχια της ψυχής του. Έκανε όμως τον αδιάφορο. Διόρθωσε το κασκέτο του και άρχισε να καπνίζει. Η παράκληση είχε αρχίσει και ο πολιός πατήρ Ιωάννης πρόφερε αργά και καθαρά τις αιτήσεις. «Δώσει ετών τη διψώση γη σώτερ». Πόσο λαχταρούσαν άνθρωποι και φύση την ευεργετική βροχούλα, ο ανυπόφορος καύσωνας την ώρα εκείνη έφτανε μέχρι τρέλας. Οι ιερείς ράντιζαν με το αγιασμένο νερό το κυτρινισμένο σιτάρι και την κατάξερη γη. Μέχρι το βράδυ λιτάνευσαν την εικόνα της Θεοτόκου σε όλα τα χωράφια και έκαναν αδιάκοπες παρακλήσεις, ενώ το πλήθος ακολουθούσε ακούραστο σε λόφους, δρόμους, σε πλαγιές. Ο Καμέντσικοφ καβάλασε το λόγο του, χαμογελούσε ειρωνικά. Κάποια στιγμή πέταξε το τσιγάρο και μουρμούρισε θυμωμένος: «Θα σας δείξω εγώ ποιος είναι ο Χριστός και η Παναγία σας». Τώρα η λιτανία πλησίασε στα σπίτια του χωριού Τοργίνσκ. Στη μέση ακριβώς βρισκόταν το σπίτι του Καμέντσικοφ. Στην πόρτα περίμενε ευλαβικά η ηλικιωμένη μητέρα του. «Γριά», της φώναξε. Μην τολμήσεις να βάλεις την αυλή μας αυτή τη τσιγκάνα. Τι λόγια είναι αυτά, Στέφανε, τρελάθηκες, διαμαρτυρήθηκε εκείνη. Στο μεταξύ παρουσιάστηκαν στον ουρανό συννεφάκια που διαρκώς μεγάλωναν. Κάποια στιγμή ο ιερέας στάθηκε για τη συνηθισμένη δέηση. Τότε ο Στέφανος, κατακόκκινος, έτρεξε κοντά του φωνάζοντας: «Φτάνει πια η κωμωδία. Σύντροφοι, κυκλώστε αυτή την παλιοκασέλα. Τώρα θα σας δείξω εγώ πως δεν υπάρχει Θεός και Παναγία». Και λέγοντας αυτά, έπιασε τον πατέρα Ιωάννη από τα γένια και τον έσπρωξε με ορμή. Ο λευκασμένος Λεβίτης κυλίστηκε στη γη, ενώ ο χρυσός σταυρός που κρατούσε γλίστρησε από το χέρι του. Ο Καμέντσικοφ κλώτσισε με την πότα του τον σταυρό και ύστερα τράβηξε το καυκασιανό του σπαθί και χτύπησε με όλη του τη δύναμη το πλαίσιο της εικόνας. Ο κόσμος ταράχτηκε. Μεσολάβησε μια στιγμή και ύστερα ακούστηκαν κραυγές. «Αίμα, αίμα! Θαύμα, θαύμα!» Ο Στέφανος κοίταξε τριγύρω αγριεμένος. «Γιατί φωνάζουν?» αναρωτήθηκε. «Στέφανε!» φώναξε έξαλλη η μητέρα του. «Αμαρτία θανάσιμη, κοίτα τη δέσποινα!» Έριξε μια ματιά στην εικόνα και πάγωσε. Από το δεξί μάγουλο της Θεοτόκου έτρεχε αίμα σταγόνα σταγόνα. Έτρεχε προς τα κάτω και πορφύρωνε το ασημένιο της πουκάμισο. Ξαφνικά, σαν με ξένη φωνή, φώναξε ο ίδιος ο Καμέντσικοφ: «Δάκρυα, δάκρυα!»
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Χαίρη και αγάλετη η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, μεγάλη πανήγυρη εορτάζουσα επί τη μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χαίρη και αγάλετη η Αθήνα επί τη μνήμη του Ιδρυτού της τοπικής Εκκλησίας, μαζί με πλειάδα άλλων τοπικών εκκλησιών εν Ελλάδη και εκτός αυτής, εφόσον ο Απόστολος των Εθνών Παύλος έσπηρε το Λόγο του Θεού, το Λόγο του Ευαγγελίου, το μήνυμα της μετανοίας, το κήρυγμα της Αναστάσεως και της σωτηρίας σε τόσους τόπους, σε τόσα μέρη και πόλεις, σε τόσους λαούς που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια της σημερινής Ελλάδος. Ο Μέγας Παύλος, προσωπικότητα μοναδική, προσωπικότητα ρηξικέλευθη, προσωπικότητα των μεγάλων αντιθέσεων και των μεγάλων συνθέσεων, διώκτης του Χριστού και όμως ο κλητός και εκλεκτός εκείνου για τον Ευαγγελισμό των Εθνών, ουρανοβάμων αλλά τόσο γήινος, ο την θεωρία του Θεού αξιούμενος αλλά τόσο πρακτικός, ο αδύναμος στη σάρκα αλλά τόσο δυνατός στα έργα, ο υπάκουος δούλος του Χριστού που αναμένει την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος για την εξέλιξη του προγράμματος της διακονίας του Ευαγγελισμού των Εθνών και όμως τόσο επίμονος και ασυγκράτητος. Ο μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων, ο ασκητικός ακτίμων και ακάματος εργάτης, ο ελέγχων με δρυμύτητα και παρέχων τη συγχώρηση, ο Ρωμαίος πολίτης, πολίτης του κόσμου, θερμός πατριώτης και όχι κοσμοπολίτης σε τη συγχρόνο κοσμική ενία, ο συνετός και μενόμενος. Λέγει σε αυτόν όταν ομιλεί στο βασιλιά Αγρίπα ο Φίστος, «Μένει Παύλε», και εκείνος απαντά, «Δεν παραφρονώ, θα ευχόμουν να γίνετε όλοι όπως εγώ, εκτός από τα δεσμά μου. Και αλλού, εάν γαρ ευαγγελίζομαι, ουκ έστε μη κάφημα, ανάγκη γαρ μη επίκειται, ουέδε μη εστίνε αν μη ευαγγελίζομαι. Οργιζόμενος για την αποστασία και όμως αναλαμβανόμενος τη μέρημνα των εκκλησιών. Επιλείψη γάρ με διηγούμενον ο χρόνος, τα χαρίσματα και όλα τα γνωρίσματα που συνθέτουν τη μορφή του Αγίου Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, για τον οποίο έχουν αφιερωθεί λόγοι, μελέτες, βιβλία, μάλλον δε βιβλιοθήκες, συμπόσια, συνέδρια, αλλά και ο θαυμασμός, η αγάπη, το πνευματικό σέβας κλήρου και λαού εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια. Χιλιοϊπωμένα ίσως λόγια, όμως όχι απλώς ο φιλετικός, αλλά επιδιώκονται στο κέρδος πνευματικό και πρακτικό, αναφερόμαστε πάλι και πολλάκι σε πηγενεές γενεών στην ιστορία, στη βιογραφία και στα εξαιρετικά γνωρίσματα και χαρίσματα αυτού του γίγαντα της πίστεως, του κηρύγματος, της ποιμαντικής πράξεως, αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Σε μια εποχή που πάντα τίθενται υπό αμφισβήτηση, σε μια εποχή ασταθή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται σε συνεχή, ακραία δοκιμασία, η κριτική των πάντων προς πάντας είναι διαρκής και ενίοτε αμήλικτη. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι ομιλούν για αξίες που δήθεν χάθηκαν και πρέπει να τις αναζητήσουμε, που πρότυπα συστηματικά προβάλλονται από πανίσχυρα κέντρα με πρώτα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, που ο τρόπος ζωής διαμορφώνεται με καταναλωτικά πρότυπα και επιδιώξεις συνεχούς οικονομικής και καταναλωτικής αναπτύξεως. Σε έναν κόσμο που ομιλεί για πολιτισμό, ευημερία, ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι πτωχοί αυξάνονται, η εκμετάλλευση ανθρώπων, ακόμα και παιδιών, με στόχο το κέρδος συνεχίζεται, σε μια εποχή που η απογοήτευση, το ψυχικό άλγος και η έλλειψη πνευματικής θωράκισης επιτρέπουν οι θλίψεις να οδηγούν σε ψυχικά νοσήματα, είναι ίσως ή μάλλον ωφέλιμο να ρίξουμε το βλέμμα μας στην ιστορία, την πορεία, τη βιωτή και τις αρετές του Παύλου. Αρετές που με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εστράφηκαν στην κατεύθυνση της υπηρεσίας του θελήματος του Θεού και της διακονίας του ανθρώπου. Ζηλωτής Φαρισαίος ο Παύλος, με ειλικρινή όμως καρδιά και πίστη στην αποστολή του για διακονία του θελήματος του Θεού, γίνεται διώκτης των χριστιανών. Ιδού πως μας μεταφέρεται από τις πράξεις των Αποστόλων η τότε στάση του. Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθόν το αρχιερεί ητήσατο παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασέβρι της οδού όντας άνδραστε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγι εις Ιερουσαλήμ. Για την ευθύτητα αυτή και τη βαθιά του εσωτερική διάθεση να τεθεί στην υπηρεσία του θελήματος του Θεού, που την κάνει πλέον πράξη έστω και με λάθος τρόπο, αξιώνεται της εμπειρίας του ψαλμικού, εξανέτειλεν φως της ευθέση την καρδίαν. Μέσα σε φως θεϊκό, ακούει τη φωνή του Ιησού Χριστού, εκείνου που είναι το φως το αληθινό. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», είπε δε, «τι σοι Κύριε». Ο δε Κύριος είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς ον σοι διώκεις». Αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλη και λαληθήσετε σοι τι σε διπιήν. Πολύ όμορφα ο υμνοδός αποδίδει το γεγονός. Ο μέλλον φωτίζει την οικουμένη σκοτίζεται. Ανανίας δε τούτο απέσταλτε, το της ψυχής φέγκος διδούς και του σώματος εκθείας εμφανίας, σκεύος εκλογής διδαχθείς αυτών. Ιδού ο σκοτασμός των σαρκικών οφθαλμών δι' αποκαλύψεων γίνεται προς φωτισμό πνεύματος. Χάρη τη Θεού και τα μέλη του σώματος του διώκτη τίθενται στην υπηρεσία του διοκομένου. Και τι ούτω τρόπος αρχίζει μια διαδρομή αντιθέσεων, μέσα από τις οποίες ο Θεός εξυφαίνει το δικό του σχέδιο συνθέσεως, με στόχο τον Ευαγγελισμό των Εθνών, με όργανο και σκεύος εκλογής το δικό του πλέον Σαύλο, τον Μέγα Απόστολο Παύλο. Ο Ανανίας, τον οποίο αποστέλλεται ο Σαύλος, αμφιβάλλει και απορεί. «Κύριε, ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσία παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Πορεύω ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρυποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Η αμφισβήτηση αυτή της εκλογής του Παύλου θα τον ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα αποτελέσει το παράπονο που έντονα διατυπώνει, αλλά και θαραλέα ανασκευάζει, ασφαλώς όχι απλώς με το λόγο, αλλά κυρίως με το έργο του, το οποίο ξεπερνά τα όρια της ανθρωπίνης αντοχής και φέρει μέσα του τις αποδείξεις της θείας εκλογής, του Θείου Πνεύματος, του Θείου Στηριγμού. Σαφώς ο Παύλος αρχίζει το κηρυκτικό του έργο από τους Ιουδαίους, τους οικείους του οι οποίοι τον γνωρίζουν. Οι Ιουδαίοι όμως δεν θα θελήσουν στην πλειονοψηφία τους να ακούσουν. Τον θεωρούν πλέον εχθρό και του φέρονται ως εχθρό μέχρι το μαρτυρικό τέλος της ζωής του. Η ιστορία αυτή επρόκειτο να επαναληφθεί πάλι και ξανά αμέτρητες φορές. Η ζωή του Παύλου τίθεται συνεχώς σε κίνδυνο εξαιτίας των αντιδράσεων και των διαγμών που εξαπολύονται με κάθε τρόπο από τους Ιουδαίους. Οι εμπειρίες του Παύλου από την απόρριψη εκ των Ιουδαίων και την αποδοχή εκ μέρους πολλών εθνικών συναπαρτίζουν την επόμενη μεγάλη αντίθεση που σημαδεύει τη ζωή του, δεν κλονίζουν όμως ούτε τον πατριωτισμό του, ούτε την αγάπη του για τους οικείους του. Καταγγέλει πάντως σε κάθε ευκαιρία αυτή τη στρεβλή αντίδραση των Ιουδαίων και την άρνησή τους να δεχτούν τον Χριστό. Τα έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνη κατέλαβε δικαιοσύνη την εκπίστεως. Ισραήλ δε διώκω νόμο δικαιοσύνη, εις νόμο δικαιοσύνη ουκ έφτασε. Διατί, ότι ουκ εκπίστεως, αλλώς εξέργω νόμου. Προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόμματος, καθώς γέγραπτε, ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτό ουκ κατεσυνθήσετε. Ενδεικτικός και επιγραμματικός αναφερόμαστε σε μερικές περιπτώσεις. Στην Αντιόχεια Κυρίτης στη συναγωγή, και δεν εισακούεται από πολλούς, τα δε έθνη, οι εθνικοί, ζητούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Κατά το ερχόμενο Σάββατο σχεδόν όλη η πόλη συγκεντρώθηκε για να ακούσει το Λόγο του Θεού, βλέποντας όμως οι Ιουδαίοι το πλήθος γέμισαν με ζήλια και αντιμιλούσαν αντιλέγοντας αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλασφημώντας. Ο Παύλος όμως και ο Βαρνάβας είπαν με θάρρος, «Ήταν αναγκαίο ο Λόγος του Θεού να λεχθεί πρώτα σε εσάς. Επειδή τον αποθείτε και δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους για την αιώνια ζωή, στρεφόμαστε λοιπόν στα έθνη. Διότι έτσι μας προσέταξε ο Κύριος. Ακούγοντας τα έθνη, οι εθνικοί χαίρονταν και δέχτηκαν το λόγο του Κυρίου και πίστευσαν όσοι είχαν συνταχθεί με την αιώνια ζωή». Μεταφέρονταν δε ο λόγος του Κυρίου από τον ένα στον άλλο σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότριναν τις σεβάσμιες γυναίκες και τις επιφανέστερες και τους πρώτους της πόλεως και ξεσήκωσαν διωγμόκοντα του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έδιωξαν εκτός των συνόρων τους. Φίλιππι, περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζει, πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς στον Παύλο και Σίλα, έβαλον εις φυλακήν. Θεσσαλονίκη, συκοφαντίες προς το Δήμο και τους Πολιτάρχας, ότι πράσουσιν βασιλέα έτερων. Βέρεια, ήρθον και εκεί οι Ιουδαίοι, ήρθον κακοί σαλεύοντες τους όχλους. Ρώμη, κακήθεν οι αδελφοί ακούσατε στα περί ημών εξήλθον εις απάντηση ημίν, άχρησα ποιου φόρου και τριών ταβερνών, ους ειδών ο Παύλος, ευχαριστήσας το Θεό έλαβε θάρρος. Αλλά ενώ έχερε ο Παύλος, ημέν επίθοντο της λεγωμένης ιδέη πίστουν. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους απελίοντο, υπόντος του Παύλου ρήμα εν, ότι καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε, ότι της έθνεσε απεστάλη τούτο το σωτήριον του Θεού, αυτοί και ακούσονται. Απήλθον οι Ιουδαίοι πολλοί έχοντες εν αυτή συζήτηση. Ω μακάριε Παύλε, πολύς ο κόπος, μεγάλη η αγωνία, μεγαλύτερη η πικρία από την απαράδεκτη συμπεριφορά, το διωγμό, τους πονηρούς τρόπους που μεταχειρίζονται οι διώκτες πλέον του Παύλου, οι οποίοι συγκροτούν μέτωπο και τον ακολουθούν όπου κατευθύνεται. Και εκείνος, ο κήρυκας της αγάπης, δεν διστάζει να εκφράσει την οργή του και να στραφεί και πάλι σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Κόρινθος, συνήχεται το πνεύμα ότι ο Παύλος διαμαρτυρώμενος στις Ιουδαίες των Χριστών Ιησούν, αντιτασσομένον δε αυτών και βλασφημούντων, εκτιναξάμενος τα ημάτια είπε προς αυτούς, το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι. Αλλά πριν την Κόρινθο έρχεται στην Αθήνα, καταλήγει εδώ κυνηγημένος από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης και της Βερίας, κουρασμένος, μάλλον εξουθενωμένος, όχι όμως και απογοητευμένος. Και έσπευσε με τα σπουδής να βρεθεί στο χώρο που διαλέγονταν οι πολίτες των Αθηνών, εκεί που ετίθενται τα μεγάλα ζητήματα της πόλεως, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα του ανθρώπου. Εκεί που ετοιμάστηκε και ακονίστηκε του ανθρώπου το πνεύμα, να δέχεται πνευματικές έννοιες και να νοείται υψηλά. Εδώ, σε τούτο το βράχο, όπου οι σοφοί της Ελλάδος συνεζήτησαν το νόημα του κόσμου και της ζωής, έφτασαν δε το μέτρο νοήσεως πολύ υψηλά, όσο υψηλά μπορεί να σκαρφαλώσει ο ανθρώπινος νους με τη δική του δύναμη. Αλλά από τα υψηλά υπάρχουν υψηλότερα. Από τη της ανθρωπίνης σοφίας υπάρχουν τα υπερέχοντα, ακατάληπτα, άφθαστα, εκείνα που αποτελούν Ιουδαίοι σκάνδαλον, έθνες ιδεμορία. Τα της Θείας Αποκαλύψεως, τα δώρα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που ταλανίζεται να ξεπεράσει τα πάθη του και να φτάσει στα όρια του. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, αλλά ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ελευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Η γάρκατα σάρκα όντες θα τη σαρκός φρονούσιν, οι δέκατα πνεύματα του πνεύματος. Το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών διαμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Αυτά τα δώρα εκόμισε εις Αθήνας ο Παύλος. Τα δώρα της Θείας Αποκαλύψεως, τα οποία αρχικά εξένησαν τα ότα των Αθηναίων σοφών, βρήκαν όμως τελικώς το πιο καλλιεργημένο και έφορο έδαφος για το λόγο του Ευαγγελίου και τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας. Διότι εκείνοι, οι δυσδαιμονέστεροι, ερευνούσαν το καλό καγαθό, το δίκαιο, επεδίωκαν το ξεπέρασμα των παθών, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη ζωή, ακόμα και την νίκη κατά του θανάτου. Αθήνα λοιπόν, κηρύττει σε τούτο τον ευλογημένο τόπο, προσπαθεί να προσεγγίσει τους Αθηναίους οι οποίοι είναι πεπαιδευμένοι σε έννοιες δύσκολες, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν με τη λογική το Θεό. Φιλοσοφούν, ερευνούν, εκφράζουν τον πόθο για βαθύτερη γνώση, αλλά ο αληθινός Θεός έχουν και οι ίδιοι τη συνείδηση πως παραμένει αποκεκριμένος και άγνωστος. Γι' αυτό πολλοί ομιλούν για το Θείο, για το Θεό, αλλά τα είδωλα δεν έχουν εξαλειφθεί. Λέγει προς αυτούς ο Παύλος, «Γένωσουν υπάρχοντες του Θεού, κοφίλωμε νομίζει χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίες υπεριδών ο Θεός τα νυν, παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέρα εν ημέλη, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, εν ανδρείο όρισε, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον, ιδε είπων, ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτου. Και άκουσαν, και έγινε εκκλησία, η οποία λαμπρύνει την οικουμένη, εμένουσα στην ορθή δόξα του Θεού, αποτελούσα το κλέος της του Χριστού Εκκλησίας και το στήριγμα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αλλά ο Παύλος, ο αξιωθής της θεωρίας των Επουρανίων, δεν προτάσει στη διδασκαλία του θεωρίες που δεν αγγίζουν τον κόσμο και τη ζωή των ανθρώπων. Περισσότερο μάλλον ενδιαφέρεται για την πίστη στο σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστό, η οποία μεταμορφώνει, μεταποιεί ή μάλλον καινοποιεί και καινουργεί τον άνθρωπο και την κτήση δια της ενεργούς της χάριτος και δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Τούτε εστί το ρήμα της πίστεως ο κηρύσσομαι, ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Αυτή η καρδιακή πίστη οδηγεί τον ακόλουθο του Χριστού στην ομολογία όχι απλώς των λόγων, αλλά των έργων της μετανοίας, της πίστεως των έργων της αγάπης. Εδώ βρίσκεται και η επόμενη σύνθεση των αντιθέσεων στο κήρυγμα και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την κατανόηση της οποίας σκοπιάζει ιδιαιτέρως. Ο άνθρωπος σώζεται εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου. Ο νόμος δόθηκε για την κατανόηση της αδυναμίας και της αστοχίας του ανθρώπου να πλησιάσει το μέτρο της αρετής για το οποίο έχει πλαστεί. Δόθηκε ως προετοιμασία για την έλευση του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε κατάρα και σωτηρία, ελευθερώνοντας τον κόσμο και εξαγοράζοντας ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Τώρα λοιπόν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει νέος άνθρωπος, υπάρχει η ενημήν ελπίδα, η αληθινή ζωή και η Ανάσταση για κάθε άνθρωπο, για όλο τον κόσμο. Ο θάνατος αποκτά πλέον άλλο νόημα, νέα αξία όταν αποθάνουμε για την αμαρτία, για τα έργα του σκότους, για τα έργα της σαρκός, δηλαδή των παθών. Γι' αυτό κηρύσσει, εισπάσαντε τη χώρα της Ιουδαίας και της έθνης μετανοήν και επιστρέφει επί των Θεών, άξια της μετανοίας έργα πράσοντες. Παραγγέλει δε από παντού έργο πονηρό απέχεστε, καλόν έργο προείσταστε. Μέτρο της πνευματικής προκοπής είναι η αγάπη. Η αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον. Είδαμε δε ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών της καταπρόθεση κλητής ούσιν. Η αγάπη το πλησίον κακό εργάζεται. Πλήρωμα ο νόμου η αγάπη. Η αγάπη που τόσο πιστά υπηρέτησε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και τόσο υπέροχα ύμνησε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Νυν είδε μένει πίστης, ελπής, αγάπη τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη. Η αγάπη αυτή κινεί τον Παύλο να απευθυνθεί δια του Τιμωθέου σε εκείνους που έχουν τα οικονομικά μέσα, ώστε να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία, καταργώντας την αντίθεση πλούτου και πίστεως, έχοντας την ελπίδα τους όχι στον πλούτο και τη δύναμη, αλλά στο Θεό. Της πλουσίης εν τον είναι όνει, παράγγελε μη ψιλοφρονήν, μη δε ηλπικένε επί πλούτου αδειλότητη, αλλά εν το Θεό το ζώντι το παρέχοντι ημίν πάντα πλουσίωσης απόλαυσιν, αγαθοεργήν, πλουτήν ενέργης καλής, ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς, αποθησαυρίζονται σε αυτής θεμέλιον καλών εις το μέλλον ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής. Αλλά προχωρά ο Παύλος περισσότερο, δίνοντας υπόδειγμα πιστότητος και συμφωνίες λόγου και έργων με δύναμη, αυστηρότητα και έλεγχο, υπενθυμίζοντας σε κάθε άνθρωπο την ευθύνη για τον κόσμο και τη χρηστή διαχείριση των πραγμάτων, δίδοντας το στοιχείο της διακρίσεως μεταξύ βαθύτερης πραγματικότητας και του φαίνεστε. Ουν διδάσκων έτερων σε αυτόν, ου διδάσκεις. Ο κηρύσσων μη κλέπτει, κλέπτης. Ο λέγων μη μιχεύειν, μιχεύεις. Ο βδελισσόμενος τα είδωλα ιεροσιλής. Ως εν νόμο καυχάσαι δια της παραβάσεως του νόμου το Θεό να τιμάζεις. Το γάρο όνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνεση. Ακόμα περισσότερο δίνει το μέτρο της κοινωνικής συνοχής και της αναγκαίας για την ευστάθεια της αλληλεπίδρασης των μελών της Εκκλησίας, της υγιούς κοινωνίας. Καθάπεργαρ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα ένεστη σώμα, ούτω και ο Χριστός. Αναγκαία λοιπόν για το σώμα η ενότητα των μελών του, η τιμή προς τα μέλη που μοιάζουν κατώτερα, ασθενέστερα, ατιμότερα, ασχημότερα. Αλλά πολλό μάλλον τα δοκούντα μέλη του σώματος ασθενέστερα υπάρχει εν αναγκαία εστί, και αν δοκούμε ανατιμότερα είναι του σώματος, τούτη τιμή περισσότερα περιτίθεμεν, και τα ασχήμωνα ημών ευσημοσύνη περισσότεραν έχει, τα δε ευσχήμωνα ημών ούχριαν έχει. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το υστερούντι περισσότερο δους τιμήν, ή να μη ισχύσμα εν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήνων με υμνώσει τα μέλη. Κάνει ακολούθως τις διακρίσεις των χαρισμάτων και των λειτουργιών, παροτρύνοντας να επιδιώκουμε τα άριστα των χαρισμάτων, προτάσσοντας και πάλι ως συνεκτικό συστατικό το ύψιστο των χαρισμάτων, την αγάπη. Αλλού δε δεν θα παραβλέψει να δείξει την ευθύνη του ανθρώπου, τη μέρημνά του αλλά και την ελπίδα που φέρει εν Χριστώ χάρις και για αυτήν ακόμα τη φύση. Η κτήση εις εξαιτίας της πτώσεως και της αστοχίας του ανθρώπου πάσχει και συνοδύνει άχρη του νυν. Το ζούμε εντονότερα σήμερα. Τη γάρματε ότι τη κτήση υπετάγει και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν των κόπων και των πόνων που δεν πάβει να λιδωρείται, που δεν πάβει να διώκεται και να συκοφαντείται, ο σόφρον Παύλος ο οποίος για την αγάπη του ποιμνίου του, την αποφυγή του σκανδαλισμού και του κινδύνου της πλάνης που εγκυμονούν οι εναντίον του κατηγορίες, δεν δηλιάζει να ονομάσει τον εαυτό του άφρονα, απολογούμενος, απαριθμώντας τα παθήματά του, αλλά και αφήνοντας να φανεί η μεγάλη του ευαισθησία και η εναγώνια μέρημνα για τους φίλους και αδελφούς του, το ποιμνίο του Χριστού. Όλα λόου λαλό κατά Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη εν ταύτη τη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά τη σάρκα, καγό καυχήσομαι. Ενώ δαν τη τολμά εν αφροσύνη λέγω, τολμώ καγό. Παραφρονών λαλό, διάκονη Χριστού εισή, υπέρεγω. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντων, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβων, τρεις εραυδίστην, άπαξε λιθάστην, τρεις εναβάγισα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θάλασσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Η επισύστασή μου η καθημέρα, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε, η καυχάστε δι, θα τις ασθενίες μου καυχήσομαι. Αλλά ποιος μπορεί να παραβλέψει την άδολη και ανεφιασδήποτε μνησικακίες φιλοπατρία του Παύλου? Άραγε πόσους ανθρώπους μπορούμε να συναντήσουμε σήμερα που θα εύχονταν να γίνουν ανάθεμα, να θυσιαστούν, να γίνουν ολοκαύτωμα για τους οικείους, τους φίλους, τους ομοεθνείς, τον κόσμο? Αλήθεια λέγω εν Χριστώ ου ψεύδομαι, συμμαρτυρούσεις μη τη συνειδήσεώς μου εν πνεύματι Αγίω, ότι λείπει μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνη την καρδία μου. Ευχόμην γαρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα ή την εστίν Ισραηλίτε. Αυτός που δίδαξε την εν Χριστώ σωτηρία, από αγάπη εύχεται να γίνει ανάθεμα για τη σωτηρία των ομοεθνών του και κάθε ανθρώπου. Αυτός είναι ο Παύλος της ευθύτητος, του θάρρους και της παρησίας, της μετανοίας, της υπακοής στο θέλημα του Θεού, του μυστηρίου των υψηλών αποκαλύψεων, των κόπων, της εργασίας, των θλίψεων, της πτωχίας, αλλά και του πνευματικού πλούτου, της ακτιμοσύνης, της ασκήσεως των αρετών, της ταπεινώσεως και των ταπεινώσεων, της ελευθερίας και όμως δούλος Χριστού, της δικαιοσύνης, της φιλίας, της φιλοπατρίας, της μερίμνης για τον κόσμο, της οργής, του ελέγχου και της συγχωρήσεως. Εκείνον που ελέγχει με δρυμύτητα στην Κόρινθο μετά τη μετάνοιά του, παρακαλεί να γίνει δεκτός στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Παύλος της διακρίσεως, της πίστεως, της ελπίδος, της αγάπης. Να το παράδειγμα για τη ζωή μας. Παύλε το ασφαλές πρότυπο. Παύλε το μέτρο της αρετής ή μάλλον όλων των αρετών. Εσύ μακάριε Παύλε που τίποτα δεν μπόρεσε να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού ώστε να ομολογείς ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτός εθνών Απόστολε και οδηγέ προς Χριστό, Παύλε μέγιστε, μίστη τον υπερνούν, ο εναρίο πάγο θεηγορήσας, ιδρυτή της εν Αθήνες Εκκλησίας, ειν πάντοτε φύλατε συν το έθνη παντί, σίγαρα η εύχεσε, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
0: Ράδιο ΤΟΑ Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλη. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε, τι συγκενεί αυτή η ποσούλα λουμένη διδαχή, ξενίζω το γάρτινα εις φέρης, εις θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευκαίρουν, οι λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν, και αγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρίκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκ οφειλωμέν ομίζειν χρυσό, η αργύρο, η λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημίν εχλέβαζον, είδε είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Τι νες δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερη συναυτής.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γιάννη το Κύριε τελεώς εθιμάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιωμασί Σου. Κύριε τελεώς εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

άλλην παραβολήν του σε δίδαξε και είπεν: «Έγινε ομοία η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία δηλαδή που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο, και ο διαυτής κηρυττώμενος σε όλο τον κόσμο λόγος της αληθείας, προς άνθρωπον που έσπηρε καλών σπόρων εις το χωράφι του. Έτσι και ο Κύριος σπήρει πάντοτε εις τον κατακτώμενον υπό της εκκλησίας κόσμων των καλών της σωτηρίου αληθείας σπόρων. Την ώρα όμως που εκοιμώνται οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και έσπηρεν ήδραν ανάμεσα εις τον σύτον και έφυγεν. Όταν δεν ευλάστησαν τα στάχια και έκαναν καρπό, τότε εμφάνισαν και τα ζυζάνια. Και τότε οι δούλοι του οικοδεσπότου ήρθαν προς αυτόν και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλών σπόρων στο χωράφι σου? Από πού λοιπόν έχει τούτο ζυζάνια?» Εκείνος δε τους είπε: «Εχθρός άνθρωπος το έκανε». Και οι δούλοι του είπαν: «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζέψουμε?» Εκείνος όμως είπε: «Όχι, διότι οι ρίζες των ζυζανίων είναι μπλεγμένε μέσα στο χώμα με τα ρίζες του σίτου, και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και των σίτων. Αφήσατε να μεγαλώνουν και τα δύο μέχρι της εποχής του θερισμού, και κατά των καιρών του θερισμού ή της εσχάτης κρίσεως θα είπω εις τους θεριστάς αγγέλους μου: μαζέψατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα ισχυρόβολα για να τα κατακάψετε, δηλαδή χωρίσατε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίψατε τους όλους μαζί εις το πύρ της αιωνίου κολάσεως. Τον σύτον δε, του τέστη τους αγαθούς και εναρέτους, μαζέψατε τον εις την αποθήκη μου», δηλαδή εις την ουράνιον βασιλείαν.

τους εδίδαξε λέγον: «Η αύξησης και εξάπλωσης της επιγής εκκλησίας μου και του λόγου της αληθείας που κηρύτεται εν αυτή ομοιάζει προς τον μικρόν σπόρον του συναπιού που τον επήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπηρε εις το χωράφι του. Ο κόκκος αυτός είναι μεν μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος από τα λάχανα και τους θάμνους και γίνεται δέντρον, ώστε να έλθουν τα πετεινά του ουρανού και να φωλιάζουν εις τους κλάδους του. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και της εξαπλώσεως της εκκλησίας μου και του σπειρωμένου υπ' αυτής εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και ασήμαντη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου ο δια της ολονέν εξαπλουμένης εκκλησίας κηρυττόμενος, όταν καλλιεργηθεί από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεράστια και καταπληκτικά αποτελέσματα και φέρει προστασίαν και ανάπαυσιν εις τας ψυχάς.

πριν παραβολή λείπεν εις αυτούς, για να τους διδάξει ότι η βασιλεία του δεν θα επιβληθεί δι' εξωτερικής δυνάμεως και βίας, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι την βασιλεία του Μεσσίου, αλλά δι' εσωτερικής, ειρηνικής και βαθμιαίας επιδράσεως και αφομοιώσεως. Ομοιάζει, είπεν, η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα αυτής προς προζήμιον, το οποίο επήρε μία γυναίκα και το έκρυψε εις μεγάλη ποσότητα αλεύρου και έμεινε εκεί κρυμμένον το προζήμιον έως ότου εζυμώθη ολόκληρον το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επιγής βασιλεία των ουρανών με το κήρυγμα της πίστεως σαν άλλο προζήμι θα εισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλη την μάζα της ανθρωπότητος.

επελάλησε ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη του λαού και χωρίς παραβολή τίποτε κατά την εποχήν εκείνην δεν έλεγε εις αυτούς για να πληρωθεί εκείνο που ελέγχθη για του προφήτου ο οποίος είπε «Θα ανοίξω με παραβολάς το στόμα μου και θα είπω αληθείας που είναι κρυμμένε από τότε που άρχισε να κτίζεται ο κόσμος». Τότε, αφού αφήκε το πλήθος του λαού, ήλθαν εις το σπίτι που εφιλοξενείτο και προσήλθαν εις αυτόν οι μαθητές του και είπαν «Εξήγησέ μας την έννοια της παραβολής των ζυζανίων του αγρού». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε τους είπε «Εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του Θεού που εσαρκώθη και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο καλός σπόρος αυτή είναι τα παιδιά της ουρανίου και αιωνίου βασιλείας που θα την κληρονομήσουν. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού που μοιάζουν προς τον πατέρα τους διάβολον. Ο εχθρός δε που έσπηρε τα ζυζάνια είναι ο διάβολος. Και ο θερισμός σημαίνει το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Οι δε θεριστέ σημαίνουν τους αγγέλους που θα είναι εκτελεστές των διαταγών του υπερτάτου κριτού. Καθώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίονται στη φωτιά, έτσι θα είναι και το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Θα αποστείλει τότε ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τους αγγέλους του και θα μαζεύσουν από τον κόσμο επί του οποίου θα κηρυχθεί πλέον η βασιλεία του όλους εκείνους που έγιναν και εις αυτούς αιτία να αμαρτήσουν και εκείνους που παραβαίνουν το νόμο του και θα τους ρίψουν εις το καμίνι της φωτιάς, δηλαδή εις το πύρι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιον εις την βασιλεία του ουρανίου πατρός των. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα ακούσετε την ομιλία του πατρός Ιωάννου Χατζηθανάση με θέμα «Η σχέση μας με την Εκκλησία». Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Το θέμα μας είναι «Η σχέση μας με την Εκκλησία». Ο Θεός, αδελφοί, μας χάρισε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης Του, την Αγία Του Εκκλησία. Η Εκκλησία με την πνευματική της έννοια, αλλά και με τη συγκεκριμένη, την ορατή, δηλαδή του χώρου του επίγειου ναού, μας προσκαλεί να δώσουμε δόξα στο Θεό και να πάρουμε όλα τα δώρα που μας προσφέρει. Που μας προσφέρει μέσα από την Εκκλησία Του. Βεβαίως είναι πολλές φορές τραγική η εικόνα των σχέσεων των χριστιανών με την Εκκλησία. Θα λέγαμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχει καμία σχέση. Υπάρχουν χριστιανοί βαπτισμένοι που μετά το βάπτισμά τους δεν ξαναμπήκαν σε εκκλησία. Ή και αν ξαναμπήκαν, μπήκαν χωρίς να νιώσουν το γιατί. Ας το πούμε ειλικρινά, η ζωή της εκκλησίας μας μπήκε στο περιθώριο της ζωής μας. Βάλαμε άλλες προτεραιότητες. Υπηρετούμε άλλες αξίες. Ζούμε με άλλους στόχους, τελείως διαφορετικούς από αυτούς που ο Χριστός μας προσέφερε μέσα από το σώμα Του, την Εκκλησία. Φτάσαμε στο σημείο πολλές φορές να στεκόμαστε εχθρικά προς την Εκκλησία και να χαιρόμαστε ακούγοντας λόγια πικρά εναντίον της. Πραγματικά οι περισσότεροι χριστιανοί ταυτιζόμαστε με εκείνους που πήραν πρόσκληση για το δείπνο, αλλά προφασιζόμενοι διάφορα, χωράφια, γάμο, ζεύγη βοών κλπ, αρνήθηκαν την πρόσκληση. Ας το ομολογήσουμε, οι περισσότεροι δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε ναός του Θεού, του Ζώντος. Δεν πιστεύουμε αυτό που τελείται μέσα στην Εκκλησία μας, γι' αυτό και αδιαφορούμε ή και όταν δείχνουμε κάποιο ενδιαφέρον, αυτό είναι πολύ ρηχό και σε τίποτα δεν μας ωφελεί. Με ρώτησε μια μέρα κάποιος στην εξομολόγηση, μα τόσα χρόνια στην Εκκλησία δεν άλλαξε τίποτα, μάλλον χειρότερος είμαι. Και αυτή δεν είναι μία μοναδική παρατήρηση, την κάνουν πολλοί άνθρωποι και πολλοί μάλιστα οι οποίοι μπήκανε σε μεγάλη ηλικία με μεγάλο ενθουσιασμό στην αρχή και σιγά σιγά πάγωσε ο ενθουσιασμός τους, τους πικράναμε πολύ και έχασαν τον δρόμο για τον Χριστό, μπερδεύτηκαν από εμάς δηλαδή, και ομολογούν ότι τελικά πιο καλούς ανθρώπους βρήκα έξω από την Εκκλησία. Ξέρετε, είναι συχνή η παρατήρηση. Πιο καλούς ανθρώπους βρήκα έξω από την Εκκλησία. Τραγικές αυτές οι παρατηρήσεις. Κι όμως τις ακούμε κάθε μέρα στην εξομολόγηση. Γι' αυτό λέω αυτά τα λόγια που είναι στενάχωρα βέβαια, αλλά δεν λένε ψέματα. Ο Θεός όμως έγινε άνθρωπος για μας. Θα λέγαμε σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο ότι ο ίδιος για την αγάπη των χριστιανών φαίνεται τρόπον τεινά πως μικραίνει τη μεγαλειότητά του και θέλει ο αθάνατος και επουράνιος να συγκατοικεί με τους θνητούς και γήινους ανθρώπους και να ονομάζει οίκο δικό του την Αγία Εκκλησία. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής κληθήσετε, πάση της έθνεση, σύμφωνα με τον Ισαΐα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αμήλικτο. Γιατί αυτή η στάση μας απέναντι στην Εκκλησία? Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος αμαρτάνει από άγνοια. Και νομίζω ότι και για αυτήν την μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου αμαρτία, δηλαδή να μην αγαπά κανείς την Εκκλησία, και πάλι η άγνοια φταίει. Για την άγνοια όμως πολλές φορές φταίμε εμείς που δεν ερευνούμε τις γραφές, που αδιαφορούμε για τη σωτηρία μας. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ένας Σέρβος επίσκοπος τώρα, ότι στη Σερβία μετά την αλλαγή του καθεστώτος παρουσιάστηκε, λέει, το εξής φαινόμενο. Αθρώοι οι άνθρωποι έρχονταν στην Εκκλησία να γίνουν χριστιανοί. Βαπτίζονταν, διάβαζαν ένα βιβλίο και το επόμενο ήταν δικό τους. Σκεφτείτε πόσο επιπόλαιοι είμαστε στη σχέση μας με την Εκκλησία. Εδώ έχουμε ατελείωτες Άγιες Γραφές που δεν τις ανοίξαμε ποτέ και όμως πάρα πολλοί από εμάς κάθε εβδομάδα βγάζουμε και ένα καινούργιο βιβλίο που δεν λέει τίποτα ουσιαστικά. Τίποτα. Και αν λέει κάτι είναι επειδή το δανείστηκε από τους Αγίους. ένα από τα φαινόμενα που το έχουμε και εμείς εδώ, στον τόπο μας. Όλοι να γράφουν θέλουν και όλοι να μιλάνε θέλουν. Τι λένε οι πατέρες, κανείς δεν διάβασε. Άγνοια, παχυλή άγνοια. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν την Εκκλησία για να τη γνωρίσουμε και για να τοποθετηθούμε σωστά λόγω της γνώσεως που θα αποκτήσουμε και να ζωντανέψει η σχέση μας μαζί της, που ξεκίνησε την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Ας ερευνήσουμε με οδηγό τους Αγίους Πατέρες την ανάγκη που έχουμε για τη συνάντησή μας με την Εκκλησία. Και σας ερωτώ, οι πεινασμένοι και διψασμένοι δεν τρέχουν πάντοτε στους τόπους που θα βρουν τροφή και νερό? Το ίδιο και οι διψασμένοι και πεινασμένοι πνευματικά τρέχουν εκεί που θα βρουν παρηγοριά. Τέτοιος χώρος είναι η Εκκλησία, που μας προσφέρει τον επιούσιο άρτο, το σώμα δηλαδή του Κυρίου μας, όσο και τον νοητό άρτο, τον λόγο δηλαδή του Κυρίου μας. Καθώς ο ίδιος είπε, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι διαστόματος Θεού εκπορευωμένο. Καθώς και ο Θείος Γρηγόριος μας βεβαιεί, άρτος εστίν ο λόγος του Θεού, ο με τον οποίον ψυχέ που πεινούν, πεινώσε, τρέφονται. Και πάλι στην Εκκλησία προσφέρεται το αθάνατο ποτό, το αίμα του Κυρίου μας, αλλά και το νοητό νάμα, ο Θείος Λόγος, η διδασκαλία του Χριστού μας. Και γνωρίζουμε πως όποιος τρώγει και πίνει ζει σωματικά. Έτσι και όποιος τρώει και πίνει πνευματικά είναι ζωντανός πνευματικά. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Λόγια του Κυρίου μας. Αλλά και ο προφήτης Δαβίδ δεν προφήτευσε για τα δώρα αυτά που θα προσέφερε η Εκκλησία στους ανθρώπους για να ζήσουν, λέγοντας πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Θα γεμίσουμε, λέει, από τα αγαθά που προσφέρει το σπίτι σου, βλέποντας προφητικά τον ερχομό της Εκκλησίας. Εστιατόριο λοιπόν και τράπεζα η Εκκλησία. Και μακάριος όποιος έρχεται και τρώει και πίνει. Δεν το έχουμε καταλάβει, και όμως γύρω μας γίνεται κατακλυσμός. Κατακλυσμός αμαρτίας. Και όπως τον κατακλυσμό τότε σώθηκαν όσοι μπήκαν στην Κιβωτό, έτσι και τώρα θα σωθούν όσοι θα μπουν μέσα στην Κιβωτό που λέγεται Εκκλησία. Καθώς με ακρίβεια μας διδάσκει ο Θείος Χρυσόστομος, των μελώντων τύπος τα γενόμενα ειν, ίον η Εκκλησία, η Κιβωτός, ο Νόε, ο Χριστός, η Περιστερά, το Πνεύμα το Άγιον, το Φίλον της Ελέας, η φιλανθρωπία του Θεού. Αλλά τύπος εκείνος, εκείνα, ταύτα δε αλήθεια. Καθά περγάρι Κιβωτός εν μέσω του πελάγους, διέσωσε τους έσω όντας, ούτω και η Εκκλησία διασώζει τους πλανωμένους άπαντας. Εκείνα, λέει, τα γεγονότα τα παλιά είναι τύπος των αληθινών και πραγματικών γεγονότων. Γι' αυτό και βλέποντας την Εκκλησία σαν Κιβωτό, γιατί είναι όντως η Κιβωτός, μας λέει ο Άγιος ότι τότε ήταν ο Νόε στην Κιβωτό. Τώρα στην Κιβωτό είναι ο Χριστός, οδηγός και κυβερνήτης. Τότε, λέει, η Περιστερά έδωσε το μήνυμα ότι σταμάτησε ο κατακλυσμός. Τώρα Πνεύμα Άγιο βεβαιώνει για την ζωή τους ανθρώπους. Τότε το φίλο της Ελιάς έδωσε να καταλάβει ο Νόε ότι είχαν καθίσει τα νερά. Τώρα η φιλανθρωπία του Θεού είναι εκείνη η οποία έρχεται και μας βεβαιώνει για όλη την αλήθεια. Έτσι λοιπόν σώθηκαν εκείνοι που ήταν μέσα στην Κιβωτό. Ακριβώς και η Εκκλησία δόθηκε από τον Θεό για να σώζονται εκείνοι οι οποίοι είναι πεπλανημένοι, περιπλανώνται χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν. Στάς Ανέστη. Ας προχωρήσουμε την έρευνά μας να δούμε τι άλλο είναι η Εκκλησία, ώστε να νιώσουμε την ανάγκη να τρέξουμε κοντά της. Ο Ο Χριστός ονόμασε τον εαυτό του ποιμένα και μας λογικά πρόβατα. Όμως όπου ποιμένας και πρόβατα, εκεί και η μάνδρα. Μάνδρα λογική λογικών προβάτων. Και ξέρουμε πως η μάνδρα προστατεύει τα πρόβατα από τους λύκους και από άλλους κινδύνους. Έτσι και η Εκκλησία προσφέρει την προστασία της σε όσους εισέρχονται σε αυτήν για να μην γίνουν τροφή στους λύκους και στα θηρία. Γιατί έτσι μοιάζουν οι δαίμονες που προσπαθούν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Έτσι λειτουργούν και οι διάφορες ανθρωποθρησκείες και οι ανθρωποφιλοσοφίες για να κλείσουν τα μάτια στον άνθρωπο ώστε να μην δει την αλήθεια. Αυτή είναι η βεβαία εμπειρία των Αγίων μας, ότι η Εκκλησία είναι μάνδρα και σαν μάνδρα έχει όλα τα μέσα για να ασφαλίσει τον άνθρωπο από κάθε πνευματικό κίνδυνο. Όχι όμως με την έννοια της σωματικής παρουσίας μας μέσα στη μάνδρα, αλλά με την πνευματική μας παρουσία μέσα στη μάνδρα. Και βεβαίως μέσα στη μάνδρα αυτή χρειάζεται κανείς να κάνει υπακοή στον ποιμένα της μάνδρας, να γνωρίζει αυτά τα οποία εκείνος διδάσκει και να υπακούει σε αυτά. Τότε πραγματικά όλες οι προσπάθειες του διαβόλου και των ανθρώπων να μας βγάλουν από την μάνδρα θα πέφταν στο κενό. Γιατί άνθρωπος ο οποίος κατέχει την αλήθεια, το ψεύδος το μυρίζεται από μακριά. Εμείς άγευστοι της αληθείας, μακριά από τη μάνδρα του Χριστού, έρχονται όλες αυτές οι φωνές, όλες αυτές οι σιρήνες, δεν καταλαβαίνουμε και πέφτουμε. Αυτόν τον καιρό συνέχεια έρχονται άνθρωποι χριστιανοί, έτσι δηλώνουν αφού έρχονται στην εξομολόγηση, και μας κάνουν κάτι ερωτήσεις που λες, μα καλά, τα χάσαν τελείως οι χριστιανοί μας. Να με ρωτούν αν πρέπει να πάνε σε μάγο ή να πάνε σε μέντιου, αν πρέπει να πάνε να κάνουν γιόγκα, αν πρέπει να πάνε σε διάφορες, ξέρετε, αυτές τις εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες και τα λοιπά. Έχουν τρελαθεί οι πάντες. Και λέω, καλά, με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε ότι για όλα αυτά που ζητάτε η απάντηση είναι μέσα στην Εκκλησία? Δεν το έχετε ψηλιαστεί? Δεν σας είπε κανένας ποτέ ότι εδώ η Εκκλησία διαθέτει τα πάντα? Μην κοιτούν, άμα τους πω δύο λόγια παραπάνω, αλλά δεν τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό η άγνοιά μας είναι φοβερή. Δίκαια λοιπόν ο Χρυσορήμων διδάσκαλος θα μας πει: μένε στην Εκκλησία και ου προδίδωση από της Εκκλησίας. Δεν σε προδίδει, λέει, η Εκκλησία. Ου και τι η Εκκλησία, εάν μεν γα εις έσω, αν μείνεις μέσα, ο λύκοξ ουκ εισέρχεται. Εάν δε εξέλθεις έξω, θηριάλωτος γίνει. Θα είσαι εύκολη λία στα θηρία. Αλλά ου παρά την μάνδρα τούτο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν είναι κανείς μες στην μάνδρα. Αλλά παρά την συν μικροψυχία. Με τι λέει για αυτά που παθαίνεις? Είναι από λόγο που λέει προς τον Ευτρόπιο. Η μικροψυχία η δική σου. Εκκλησίας γάρου δεν ίσον. Τίποτα, λέει, δεν είναι σαν την Εκκλησία. Μη απέχου Εκκλησίας. Μη φεύγεις από την Εκκλησία. Ουδέν γαρ Εκκλησίας ισχυρότερον. Η ελπή σου η Εκκλησία. Η σωτηρία σου η Εκκλησία. Η καταφυγή σου η Εκκλησία. Του ουρανού υψηλωτέρα εστί. Γης πλατητέρα. Ουδέποτε γυράσκει. Αίδε ακμάζει. Είναι λόγια από τον λόγο που είχε εκφωνήσει όταν ο Ευτρόπιος, ο οποίος είχε πολεμήσει εκείνο το διάταγμα με το οποίο όποιος προλάβαινε και έμπαινε μέσα στην Εκκλησία, στην αυλή της Εκκλησίας, δεν μπορούσε πλέον να το συλλάβουν. Και πολλοί κατέφευγαν για να σωθούν. Ο Ευτρόπιος το πολέμησε αυτό, θέλησε να καταργήσει αυτόν τον νόμο, το άσυλο της Εκκλησίας, και μετά βρέθηκε ο ίδιος διωκόμενος από τον βασιλέα Αρκάδιο. Έτρεξε και μπήκε στην Εκκλησία. Όσο ήταν στην Εκκλησία και είχε αγκαλιάσει το θυσιαστήριο, δεν τον πειράζει κανένας. Μετά όμως που βγήκε έξω, τον αρπάξαν αμέσως και τον εκτελέσανε. Το παίρνει αυτό ο Άγιος και μας λέει πλέον σε πνευματικό επίπεδο πόσο κινδυνεύουμε όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία, και βεβαίως όταν βγαίνουμε από τον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας και δεν πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι η σωτηρία μας και ψάχνουμε να βρούμε κάπου αλλού τη σωτηρία. Συνήθως τους χαμοθεούς, όλο ψάχνουμε να βρούμε κανέναν άνθρωπο να αγγίξουμε, να πάμε να αποσχοληθούμε, να μας βοηθάει και να μας στηρίζει. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εκκλησία είναι το μεγάλο θεραπευτήριο και εμείς είμαστε άρρωστοι πνευματικά και έχουμε ανάγκη θεραπείας. Βέβαια ο σημερινός άνθρωπος κομπάζει για τα επιτεύγματά του. Δεν θέλει να πιστέψει ότι είναι βαριά τραυματισμένος από τον εχθρό διάβολο και από τον μεγαλύτερο εχθρό, τον εγωισμό του, και ότι έχει ανάγκη θεραπείας. Όμως όσοι έρθουν σε επίγνωση της πνευματικής ασθενείας τους τρέχουν στην Εκκλησία και ζητούν γιατρό και φάρμακα και θεραπεία. Σοφά λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας πει ότι ιατρείο γαρ ο οίκος ούτως εστί πνευματικών είναι άπερ αν λάβουμε έξωθεν τραύματα, ώστε όσα τραύματα μας δημιουργήσει ο κόσμος απ' έξω, εντάφθα θεραπεύσουμε. Εδώ μέσα θα τα θεραπεύσουμε. Ιατρείο εστί των ψυχών και δι καθάπερις ιατρείων απαντώντας τα κατάλληλα της επικειμένης πάθεση φάρμακα λαβώντες εξιένε. Αυτό είναι ένα ιατρείο που έρχεσαι, παίρνεις τα φαρμακάκια σου για να φύγεις θεραπευμένος. Όμως δεν το έχουμε δει έτσι την Εκκλησία. Έχουμε τελείως άλλη σχέση. Άλλοτε λογική, άλλοτε συναισθηματική, αλλά αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας σαν ιατρείο που θεραπεύει τον άνθρωπο από κάθε τι που τον ταλαιπωρεί, αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό και τρέχουμε οπουδήποτε αλλού και μπορεί στο τέλος να σκεφτούμε και την Εκκλησία. Θυμάμαι κάποτε μια τραγική κοπέλα που είχε έρθει, μου λέει: «Πάτερ, έχω περάσει από όλες τις σχολές φιλοσοφικές, γκουρού, ό,τι θες», μου λέει, «έχω πάει σε όλους τους ψυχολόγους και από πού δεν έχω περάσει», μου λέει, «αλλά κάθε μέρα γίνομαι χειρότερα». Και σκέφτηκα, στην εκκλησία που βαφτίστηκα δεν πάω να δω και εκεί τι έχει να μου προσφέρει. Έκατσε λίγη ώρα, μιλήσαμε και είπαμε πολλά. Μου λέει: «Αυτά κανείς από αυτούς που έχω πάει ούτε διανοήθηκε, ούτε φαντάστηκε να μου τα πει, που έχει η εκκλησία και μου προσφέρει τόση ώρα. Αυτά το νιώθω, είναι πράγματα αληθινά. Έπρεπε όμως να τα ξέρω από πριν. Τώρα έχω ταλαιπωρηθεί πολύ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω». Είναι πολύ τραγικές οι περιπτώσεις που έρχονται στην εκκλησία και εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ άγνοια έχουμε της εκκλησίας και πόσο μακριά είμαστε από την εκκλησία. Τη λειτουργία της εκκλησίας σαν ιατρείο ωραιότατα την είδαν οι Άγιοι Πατέρες στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος: «Άνθρωπος μεν», ο άνθρωπος που ξεκίνησε λέει και τον πιάσαν ληστές στον δρόμο, «είναι ο Αδάμ και κάθε αμαρτωλός». Ερμηνεύει τα στοιχεία της παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Η Ιερουσαλήμ από την οποία κατέβηκε είναι ο παράδεισος και η αρετή. Η Ιεριχώ είναι ο κόσμος και η αμαρτία. Πήγαινε λέει προς την Ιεριχώ. Ληστές είναι οι δαίμονες. Πληγές είναι τα πάθη. Σαμαρίτης ο Χριστός. Έλεον και ίνος είναι η φιλανθρωπία και η δικαιοσύνη. Πανδοχείο η Εκκλησία. Πανδοχεύς ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι και διάδοχοι των Αποστόλων, αρχιερείς και ιερείς. Και τα δύο δυνάρια είναι η Παλαιά και η Νέα Διαθήκη. Βλέπετε τι ωραία που βλέπουν οι πατέρες πως διαβάζουν τις παραβολές με άλλα μάτια. Η Εκκλησία είναι όμως και πολλές άλλες πραγματικότητες που αν τις συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, τότε μέσα του γεννιέται μεγάλη επιθυμία για να τρέχει πάντα κοντά στην Εκκλησία. Και πρώτα απ' όλα είναι η Εκκλησία η πνευματική μας μητέρα. Μας γεννά από τη μήτρα της, την Κολυβήθρα, την ώρα της βαπτίσεώς μας. Μας τρέφει με το γάλα της, δηλαδή τα Άγια Μυστήρια και τον λόγο της πίστεως και ευσεβίας. Μας προσφέρει το εύζην. Το ζήν μας το έδωσε η μητέρα μας, η Σαρκική. Το εύζην μας το δίνει η Εκκλησία. Και την αιωνιότητα. Δεν μας εγκαταλείπει ό,τι και αν τις κάνουμε, όσο και αν την πικράνουμε. Σέβεται τον καθένα μας προσωπικά και μεριμνά για αυτόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Είναι μάνα αληθινή που ξέρει μόνο να αγαπά. Εάν το συνειδητοποιούσαμε αυτό, αυτήν τη λειτουργία της Εκκλησίας, μέσα από την μελέτη του Λόγου του Κυρίου μας και των Αγίων, πραγματικά θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει άλλο μέγεθος που να αξίζει κανείς να τα αγαπήσει εδώ στη γη, εκτός από την Εκκλησία. Αλλά εμείς μπερδευόμαστε και οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε αυτή τη λειτουργία και εν συνεχεία, επειδή ακριβώς δεν τη γνωρίζουμε, δεν κολλάμε από αυτό που είναι η μάνα μας και έτσι παρουσιαζόμαστε και εμείς λάθος προς τους άλλους ανθρώπους και λένε οι άνθρωποι, α, έτσι είναι οι χριστιανοί, πότε να μην έρθω στην Εκκλησία, γιατί δεν τους δίνουμε την εικόνα της Εκκλησίας. Αν ζούσαμε την Εκκλησία σωστά, θα λειτουργούσαμε και εμείς σαν μάνες και ο άλλος θα το καταλάβαινε και θα έλεγε, έτσι είναι οι χριστιανοί, έμεινα να γίνω χριστιανός, γιατί πρώτη φορά είδα άνθρωπο να με σέβεται και να με αγαπάει τόσο πολύ και με αυτόν τον τρόπο τον ιδιαίτερο που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί ο άνθρωπος να με αγαπήσει έτσι. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτήν την ιδιότητα της αγάπης που έχει η Εκκλησία. Δεν λειτουργούμε σαν μητέρες και γι' αυτό απομακρύνονται οι άνθρωποι και από εμάς και από την Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει: «Η Εκκλησία μήτηρεστη των οικείων τέκνων, μητέρα των δικών της παιδιών, και τούτους δεχομένη, αλλά και της ξένης, τους κόλπους εφαπλούσα». Αλλά λέει, ανοίγει την αγκαλιά της και για όλους τους ανθρώπους και για τους ξένους. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και το σπίτι που ζει η πνευματική μας οικογένεια. Εκεί ο πατέρας μας Θεός, εκεί η μητέρα μας Παναγία, εκεί τα αδέλφια τα πνευματικά, οι Άγιοι δηλαδή, εκεί η χαρά και η ειρήνη και η ασφάλεια, εκεί τρέχει καθένας που ζητάει οικογενειακή γαλήνη και ηρεμία. Ότι είναι σπίτι του Θεού το μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφοντας: «Η να είδεις πως δει, πως πρέπει, εν οίκο Θεού, στο σπίτι του Θεού, αναστρέφεστε, να συμπεριφέρεται κανείς, ήτις εστί εκκλησία Θεού ζώντος». Αυτό είναι το σπίτι του Θεού. Είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος. Είναι και σπίτι μας, καθώς λέγει ο Χρυσόστομος της εκκλησίας, πατήρ, «Για σέ κάθεται ο πρεσβύτερος, για σένα στέκεται ο διάκονος, ο διδάσκαλος του λόγου, με πόνο και με ταλαιπωρία, πονών και ταλαιπωρούμενος. Τι ναούν έχεις απολογία, ποια απολογία λέει θα έχεις όταν δεν δέχεσαι εσύ να ακούς τα λόγια του, μη δε την εκ της ακροάσεως αυτό παρέχουν υποδοχήν. Και γάρ οικία κοινή πάντων εστί η εκκλησία, αλλά και κυριωτέρα αυτή η οικία. Και γάρ τα μεγάλα ημών εντάφθα κείτε κτήματα». Είναι ανώτερη λέει από οποιαδήποτε οικία, γιατί εδώ βρίσκονται λέει τα σπουδαιότερα που μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει, εντάφθα όλες μας οι ελπίδες. Είναι λοιπόν το σπίτι μας το πνευματικό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Εν τες εκκλησίες άφε τα παιδεία πράτινος παιδεία», γιατί βρίσκονται λέει στο σπίτι τους και δεν μπορείς να τα σταματήσεις να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σαν παιδιά. Ο καθένας έχει τη θέση του. Τα παιδιά λέει θα πράττουν σαν παιδεία, οι μεγάλοι θα προσεύχονται. Βλέπετε ότι εφόσον είναι σπίτι, ανήκει σε όλους μας και δεν μπορεί κανείς να λείπει από αυτό το σπίτι. Εγώ όταν ακούω κάτι ειδικές λειτουργίες βγάζω καρούλες. Λειτουργία λέει για τους τάδε, για την τάδε κατηγορία ανθρώπου, για την τάδε κατηγορία ανθρώπου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων. Χτύπησε η καμπάνα, ανοίγει η πόρτα, μπαίνουν οι πάντες. Άλλο αν απευθύνω μια ειδική δέηση για μια κατηγορία που περνάει ένα ειδικό πρόβλημα. Άλλο αυτό. Θυμάμαι κάποτε τον Παπαγιάννη τον Φωτόπουλο, ήταν λαϊκός. Και πήγε εδώ σε κάποιο εκκλησάκι της περιοχής που έχουν στα σπίτια οι άνθρωποι, για ψάλτης. Λοιπόν, λέει να χτυπήσουμε την καμπάνα. Μόλις έφτασε. Ω, λέει ο ιδιοκτήτης εκεί του σπιτιού και της εκκλησίας. Όχι, λέει, είναι ιδιωτική λειτουργία. Ιδιωτική. Χαίρεται, λέει. Χαίρεται. Σηκώθηκε, έφυγε, τους παράτησε. Χαίρεται. Εγώ λέει, ξέρω λειτουργία που χτυπάει καμπάνα, ανοίγει πόρτα και μπαίνουν όλοι εδώ μέσα. Εκκλησία που δεν είναι ανοιχτή η πόρτα για να μπουν όλοι, δεν είναι εκκλησία εγώ, δεν την ξέρω αυτή. Σηκώθηκε, έφυγε. Σπίτι μας λοιπόν είναι, ολονών το σπίτι. Και πρέπει όλοι να είμαστε μέσα. Τους διώξαμε όμως. Όλοι μας στένε. Οι γέροι λέει κοιμούνται, μας ενοχλούνε. Διώξτε τους. Οι μάνες ροχαλίζουν. Οι μάνες φέραν τι έδερε στα παιδιά σου, διώξτε. Διώξε τα παιδιά, διώξε και τις μάνες. Τελικά δηλαδή ποιους θέλουμε να έχουμε? Ποιους θέλουμε να έχουμε στην εκκλησία? Δεν θα έχουμε κανένα στο τέλος. Θα είμαστε μόνοι μας με κάποιους περίεργους που δεν νομίζω ότι θα καταλαβαίνουν και πολλά, γιατί άμα είσαι μόνος στο σπίτι, είναι οικογένεια αυτό, οικογένεια είναι να υπάρχει ποικιλία. Αλλά βλέπετε, κάνουμε την εκκλησία σαν τα μούτρα μας. Καταντήσαμε μοναχικοί άνθρωποι, οικογένειες δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε, διαλυμένοι. Τα παιδιά μισούν τους γονείς, αν υπάρχουν παιδιά. Γυναίκα δεν υπάρχει, και αν υπάρχει τη διώχνουμε. Άντρα δεν έχουμε, τον διώχνουμε. Όλους τους διώχνουμε, τους γέρους που πάμε στα γυροκομεία, όλα τους εγκαταλείπουμε. Μόνοι μας. Τι εκκλησία είναι? Η εκκλησία δίδαξε ότι είναι σπίτι. Και όταν μας διδάσκει ότι είναι οικία όλων μας, πάμε και αποκτούμε την έννοια της οικογενείας. Και μετά πάμε στο σπίτι μας και το κάνουμε εκκλησία. Όμως η εκκλησία είναι και ο παράδεισος επί της γης. Οι άνθρωποι χάσαμε τον παράδεισο με την ανυπακοή των πρωτοπλάστων. Εμείς τον πήραμε πίσω με την εκκλησία που μας χάρισε ο Κυριός μας την ημέρα της Πεντηκοστής. Ό,τι λαχταράει η ψυχή βρίσκεται εντός της εκκλησίας. Σε εμάς μένει να διαβούμε την πόρτα με την ταπείνωση και τη μετάνοια. Γι' αυτό και ο Θείος Χριστός όμως θα πει: «Τις γάρτι ούτως λιμών ίως η εκκλησία», ποιο άλλο τέτοιο περιβόη λέει σαν την εκκλησία. «Τις τι ούτως παράδεισος ως η σύνοδος η μετέρα», ποιο άλλο μέρος λέει τέτοιος παράδεισος σαν τη δική μας σύνοδο, την παρέα εδώ, την εκκλησιαστική σύναξη. «Ουκ εστι εν ταύτα όφης επιβουλεύων», δεν υπάρχει εδώ φίδι να μας επιβουλεύεται, αλλά ο Χριστός που μας μισθαγωγεί. «Ουκ εστι εύα υποσκελίουσα», δεν υπάρχει εδώ καμιά Εύα να μας βάλει τρικλοποδιά, αλλά η Εκκλησία που μας ανορθώνει. «Ουκ εστι εν ταύτα φύλων δένδρων», αλλά ο καρπός του πνεύματος. Δεν έχουμε εδώ λέει φύλλα δένδρων, αλλά έχουμε τους καρπούς, τρώμε καρπούς πραγματικούς. Και αλλού ο ίδιος περιγράφοντας τις θείες γραφές, τις παρομοιάζει με τα ωραιότερα άνθη των ομορφότερων περιβολιών. Οι λιμόνες, λέει, τα περιβόλια, έχουν ποικίλα και διάφορα άνθη. Τα μεν εις τέρψιν, για να τα βλέπουν οι οφθαλμοί. Τα δε εις ευωδία, να τα μυριζόμαστε ωραία και να απολαμβάνουμε. Τα δε εις επιμέλεια, τα άλλα είναι καλά για να τα χρησιμοποιήσουμε. Έκαστα δε αυτόν αρμότητο ανθρώπο. Όλα αυτά, λέει, ταιριάζουν στον άνθρωπο. Έτσι και η Εκκλησία έχει των θείων γραφών την ανάγνωση, ευαγγελικών, αποστολικών, προφητικών και όλες τις άλλες ιερές βίβλους. Όλα αυτά τα λόγια τα λέει άνθη του περιβολιού. Εμείς όμως τίποτα. Ενώ υποτίθεται πως είμαστε μέσα σε αυτό το περιβόλι, έχουμε τυφλωθεί και δεν βλέπουμε τις ομορφιές του, έχουμε χάσει την όσφρηση και δεν μυρίζουμε τις ευωδίες του, περνάμε ανάμεσά του και δεν γευόμαστε τους όμορφους καρπούς. Όμως η Εκκλησία είναι και πανηγύρι. Άλλο αν εμείς καταντήσαμε για τα κοσμικά

Και έτσι λέει, σηκώνεσαι και φεύγεις για να συνεχίσεις τη ζωή σου, εφοδιασμένος με πολλά. Ας δώσουμε κι άλλη εικόνα της Εκκλησίας, σύμφωνα πάντα με τους Αγίους μας πατέρες, για να βεβαιωθούμε άλλη μια φορά πόσο πρέπει να επιθυμούμε να ζούμε κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία καθημερινά. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η φουρτούνα και τι ανακούφιση και την ανακούφιση που προσφέρει σε όσους ταξιδεύουμε με κακό καιρό ένα ήσυχο λιμάνι. Λιμάνι λοιπόν νοητό βλέπουν την Εκκλησία οι Άγιοι μας και μας προτρέπουν να μπούμε σε αυτό, ή αγνοείται, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι καθάπερ λιμένας εν πελάγι ούτω τας Εκκλησίας εν τες πόλεσιν έπηξεν ο Θεός. Όπως λέει τα λιμάνια στο πέλαγος, έτσι λέει έβαλε τις εκκλησίες, τις τοποθέτησε ο Θεός μες στις πόλεις. Ή να επτιζάλεις από τη ζαλάδα των βιωτικών μεριμνών της φουρτούνας, εντάφθα καταφεύγοντες, γαλήνιν μεγίστην απολάβομεν. Ουδέ γαρ κυμάτων εστίν εντάφθα δί. Ουδέ γαρ κυμάτων εστίν εντάφθα δίσε, εν φοβάσαι εδώ τα κύματα και την τρικυμία, ου ληστών επιδρομάς, ου κακούργων έφοδων, ου πνευμάτων βία, ου θηρίων επιβουλάς, λιμήν γαρεστή απάντων τούτων απειλαγμένος, λιμήν εστί ψυχών πνευματικός η Εκκλησία. Λιμάνι λοιπόν η Εκκλησία. Δεν το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να προχωράμε μέσα στον κόσμο, να ζαλιζόμαστε και να ξερνοβολάμε, όπως κάνουν αυτοί που ζαλίζονται. Αλλά αυτό δεν είναι ευχάριστο, είναι δυσάρεστο. Η Εκκλησία δεν θέλει δυσαρεστημένους. Η Εκκλησία θέλει οι άνθρωποι να είναι γεμάτοι χαρά. Τη χαρά την εμή, λέει. Τη δικιά μου τη χαρά, τη δική μου την ειρήνη σας δίνω. Όποιος έχει χαρά και ειρήνη, δεν ξέρει από τέτοιες άλλες. Όμως και σαν ουρανό είδαν οι Άγιοι προπάτορές μας την Εκκλησία. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα μας πει ότι ο νάρθηκας της Εκκλησίας υποδηλώνει την γη, ο κυρίως ναός τον ουρανό και το Άγιο Βήμα τα επουράνια. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερωτά, από ποια πράγματα αποτελείται ο πνευματικός ουρανός, και απαντά ο ίδιος, από την παρουσία του Θεού, από την παρουσία του αφθάρτου σώματος του Κυρίου μας που δοξάζεται μετά την ανάληψη στον ουρανό, τρίτον από την παρουσία της μητέρας του Κυρίου μας, κυρίας Θεοτόκου, τέταρτον από την παρουσία των νοερών λειτουργικών πνευμάτων αρχαγγέλων και αγγέλων, και τέλος από την παρουσία των Αγίων που συμβασιλεύουν με τον Δεσπότη Χριστό. Αυτά λοιπόν τα πέντε βρίσκονται στην Εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό και ουρανός καλείται η Εκκλησία. Διότι σε αυτήν εμπεριπατεί ο Θεός, όπως είπε ο Άγιος Γερμανός, Εκκλησία εστίν ενή ο επουράνιος Θεός ενική και εμπεριπατεί. Σε αυτήν ιερουργείται καθημερινά το άφθαρτο και δοξασμένο σώμα του Κυρίου μας. Σε αυτήν παρουσιάζονται πάντοτε η Παναγία και οι Άγιοι Άγγελοι και όλοι οι Άγιοι, γιατί όπου είναι ο Βασιλιάς, εκεί και η παράταξη και η ακόλουθη του Βασιλιά. Ο ουρανός έχει ήλιο και σελήνη και αστέρια. Και η Εκκλησία έχει τον ήλιο της δικαιοσύνης στον Χριστό, την Παναγία αντί της σελήνης, τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους αντί για τα άστρα. Η Αγία Τράπεζα σημαίνει τον θρόνο του ουρανίου Πατρός, πάνω στον οποίο αναπαύεται ο Θεός, καθώς μας λέει πάλι ο Άγιος Γερμανός. Η Τράπεζα εστίν ο χερουβικός θρόνος του επουρανίου Βασιλέως, ενώ πάνω στον οποίο ο επουράνιος Θεός, ο επί των χερουβίμ εποχούμενος, σωματωθείς επανεπαύσατο. Αυτή είναι η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας μας. Το Ευαγγέλιο σημαίνει τον Χριστό καθήμενο στον θρόνο του. Η εικόνα του ένθρονου Χριστού με δεξιά και αριστερά την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο και οι εικόνες των άλλων Αγίων ανδρών και γυναικών φανερώνουν πως έτσι είναι ο Χριστός στους ουρανούς και έτσι θα έλθει πάλι την ημέρα εκείνη τη μεγάλη, καθώς μας παρατηρεί ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης. Ο Τίμιος Σταυρός στέκει πίσω από την Αγία Τράπεζα και μας θυμίζει ότι τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό. Και τέλος, όλη η αρχιτεκτονική του Ορθόδοξου Ναού φανερώνουν πως η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα του πνευματικού ουρανού. Κάποιος ξένος, μελετώντας την ναοδομία μας, έλεγε για το πόσο ωραίος είναι ο Τρούλος της Εκκλησίας. Αυτό πράγματι, λέει, είναι σαν η αγκαλιά του ουρανού να αγκαλιάζει όλη την γη. Άντε τώρα αυτό με εκείνα τα μυτερά ανόητα πράγματα που φτιάχνουν οι καημένοι δυτικοί, για να φτάσουν σαν άλλοι άνθρωποι της Βαβέλ να τρυπήσουν τον ουρανό. Εμείς οι άνθρωποι να φτάσουμε τον ουρανό. Όχι, εμείς θέλουμε ο ουρανός να κατεβαίνει και να μας συναντά. Γιατί έτσι μας δίδαξε ο Κύριος μας με τον

0: Ερχομότε εδώ στη γη, ότι ο ουρανός κατεβαίνει, εμείς να το φτάσουμε αποκλείεται. Και αυτοί που προσπάθησαν να το φτάσουν τρελάθηκαν. Και τρελάθηκαν τότε τις Βαβέλ, τρελαίνονται και οι σημερινοί τους, βλέπετε κάθε μέρα την τρέλα τους και βλέπουμε και τα αποτελέσματα της τρέλας τους, είτε με τους πολέμους, είτε με ό,τι άλλο από αυτά τα φοβερά πράγματα τελούνται γύρω μας. Ταιριαχτά λοιπόν και η Εκκλησία ψάλλει. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία και πάλι εν το ναό εστότε στις δόξεις σου, εν ουρανό εστάνε νομίζουμε. Όταν λέει στεκόμαστε στο ναό της δόξης σου, εδώ σε αυτόν τον επίγειο ναό, νομίζουμε λέει ότι είμαστε στον ουρανό. Ο δε Άγιος Ιωάννης προχωρώντας πιο πέρα παρατηρεί ότι ανωτέρα του ουρανού είναι η Εκκλησία. Γιατί κατά τον λόγο του Κυρίου μας ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Οι δε λόγοι ουμή παρέλθωση. Τα λόγια του όμως λέει δεν θα παρέλθουν. Και η Εκκλησία σαν θεματοφύλαξη τον λόγο του Κυρίου μας δεν θα παρέλθει, αλλά θα μένει στον αιώνα. Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε τη λαχτάρα των ανθρώπων του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη να βρίσκονται στο ναό και να τον λατρεύουν τον Θεό. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός θα μας πει: «Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου». Εκεί λέει λαχταράω να είμαι συνέχεια. Και πάλι ο ίδιος: «Εξελεξάμην παραρριπτήστε, διάλεξα», λέει, «να είμαι παραπεταμένος εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, παρά να κατοικώ σε σπίτια αμαρτωλών», σκηνώματα αμαρτωλών από άλλο ψαλμό. Και συμπληρώνει ο ψαλμοδός: «Μία νητισάμην παρά Κυρίου, μία», λέει, «χάρη», λέει, «θα ζητήσω από τον Κύριο, το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου, το θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού». Μια χάρη, λέει, «θα του ζητήσω, να μένω πάντοτε, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου και να βλέπω την ομορφιά του και να επισκέπτομαι αυτόν τον ναό». Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται καμιά φορά στην εξομολόγηση και έχουν περιμένει πολλές ώρες να εξομολογηθούν και μου λένε: «Ξέρεις, παππούλιο, όταν μπήκα μέσα, μπήκα σαν τρελός. Τώρα ξέχασα και τι θέλω να σου πω. Τι ωραία που πέρασα. Ειρήνευσε τελείως. Ξέχασα τα πάντα και τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά όταν μπήκα, ήμουν σαν τρελός». Και τι κάθεσαι, κάθεσαι ο καημένος εδώ σε μια, θα λέγαμε, σε έναν όπου και πολύ φασαρία, δεν είναι και κανένας ήσυχος να πείτε ότι τον επηρέασε η ησυχία. Μα γίνεται χαμός. Και είναι σφυρίχτα τροχονόμου μονάχα. Τρελαίνει ανθρώπου. Συνέχεια. Όλη την ώρα σφυράζει τροχονόμος εδώ δίπλα. Από πίσω κόρνες εκεί στην Αγία Ιωάννου. Ο χαμός. Μιλάμε από τους πιο. Από τους λίγους λαούς που έχουν τόση φασαρία είναι η Αγία Παρασκευή. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ότι εκεί που μπήκαν λίγη ώρα και άκουσαν έναν όρθρο, έναν εσπερινό, είδαν τους άλλους ανθρώπους να μπαίνουν, να προσκυνούν, να προσεύχονται. Κάποιος σε μια γωνίτσα να προσεύχεται, κάποιος σε μια άλλη. Κάποιοι να μιλάνε λιγάκι εκεί που περιμένουν και κουβεντιάζουν πριν εξομολογηθούν. Έβλεπε τις εικόνες, έβλεπε τον Παντοκράτορα, τους Αγγέλους, προφήτες, τους Αγίους, τελείως. Γαλήνευσε ο άνθρωπος. Αυτό ήταν, δεν ήθελε τίποτα άλλο. Εάν λοιπόν οι Εβραίοι είχαν τόση λαχτάρα να επισκέπτονται τον παλαιό ναό του Θεού που εκεί γίνονται θυσίες ζώων, πόση λαχτάρα, αναρωτιέται ο Άγιος Νικόδημος, θα πρέπει να έχουμε εμείς και πόση αγάπη για τις Άγιες Εκκλησίες του Θεού, όπου εκεί καθημερινά θυσιάζεται ο ίδιος ο Υιός του Θεού μυστικά και προσφέρεται για τροφή στον άνθρωπο. Μετά από όλα αυτά γίνεται σαφές ότι οι χριστιανοί που συνειδητοποιούν το τι είναι η Εκκλησία και ποια η δική τους θέση μέσα σε αυτήν, οφείλουν να πηγαίνουν ανελιπώς στην Εκκλησία, καθώς διαβάζουμε στις Αποστολικές Διαταγές: «Ω Επίσκοπε, κέλευε και παραίνει το λαό εις την Εκκλησία ενδελεχίζειν όρθρου και εσπέρας εκάστης ημέρας και μη απολύπεστε το σύνολον, αλλά συνέρχεστε διηνεκώς». Εσύ, λέει, Επίσκοπε, φώναξε προς πάσαν κατεύθυνση να μην λείπουν οι άνθρωποι από την Εκκλησία, να βρίσκονται εδώ στον όρθρο, στον εσπερινό, να μην εγκαταλείπουν ποτέ αυτή την ιερά σύναξη, αλλά να συνέρχονται, λέει, διηνεκώς, ασταμάτητα. Και πάλι γράφουν οι Αποστολικές Διαταγές: «Μη προκρίνετε του Θείου Λόγου τας βιωτικάς χρίας». Μην προτιμάτε, λέει, τις βιωτικές μέρινες από το Λόγο του Θεού. «Αλλά εκάστην ημέρα συναθρίζεστε όρθρου και εσπέρας, ψάλλοντες και προσευχόμενοι εν τες Κυριακές». Κάθε μέρα όρθρο, πρωί και βράδυ, λέει, να είστε στην Εκκλησία και κάθε Κυριακή να ψάλλετε και να δοξάζετε τον Θεό. Και αν ο προφήτης Δαβίδ, που ήταν και βασιλιάς, προσευχόταν 7 φορές την ημέρα, καθώς ο ίδιος λέει: «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου», τότε τι πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί, αναρωτιέται ο Άγιος Νικόδημος, και μας παρακαλεί να πηγαίνουμε ή δυνατόν πρωί βράδυ στην Εκκλησία, ή τουλάχιστον, αν εμποδιζόμαστε από εύλογες αφορμές, τουλάχιστον τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, και μας παρακαλεί να μην τροπιαστούμε μπροστά στους άλλους λαούς που προσκυνούν ψεύτικους θεούς και όμως είναι πιο τακτικοί στη λατρεία του Θεού τους. Γι' αυτό και οι Άγιοι Απόστολοι στις διαταγές τους γράφουν: «Πώς δε ου πολέμιος Θεού», πώς δε θα ονομαστεί πολέμιος του Θεού, «ο περιταπρός κεραμέν νύκτα και καθημέρα σπουδάζουν», εκείνος που για τα πράγματα του κόσμου ενδιαφέρεται νύχτα και μέρα, «των δε αιωνίων αμελών», αμελή δε τα αιώνια, «πώς δε ουχή και νυν ερήτω τι ούτω», πώς δε θα του πει, λέει, αυτού του ανθρώπου ο Κύριος, «εδικαιώθη τα έθνη πέρι μας», είναι δικαιωμένα, λέει, τα έθνη, λέει, σαν ντρόπιασαν οι δολολάτρες, «όσπερ και την Ιερουσαλήμ ονειδίζων», όταν έλεγε ονειδισμούς για την Ιερουσαλήμ, έλεγε «εδικαιώθη Σόδομα εξού». Τα Σόδομα, λέει, δικαιώθηκαν, δηλαδή ήταν πιο καλή η πολιτεία των Σοδόμων παρά η δική σας πολιτεία. «Και γάρ τα έθνη εξύπνου αυτών», όταν ξυπνήσουν, «καθημέρα αναστάντα» και σηκωθούν από τον ύπνο, «τρέχουν επί τα είδωλα του λατρεύειν αυτής και προπαντός έργου και πάσης πράξεως, πρώτον αυτής προσεύχονται, ιούν ημί σωζόμενοι», αλλά αυτό το κάνουν αυτοί που δεν θα σωθούν, γιατί βρίσκονται στην ειδωλολατρεία, «ενείς ουκ ωφελούνται» και τρέχουν εκεί από όπου δεν θα πάρουν ωφέλεια. «Εσύ τι αν απολογήσει, Κύριο, το Θεό». Λέει, πώς θα απολογηθείς το Θεό, «ο της εκκλησίας αυτού υπολοιπόμενος», που εγκαταλείπει στην εκκλησία, «και μη δε τα έθνη», και δεν μιμήσε καν τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, «αλλά δια του απολύπεστε ραθυμών ή αποστατών ή κακοποιών». Με το να λείπεις, λέει, από την εκκλησία, είσαι μέσα στην τεμπελιά, αποστάτης και πολλά πράγματα άσχημα πράτης. «Εις», λέγει, «Κύριος δια του Ιερεμίου», προς τους οποίους, λέει, ανθρώπους αυτούς, λέει ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία, «τα δικαιώματά μου ούκε φυλάξατε, αλλουδέ κατά τα δικαιώματα των εθνών επορεύθητε». Ούτε καν, λέει, αυτά που κάνουν τα έθνη δεν κάνατε. Είδατε που σας είπα αυτό που προηγουμένως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι βρήκα καλύτερους ανθρώπους έξω της εκκλησίας. Φοβερό αυτό το οποίο λέει. Και όμως, να, που αποδεικνύεται από τις αποστολικές διαταγές ότι οι παρατηρήσεις αυτές έχουν γίνει από τότε και δυστυχώς δεν βάζουμε μυαλό. Για αυτούς τους λόγους και η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, ο 80ος κανόνας, ορίζει ότι όποιος για τρεις Κυριακές δεν πάει στην εκκλησία χωρίς λόγο, εάν μεν είναι κληρικός να καθαιρείται, εάν δε είναι λαϊκός να αφορίζεται. Τρεις Κυριακές, αν δεν πας εκκλησία χωρίς λόγο. Πώς τώρα να συναντήσει κανείς αυτήν την Αγία Σύνοδο στην εκκλησία χωρίς προϋποθέσεις? Πώς να συναντήσει τον καθαρότατο Χριστό ο χριστιανός με βρώμικη την ψυχή, με μίσος, με έχθρα, με φοβερές αμαρτίες? Γι' αυτό και η Εκκλησία μας καλεί να προετοιμαστούμε κατάλληλα. «Εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστής», και εκεί πέρα λέει, «θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου, άφες εκεί το δώρο σου, έμπρος εν του θυσιαστηρίου και είπαγε, πρώτον διαλάγηθη, κάνε αγάπη με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Να, η προϋπόθεση. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή η αμνησικακία και καθαρότητα, πώς θα απαγγείλει κανείς το Πάτερ ημών λέγοντας «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Πώς θα πούμε το Πάτερ ημών? Αν το Πάτερ ημών δεν μπορούμε να πούμε, τότε γιατί ήρθαμε στην εκκλησία? Ο δε Θείος Χριστός όμως βλέπει την εκκλησία σαν βαφείο και μας παρακαλεί να πληθούμε καλά πνευματικά, όπως κάνουμε άλλωστε και με τις βαφές. Πλένουμε καλά πρώτα ένα ρούχο και θα το βάφουμε. Δεν βάφουμε ποτέ βρώμικα ρούχα. Παρακαλεί, λέει, να μην φύγουν από την εκκλησία χωρίς καμία βαφή, χωρίς να πάρουν δηλαδή τίποτα ωφέλεια πνευματική. Λέει, λοιπόν, βαφείο η εκκλησία, αν διαπαντός απείτε μηδεμιάν δεχόμενη βαφήν, τι το όφελος τη συνεχούς εντάφθα ή ένε. Ποιο είναι το όφελος να έχετε, λέει, συνέχεια εδώ, άμα φεύγοντας δεν έχετε πάρει καμιά πνευματική ωφέλεια? Εξού και η καρκινική φράση στην Αγία Σοφία, νύψον ανομήματα μη μόνον όψιν. Όχι μόνο, λέει, να καθαριστείς από την όψη, το πρόσωπό σου να το πλύνεις, αλλά πάνω απ' όλα να καθαριστείς από τα νομήματά σου. Και απελαιοτάτη υπάρχει η συνήθεια των χριστιανών να πλένονται ψυχικά και σωματικά πριν προσέλθουν στην εκκλησία. Θυμάμαι τη μητέρα μου Σάββατο βράδυ, τώρα βλέπω ανθρώπους να έρχονται στην εκκλησία με τα ρούχα που πάνε στη δουλειά, με αυτά μπαίνουν και στην εκκλησία. Είχαμε τα παπούτσια της εκκλησίας, τα ρούχα της εκκλησίας. Από το βράδυ κάποιος έβαφε όλα τα παπούτσια, είχε διακονία να βάφει όλα τα παπούτσια της οικογενείας, όλα να ετοιμα... τα κυριακάτικα ρούχα να τα ελέγξει ένα-ένα, να δει ότι είναι εντάξει, να κάνουμε όλοι μπάνιο για να πάμε στην εκκλησία. Μιλάω τώρα για την σωματική αυτήν παράδοση που μας έμεινε της καθαρότητος με την οποία πηγαίνουμε στην εκκλησία. Σήμερα, ό,τι θέλετε, βλέπουμε. Από εκεί έρχονται άνθρωποι στην εκκλησία και λες τώρα. Καταλάβαν οι άνθρωποι γιατί έρχονται. Και αν ούτε τα ρούχα τους δεν πλύνανε, ούτε το σώμα τους δεν πλύνανε, θα έχουν καθαρίσει άρα για την ψυχή τους. Μακάρι. Οι δε ιερείς πριν αρχίσουν την προσκομιδή στο ιερό, προσεύχονται. Νύψομαι εν αθώοις τας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα θαυμασιά σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβόν την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όν εν χερσί εανομίε. Η δεξιά αυτών επλήστη δώρων, εγώ δε εν ακακία μου επορεύτην. Εγώ λέει δεν θα έρθω λέει με δώρα, γιατί και οι αμαρτωλοί λέει φέρνουν δώρα. Είναι γεμάτα αίματα τα χέρια τους, αλλά φέρνουν δώρα λέει στην εκκλησία. Εγώ λέει με την ακακία θα έρθω. Με αυτή έρχομαι να προσφέρω. Λύτρωσε με Κύριε και λέει σών με, ο πους μου έστει εν ευθύτητη. Τα πόδια μου λέει πηγαίνουν πάντοτε στον δρόμο τον ευθύ, εν εκκλησίες ευλογήσω τον Θεό. Μικρή προσευχούλα με την οποία ο ιερέας δηλώνει ότι είναι καθαρός πνευματικά, δεν κουβαλάει αμαρτίες που να τον εμποδίζουν να λειτουργήσει και με αυτήν την προϋπόθεση καθαρότητος έρχεται να αγγίξει τα Άγια. Σε αυτήν την νύψη, αναφερόμενος και ο Άγιος Γερμανός στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, γράφει: δειλή αυτή η νύψη των χεριών, η νύψη των χειρών, ή να καθαίρονται στο συνειδός νουν και διάνοια. Είναι λέει σύμβολο της καθαρότητος του συνειδότος, του νου και της διανοίας, τα οποία είναι εχείρε τα χέρια των δικών μας ψυχών, και με τα φόβου Θεού να πλησιάσουμε την Αγία Τράπεζα. Και ο Άγιος Νικόδημος θα μας πει ότι το να πηγαίνει κανείς με άπλυτα χέρια στην εκκλησία και να προσεύχεται μας είναι αδιάφορο. Δηλαδή αν κάποιος έχει το δεύτερο, αυτό δεν πειράζει, ας μην το έχει τακτοποιήσει. Το να πηγαίνει όμως με βρώμικη καρδιά και ψυχή, αυτό είναι το χειρότερο από όλα τα κακά. Τέλος, αυτό το όνομα της Εκκλησίας μας οδηγεί στην υποχρέωση να πηγαίνουμε σε αυτήν. Γιατί ανήκω στην Εκκλησία σημαίνει ανήκω στην σύναξη, στη συγκέντρωση αυτών που πιστεύουν στον Θεό και που πιστεύουν τον Θεό. Ανήκω στο πλήθος εκείνων που πίστευσαν, των πιστευσάντων. Και η Εκκλησία σημαίνει κάλεσμα όλων αυτών για να δώσουν δόξα στο Θεό, για να δοξολογήσουν τον Θεό. Σκεφτείτε η Εκκλησία να συνάζεται για να δοξολογήσει τον Θεό και εγώ να λέω ότι είμαι βαφτισμένος και να κοιμάμαι. Εκκλησία λοιπόν σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, τη συνάντηση και συγκέντρωση των χριστιανών για να δοξάσουν τον Θεό, να κοινωνήσουν τον Θεό, να ακούσουν τον λόγο του Θεού, ώστε να γίνει η ζωή τους ένα συνεχές εκκλησιαστικό γεγονός. Και επίσης, Εκκλησία ονομάζεται ο ναός που χτίστηκε με υλικά για να γίνεται η σύναξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης είπε: άλλο εστί η Εκκλησία και άλλο εκκλησιαστήριο. Το ναό τον λέει εκκλησιαστήριο. Η μεν γαρ εξαμόμων ψυχών συνέστηκε, η πρώτη λέει αποτελείται από καθαρές ψυχές, η δε από λίθους και τείχους οικοδομείται. Ο Άγιος Γερμανός λέει: η Εκκλησία εστί συνάθρηση λαού, σώμα Χριστού. Και πάλι ο ίδιος: Εκκλησία εστί ναός Θεού, τέμενος Άγιον, οίκος προσευχής. Εκκλησία λοιπόν άδεια από ανθρώπους δεν είναι εκκλησία. Και πρέπει να προβληματιζόμαστε όταν βλέπουμε άδειες στις εκκλησίες μας. Και να παρακαλούμε ένας τον άλλο να μην αρνούμεθα τα προσκλητήρια της εκκλησίας, αλλά να ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της καμπάνας και ζώντας εκκλησιαστική ζωή κοντά στην εκκλησία, να κάνουμε εκκλησία το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τον τόπο της εργασίας μας, τη ζωή μας ολόκληρη. Όταν πήρα το πρώτο αυτοκίνητο, είχα πάει στο πνευματικό μου να το αγιάσει. Λοιπόν, αφού το ράντισε με τον αγιασμό, μου λέει: τώρα θα σου πω και δύο λόγια. Για να καταλάβεις πώς θα κάνεις εκκλησία το αυτοκίνητό σου. Πρώτη φορά δεν το είχα ξακούσει αυτό. Είχα ακούσει την κατοίκον εκκλησία, αλλά ότι το αυτοκίνητο γίνεται εκκλησία, αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Τότε κατάλαβα ότι όλη μας η ζωή πρέπει να γίνει εκκλησία. Άκου, μου λέει λοιπόν: σου δώσω ο Θεός αυτό το αυτοκίνητο για τις ανάγκες της οικογένειας σου και τις προσωπικές σου ανάγκες. Και να το χρησιμοποιήσεις καλώς. Αλλά δεν θα αρνείσαι τη βοήθεια σε κανέναν άνθρωπο που θα σου τη ζητήσει. Και όταν θα τους βάλεις στο αυτοκίνητό σου, θα τους πηγαίνεις μέχρι την πόρτα του σπιτιού τους. Θα τους αφήνεις, λέει, κάτι τετράγωνο παρακάτω, μέχρι την πόρτα θα τους πηγαίνεις τους ανθρώπους. Και όταν θα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, να λέτε ωφέλιμα λόγια. Αν έχεις ανθρώπους που ακούνε. Αν έχεις ανθρώπους που δεν ακούνε, δεν θα μιλήσεις. Κλείσε το στοματάκι σου, κάνε την εξυπηρέτηση και δεν θα μιλάς. Αν όμως ακούνε, πέστε και κανένα λόγο ωφέλη μου. Και τότε έχεις κάνει το αυτοκίνητό σου εκκλησία. Καμιά φορά εξυπηρετώ κανένα και μου λέει, μάψε με παππούλε εδώ. Δεν μπορώ, λέει, πες μου που είναι η πόρτα του σπιτιού σου απ' έξω, θα σε αφήσω. Εγώ αυτή την εντολή πήρα να σε αφήνω τους ανθρώπους που εξυπηρετώ έξω από την πόρτα του σπιτιού τους. Μα δεν έχει μάγια ξεμά. Αλλιώς λέω, το αυτοκίνητο χάνει την ευλογία, λέω. Δώσε, λέω, λέγε τη διεύθυνση τώρα και τον αριθμό για να σταματήσω εκεί που πρέπει. Και το έχω από τότε από τον πατέρα σήμερα που μου είχε εντοπίσει αυτό ακριβώς το θέμα. Πώς θα κάνω το αυτοκίνητό μου εκκλησία. Μακάρι να κάναμε τα αυτοκίνητά μας εκκλησία. Τότε πράγματι άγγελος Κυρίου θα προπορευόνταν. Ενώ τώρα, όπως λέμε στην ευχή του αγιασμού των αυτοκίνητων, να προπορεύεται άγγελος. Αλλά πώς να σταθεί ο άγγελος άμα τα αυτοκίνητά μας αντί για εκκλησίες έχουν γίνει, να μην πω τι. Αλλοί μονόμασταν ζώντας κοντά στην Εκκλησία, δεν εκκλησιοποιούμεθα. Αυτή την ευχή άλλωστε μας έδωσε η Εκκλησία την ημέρα της βαπτίσεως. Να γίνουμε δηλαδή μέλη τίμια της Εκκλησίας, ζωντανά μέλη, όχι χριστιανοί των τύπων. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Πώς να καταφρονήσουμε τέτοια αγάπη. Άγγελοι φυλάτουν την Εκκλησία, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία που την φυλάτουν άγγελοι, πώς μπορείτε να την αποστρέφεστε και να την καταφρονείτε, θα μας πει ο Άγιος Νικόδημος. Μη συμπεριφέρεστε σαν ανόητοι, γιατί όποιος καταφρονεί την Εκκλησία, το Χριστό τον ίδιο καταφρονεί που είναι κεφαλή της. Και όποιος χωρίζεται θεληματικά από τη μάνδρα του Χριστού, τώρα σε αυτή τη ζωή θα είναι χωρισμένος και στη μέλουσα κρίση. Δηλαδή, καθώς η στρατευωμένη Εκκλησία επάνω στη γη είναι τύπος και εικόνα της τριαμβευούσης Εκκλησίας στους ουρανούς, έτσι και ο θεληματικός χωρισμός που τώρα κάνετε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι τύπος του χωρισμού εκείνου που θα λάβετε τότε, καθώς το βεβαιώνει και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Την 29η Ιουνίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πέτρος και Παύλος, δύο ένδοξα ονόματα, δύο ανυπέρβλητες προσωπικότητες, τις οποίες ο χρόνος δεν επεσκίασε, ούτε θα μπορέσει ποτέ να επισκιάσει. Όσον περνούν τα χρόνια και οι αιώνες, τόσο περισσότερο να ακτινοβολούν, τόσο με περισσότερη τιμή περιβάλλονται από τους ανθρώπους. Οι χριστιανοί όλων των εποχών προσατενίζουν με θαυμασμό προς αυτούς και ομολογούν ότι ουδέποτε στο στερέωμα της ανθρωπότητας έλαμψαν τόσο φωτεινοί αστέρες. Υπήρξαν οι φορείς των ύψιστων χριστιανικών αρετών και οι άφθαστοι εργάτες του λαμπρότερου πολιτισμού. Οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εγκομιάζουν τους δύο σεπτούς Αποστόλους, χαρακτηρίζοντάς τους ως νοητούς φωστήρες, αστέρες λογικούς, στηρίγματα της Εκκλησίας, κήρυκες πανενδόξους, μίστας και διδασκάλους, κρυπίδαν των Αποστόλων, πρωτοθρόνους των Αποστόλων, πρωτοστάτας των Θεοκυρίκων, τας πτέρυγας της θεογνωσίας, χείρας του Ευαγγελίου της Χάριτος, πόδας της αληθείας του Κηρύγματος, ποταμούς της Σοφίας, εντρυφήματα πάσης της Οικουμένης, περηφανή εγκαλοπίσματα της Ρώμης, θεογράφους πλάκες της Καινής Διαθήκης, κλίματα της αληθινής Αμπέλου, προξένους των αγαθών, διόχτας των δολερών, αληθείς στήλους και βάσεις της Εκκλησίας, ενθέους σάλπιγγας των δογμάτων του Χριστού, φωστήρας μεγάλους της Εκκλησίας, διδασκάλους της Οικουμένης και άλλα. Ολόκληρη η ζωή τους, από την ημέρα που κλήθηκα στο Αποστολικό αξίωμα, υπήρξαν αδιάσπαστα ενωμένοι με τον Χριστόν. Συνεχής πραγματοποίηση των αρετών, διαρκής νικηφόρος αγώνας, αγιασμού και ηθικής τελείωσης. Ζούσαν ως άνθρωποι, πολιτεύονταν όμως ως άγγελοι. Έφεραν σώμαν αδύνατων και ασθενικών, αναδείχθηκαν όμως γίγαντες στους πνευματικούς αγώνες. Αναστρέφοντας σε έναν κόσμο αμαρτωλών, είχαν όμως μεταβληθεί σε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, σε ναόν Θεού ζώντος. Ομολογουμένως, η αρετή τους αποτελεί εξαίρετο φαινόμενο για τις γενιές των ανθρώπων, και τούτο γιατί ήταν σύμφωνη με το παράδειγμα του Χριστού, του οποίου υπήρξαν μιμητές. Αλλά και το έργο το οποίο επραγματοποίησαν αποτελεί μοναδικό κατόρθωμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εξήλθα στο κήρυγμα ως πρόβατα εν μέσω λύκων για να διαδώσουν μια θρησκεία αντίθετη προς τη ζωή και τα φρονήματα των λύκων. Όποιος εγνώριζε τότε τις μεγάλες αυτές επιδιώξεις των Αποστόλων θα έλεγε ότι τα σχέδια τους είναι όνειρα πραγματοποίητα, μια ουτοπία, μια χήμερα. Θα έλεγε ότι προχωρούν προς μια βέβαιη συντριβή και αποτυχία. Και όμως τα πρόβατα νίκησαν τους λύκους, η αρετή νίκησε την κακία και η αλήθεια το ψέμα. Στο έργο τους συνάντησαν τεράστια εμπόδια, τα οποία απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Με τη δύναμη του Θεού και τη δική τους αγωνιστικότητα και αυταπάρνηση, τα ξεπέρασαν και αναδείχτηκαν ευεργέτες και θεμελιωτές της ανθρωπότητας. Εθεμελίωσαν το έργο του Χριστού. Είχαν μεταβληθεί σε ζευτούς βόες της Εκκλησίας κατά των υμνογράφων, οι οποίοι όργωσαν όλη την τότε γνωστή οικουμένη για να φυτρώσει το καθαρό σιτάρι που έθρεψε και θρέφει εκατομμύρια ανθρώπων και θα συντηρεί πνευματικά τους ανθρώπους ως τη συντέλεια του κόσμου. «Δεν υπάρχει», γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «του Πέτρου μεγαλύτερος και του Παύλου εισάξιος. Αυτοί με το έργο και τη διδασκαλία τους
νίκησαν όλην τη χτίση, κατέστησαν του κόσμου οι σαγηνευτές και οι πολίτες της Άνω Ιερουσαλήμ. Αναφέρω στη συνέχεια και έναν απόσπασμα ομιλίας του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων στους Αγίους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων. Πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη Πέτρου του Κορυφαίου μεταξύ των Αποστόλων και Παύλου ευχάμιλου με τον Πέτρον κατά τη χάρη και παραπλήσιου κατά την αξία της Αποστολής. Η εκλογή στο Αποστολικό αξίωμα των δύο αυτό θεμελιωτών της Εκκλησίας, οι οποίοι αποτελούν αδιάλυτη διάδαν, αδιάζευκτη συζυγία και αδιάτμητη συνάφεια, δεν έγινε από κοινών άνθρωπων, προφήτην, πατριάρχην, δίκαιων, ουράνιων και ασώματων άγγελων, αλλά από αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν, τον Δεσπότην των όλων, τον Κύριον και Θεόν. Ήταν επομένως εύλογον και εμείς, οι οποίοι είμαστε μαθητές και ακόλουθοί τους, κατέχουμε την ίδια με αυτούς πίστην και αποδεχόμαστε τη διδασκαλία τους, να συνδέσουμε αυτούς τους οποίους συνένωσεν η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να καθιερώσουμε για αυτούς κοινήν πανήγυριν, δεδομένου ότι και κοινή ήταν η ισοκλεής προχείρησή τους στο Αποστολικό αξίωμα. Την ίδια ημέρα γιορτάζομαι και τους δυο, αφού μια είναι και η πνευματική χαρά που προέρχεται από αυτούς. Αυτούς που ο Χριστός συνένωσε και με μια χάριν καταστόλησε, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε. Γι' αυτό και μιαν πανήγυριν καθιέρωσαν και για τους δυο, για να μην εμφανιστούν αντιμαχόμενοι. Κατά αυτήν λοιπόν τη γιορτή τιμούμε με λαμπρότητα την πνευματική του σχέση, όπου ο Πέτρος κηρύττεται, εκεί και ο Παύλος αμέσως μνημονεύεται, και όπου ο Παύλος, ο ένθεος άνθρωπος, φανεί, εκεί και ο Πέτρος παρουσιάζεται να συναναστρέφεται μαζί του. Έτσι καλλιεργούν οι σοφοί και οι θεόπνευστοι τις μεταξύ τους σχέσεις. Το χωρισμό δεν θέλουν, την αντιπαράθεση παρακάμπτουν, τις διαιρέσεις αποφεύγουν, τις συγκρούσεις απεχθάνονται ως προϊόντα του μίσους και ως πρόξενα έχθρας. Με τις υποδείξεις αυτές, οι δύο Απόστολοι επιθυμούν να μας υποδείξουν το κέρδος της αγάπης και τη χρησιμότητα της χριστιανικής φιλίας, γιατί ότι δεν γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού και Θεού μας είναι ανώφελον. Η κοινή πανήγυρη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αποτελεί προβολή όχι μόνο της ωφέλειας της διδασκαλίας τους, αλλά και της από μέρους τους έμπρακτης εφαρμογής της. Είναι ακόμη η αποστολική και φιλική πανήγυρη των θεοπνεύστων ανδρών Πέτρου και Παύλου μια πρόκληση για μας να ποθήσουμε με ζήλον τη μεταξύ τους αγάπη και να γίνουμε ένα σώμα όπως μια είναι η πίστη μας.

για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων, ποια μεγαλύτερη αφορμή θα μπορούσε να επινοήσει κάποιος για να τους μπλέξει το εγκόμιον παρά τη μαρτυρία και τη διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου? Τον μεν Πέτρον ο Χριστός τον μακάρισε και τον απεκάλεσε πέτραν της πίστεως. Για δε τον Παύλον προείπεν ότι θα αναδειχτεί σκεύος εκλογής και θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον εθνών και βασιλέων. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού», είπεν ο Πέτρος στον Χριστόν. Και ο Χριστός του απάντησε, «Μακάριος είσαι Σίμων, γε του Ιωνά, γιατί αυτό δε σου το αποκάλυψεν άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Και εγώ λέγω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Αυτό το γεγονός έχει υπόψη του και ο υμνογράφος στον ύμνον «Σι επαξίως πέτρα προσιγορεύθης ενή την ακράδαν τον πίστην ο Κύριος της εκκλησίας εκράτηνεν». Πέτρα και βράχον της πίστης ονόμασεν ο Κύριος των Απόστολων Πέτρων. Δεν ήταν έτσι από την αρχήν. Έγινε. Προηγουμένως ήταν το αντίθετο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν τα Ευαγγέλια, ο Πέτρος ήταν καλάμι σαλευόμενον από τον άνεμο. Ήταν ασταθής και ευμετάβολος. Είχε συχνές μεταπτώσεις από το θάρρος στη δειλία, από την πίστη στην απιστία, από την ομολογία στην άρνηση και από την υπακοή στην ανυπακοή. Γι' αυτό και ο Κύριος τον είχε αποκαλέσει ολιγόπιστον, σκάνδαλον, αρνητήν και ανυπάκων. Εδώ όμως φαίνεται η δύναμη της χάρης του Θεού, η ανακαινιστική δύναμη του χριστιανισμού. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο ασταθής έγινε σταθερός, αληθινός βράχος, συμπαγής πέτρα, αμετακίνητος και ακλόνητος. Ο Πέτρος που είχε κυριευθεί από φόβων και τρόμων μπροστά σε μια θυρωρών και σε λίγους δούλους του αρχιερέα είναι τώρα ατρόμητος και αντικρίζει με γενναιότητα τους εχθρούς του Χριστού. Τίποτα δεν τον κλονίζει, ούτε οι φυλακίσεις, ούτε οι ραβδισμοί, ούτε οι απειλές του θανάτου. Στους βασανιστές του που τους ζητούν να αρνηθεί τη διδασκαλία του Ναζωραίου απαντά άφοβα, «Εμείς δεν μπορούμε εκείνα που είδαμε και ακούσαμε να μην τα πούμε». Στους άρχοντες των Ιουδαίων απαντά με θάρρος, «Πειθαρχήν δίθεο μάλλον ή ανθρώπης». Γι' αυτό γυρίζει ολόκληρη την Παλαιστίνη, Ιεροσόλυμα, Σαμάρια, Κεσάρια, Ιόπη, και όπως η παράδοση αναφέρει τις χώρες του Πόντου, της Γαλατίας, της Βυθινίας, της Καπαδοκίας και τέλος στη Ρώμη, στην οποία υπέστη μαρτυρικό θάνατον στα χρόνια του Νέρονα. Ο Παύλος, ο δεύτερος των δύο κορυφαίων Αποστόλων, δεν υπήρξε μαθητής του Χριστού όπως ο Πέτρος. Ήταν ένας φανατικός φαρισαίος, βυθισμένος στις παλιές παραδόσεις των διδασκάλων του Ισραήλ. Η εξάπλωση της νέας θρησκείας τον εξόργησε. Έτρεχε από συναγωγή σε συναγωγή και με απειλές, μαστιγώσεις και άλλες τιμωρίες προσπαθούσε να εξαναγκάσει τους πιστούς να αρνηθούν την πίστη τους. Όταν οι χριστιανοί μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, στον οποίον έλαβε μέρος και ο Σαούλ, σκορπίστηκα σε διάφορες πόλεις, στράφηκε κατά των γειτονικών πόλεων. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε και στη Δαμασκόν, ζήτησε άδεια από τον αρχιερέα να πάει στη Δαμασκόν να συλλάβει όσους πίστεψαν στο Χριστόν και δέσμιους να τους οδηγήσει στα Ιεροσόλυμα. Ο Θεός όμως, που γνώριζε την αγνότητα των προθέσεων του Παύλου, έκανε το θαύμα του. Ημέρα μεσημέρι, ο Παύλος έχασε το φως των οφθαλμών του, ενώ συγχρόνως ακούστηκε από τον ουρανό θεία φωνή,
η οποία τον πρόσταζε να πάει στον Ανανίαν, τον αρχαίο μαθητή του Κυρίου που κατοικούσε στη Δαμασκόν. Και πράγματι ο Παύλος πήγε στη Δαμασκόν, όπου ο Ανανίας τον κατήχησε και τον βάφτισε. Ύστερα από μια μακράν πνευματική προετοιμασία, 10 περίπου χρόνων, άρχισε το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο. Πραγματοποίησε 4 αποστολικές περιοδίες, κατά τις οποίες γύρισε όλο σχεδόν τον τότε γνωστόν κόσμο για να μεταδώσει το χριστιανικό μήνυμα. Τελικά, μαρτύρησε στη Ρώμη την ίδια περίοδο με τον Απόστολο Πέτρον. Πέτρος και Παύλος, δύο διαφορετικοί τύποι με αντίθετο ξεκίνημα και διαφορετικές προϋποθέσεις. Ψαράς και με ιουδαϊκή αντίληψη ο ένας, διανοούμενος και με υπερεθνικές αντιλήψεις ο άλλος. Όριμος στην ηλικία ο πρώτος, νεαρός ο δεύτερος. Μαθητής του Χριστού ο Πέτρος, διώχτης ο Παύλος. Η αρμονία στην αντίθεση, ο αγιασμός στη συνύπαρξη. Το ενδιαφέρον του Πέτρου φαίνεται ότι επικεντρώθηκε στον Ευαγγελισμό των Ιουδαίων, δηλαδή στον εκχριστιανισμό των εκπεριτομής, ενώ ο Παύλος ως ελληνιστής Ιουδαίος στράφηκε προς τους εξεθνών. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, διότι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος έκανε άξιον τον Πέτρο να είναι Απόστολος τους περιτιμημένους Ιουδαίους, αξίωσεν και μένα να αποσταλώ στους εθνικούς. Οι δύο Απόστολοι, με τη χάρη του Αναστάντος Λυτρωτή, διέθεσαν όλες τις ψυχοσωματικές τους δυνάμεις στην προσφορά και διακονία αγάπης προς τους συνανθρώπους τους. Νουθετούντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή του. Και οι δύο αξιώθηκαν να προσφέρουν το αίμα τους χάριν του Χριστού. Μαρτύρησα στη Ρώμη ο μεν Πέτρος με σταυρικό θάνατον σύμφωνα με την πρόρρηση του Κυρίου, ο δε Παύλος διαξήφους. Σ' ένα από τα στοιχειρά ιδιόμελα της εορτής, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης χαρακτηριστικά αναφέρει «Τους φωστήρας τους μεγάλους της Εκκλησίας, Πέτρον και Παύλον εφημίσομεν υπερήλιον γαρ έλαμψαν εν το της πίστεως στερεώματι και τα έθνη της αχτίση του κηρύγματος εκ της αγνίας εις τη Θεία γνώση επανήγαγον. Ομέν το σταυρό προσιλωθείς προς ουρανών την πορείαν επιήσατο ένθα της βασιλείας παρα Χριστού τα κλείς εν και χειριστό ο δε το ξύφι αποτιμηθείς προς το σωτήραν εκδημήσας επαξίως μακαρίζεται και αφότερη τον Ισραήλ καταγγέλουσιν ως εις αυτόν του Κυρίου χείρας αδίκως εκτείναντα. Διό ευχές αυτών Χριστέ ο Θεός ημών τους καθημών κατάβαλε και την ορθόδοξον πίστην κράτηνον ως φιλάνθρωπος». Αυτοί είναι αγαπητοί μου οι δυο θεόπνευστοι κήρυκες της χάριτος, η πέτρα της πίστεως και το φως των εθνών που τιμά και δοξάζει σήμερα η Εκκλησία μας και τους προβάλλει ως παραδείγματα ανθρώπων που η χάρις του Θεού μετέβαλε σε στήλους της Εκκλησίας και δασκάλους της Οικουμένης.

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου ακροατές, έγραψε 14 επιστολές. Αποσπάσματα από τις επιστολές αυτές ακούμε συνήθως τις αποστολικές περικοπές που διαβάζονται στην Εκκλησία, τις Κυριακές και τις γιορτές. Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε 2 επιστολές. Δεν είναι τόσο γνωστές όσον είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό στη συνέχεια θα διαβάσω αποσπάσματα από την πρώτη από τις 2 αυτές επιστολές. Στα αποσπάσματα αυτά υπάρχουν συμβουλές του Αποστόλου Πέτρου προς τους χριστιανούς όχι μόνο της εποχής του, αλλά κάθε εποχής, άρα και σε μας σήμερα. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλην ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούργια ζωή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για σας τους ουρανούς, που δεν φθήρεται, δεν έχει τίποτα το βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Με την πίστη θα σας περιφρουρεί η δύναμη του Θεού όσο του έρθει η σωτηρία, που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με τη σκέψη αυτήν να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να στενοχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτόν και όμως δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινον, τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Το Χριστόν τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψιν. Τώρα δεν το βλέπετε, πιστεύετε όμως σε αυτό, και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαράν και αγαλίαση, και προγεύεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι ο τελικός στόχος της πίστης σας. Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε να σας καθοδηγεί πλήρως η ελπίδα στη σωτηρία που σας προσμένει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούετε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν το γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι Άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Τώρα που υπακούοντας τον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα, αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από πατέραν που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος δια του λόγου που είναι ζωντανός και αιώνιος. Πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε δολιότητα, υποκρισία, φθόνων και κάθε είδους κακογλωσσάν. Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το πνευματικό και άδωλο γάλα για να αυξηθείτε και να φτάσετε τη σωτηρία, μια και γευτήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται την νέα ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανοήτων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν πρόσχημα
για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους τιμάτε, να αγαπάτε τους αδελφούς σας χριστιανούς, να σέβεστε το Θεό. Γι' αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε. Τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδεν και όταν έπασχε δεν απειλούσεν, εμπιστευόταν στον δίκαιον κριτήν. Αυτός σήκωσεν τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο σταυρόν για να πεθάνουμε και εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκατε, περιπλανιώσαστε σαν πρόβατα και τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμέναν που φροντίζει για σας. Όλοι να έχετε ομοφροσύνη και συμπόνια ο ένας για τον άλλον, να έχετε αδελφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και καλοσυνάτοι. Να μην αντιδράτε στο κακόν με κακόν και στη βρυσά με βρυσάν, αλλά με ευλογίες. Να ξέρετε ότι ο Θεός, όταν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του, όπως λέει η Γραφή. Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει η γλώσσα του να λέει το κακόν και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Ας αποφεύγει το κακό και ας κάνει το καλόν. Ας επιδιώκει την ειρήνη και ας τη ζητάει επίμονα. Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους, εναντιώνεται όμως σε αυτούς που κάνουν το κακόν. Γιατί ποιος μπορεί να σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπον το καλόν, αλλά και αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνετε αυτό που είναι δίκαιον, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράσσεστε. Να τιμάτε τον Κύριον το Θεόν με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρήν τη συνείδησή σας. Έτσι αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα κατατροπιαστούν.

Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου ακροατές, τις νουθεσίες του Αποστόλου Πέτρου παρμένες από την πρώτη επιστολή του. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιόν άνθρωπο έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπου να είναι, όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με όλη σας τη ψυχή, γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας, χωρίς να βαρύγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τη χάρη του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να κηρύττει τον λόγο του Θεού. Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σ' αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε, σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαράν και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Ευτυχισμένοι είστε ας σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και δύναμη αναπαύεται σε σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλαστημείται, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσεν ή έκλεψεν ή έκανεν κακόν ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει γιατί είναι χριστιανός, να μην τρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησεν ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτόν τους με τις καλές τους πράξεις των Θεών που κρατάει τις υποσχέσεις του. Στους πρεσβυτέρους σας έχω να δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας και όχι κάνοντας αγκαρία, με προθυμία και όχι για τα χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο και εσείς οι νεότεροι, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους, και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλον, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλος σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχάτε, ζητώντας κάποιον

κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδελφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρον τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα του δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Αγαπητοί μου, ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, Πέτρον και Παύλον, είναι να ακούσουμε τις συμβουλές τους και να αγωνιστούμε να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν Σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλην. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Επιλαβόμενείτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα αγνώνε, τι συγκενεί αυτή η ποσούλα λουμένη διδαχή, ξενίζω το γάρτιν άης φέρης, εις θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευκαίρουν, η λέγην τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάν το πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν, και αγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Του γαρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκ οφειλομενομίζειν χρυσό, η αργύρο, η λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημίν εχλέβαζον, είδε είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Τι είναι δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερη συναυτής.

0: άμεσα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων.
1: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
2: Νοσταλγικές περιηγήσεις. Οδυπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα όμορφο διπορικό καλούμε την αγάπη σας στην Κρήτη. Αφήνουμε λοιπόν πίσω το Ηράκλειο και οδηπορούμε όλο και πιο νότια του νομού. Ο δρόμος που ακολουθούμε διασχίζει τη γόνιμη πεδιάδα Μεσαράς, τη μεγαλύτερη του νησιού, με τα γραφικά χωριουδάκια και τα ιστορικά μοναστήρια. Στον Άγιο Μύρωνα ο δρόμος ανηφορίζει, διασχίζοντας τους πλουσιότερους αμπελώνες Σουλτανίνας της Κρήτης. Το χωριό Άγιος Μύρων είναι χτισμένο σε ύψωμα και είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μαλεβιζίου. Οφείλει την ονομασία του στον ιερομάρτυρα Άγιο Μύρωνα, που έζησε και μαρτύρησε εδώ. Το ιερό του Λείψανο φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό του χωριού, που είναι χτίσμα εν 10ου αιώνα. Ο δρόμος μας συνεχίζεται, διασχίζοντας την έφορη κοιλάδα. Η διαδρομή μας είναι γραφικότατη, μέσα στη μαγεία του πράσινου μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Ένα πανέμορφο χωριό χτισμένο σε πανοραμική θέση με θέα προς το Μαλεβίζι. Οφείλει την ονομασία του στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας 13ου αιώνα στο κέντρο του χωριού. Συνεχίζουμε να οδηπορούμε όλο και νοτιότερα. Μπροστά μας τώρα το χωριό Άγιοι 10. Το χωριό είναι χτισμένο σε κατάφυτο ύψωμα με θαυμάσια θέα ανάμεσα στους ελαιώνες στα βόρεια της πεδιάδας της Μεσαράς, πάνω σε ερείπια της αρχαίας Γόρτινος.

Η αρχαία πόλη Γόρτινα ήταν χτισμένη σε μεγάλη έκταση και από τις δύο όχθες του Λιθαίου ποταμού. Είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Κρήτης. Ο Πλάτων αναφέρει ότι ήταν μία από τις πλουσιότερες πόλεις στην Κρήτη. Την ευνομία της Γόρτινος αποδεικνύουν οι μεγάλες πλάκες που βρέθηκαν εντυχισμένες στο οδείο και που έχουν επάνω τους χαραγμένους τους νόμους της πόλης. Είναι ο θαυμάσιος κώδικας, οι νόμοι της Γόρτινος, πάνω στους οποίους έχουν βασιστεί και πολλοί θεσμοί του σύγχρονου ποινικού δικαίου. Οι Ρωμαίοι, όταν κυριάρχησαν στην Κρήτη, δεν κατέστρεψαν τη Γόρτινα και έτσι διατήρησε την ακμή της. Όταν οι Ρωμαίοι ένωσαν διοικητικά την Κρήτη με την Κυρηναϊκή, η Γόρτινα έγινε η πρωτεύουσα και για πολλά χρόνια ακόμα παρέμεινε πρωτεύουσα ολόκληρης της Κρήτης. Ήταν η πρώτη πόλη που δέχθηκε τον χριστιανισμό, όπου και κτίστηκαν οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Εδώ έφτασε ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε τον Ευαγγελικό Λόγο του Χριστού λίγο πριν έλθει στη Ρώμη, δηλαδή προς το μαρτυρικό του τέλος. Η εκκλησία λοιπόν της Κρήτης ήταν νεότερη όλων όσων ίδρυσε ο Θείος Απόστολος. Εδώ άφησε ως επίσκοπο και αντιπρόσωπό του τον Τίτο, ο οποίος με σθένος και ζήλο συνέχισε την ιεραποστολική δράση του Αποστόλου Παύλου. Δεν τον άφησε μόνον ο Θείος Παύλος, τον Τίτο, τον συνόδευσε με τις προσευχές του, τον παρακολουθούσε με την αγάπη του, τον ενίσχυε με τη θαυμάσια πατρική, ποιμαντική και θεόπνευστον προς Τίτο επιστολή του. Μέχρι βαθυτά του γύρατος έμεινε ο Άγιος Τίτος εδώ στη Γόρτινα, διδάσκοντας και οργανώνοντας την εκκλησία. Κοιμήθηκε εν ειρήνη 105 χρονών, κατάφορτος έργων αγαθών. Είναι ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και αποτελεί για τη Μεγαλόνησο σέμνομα και προστάτης της.

σήμερα μέσα από τα ερείπια της αρχαίας Γόρτινος επιβλητικός υψώνεται ο αρχαίος ναός του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν επιβλητικό ναό μέσα στον οποίο για αιώνες εφυλάσσονται η σεβασμία κάρα του Αγίου Τίτου, του Αποστόλου και ουσιαστικού οργανωτή της Εκκλησίας της Κρήτης. Με δέο στεκόμαστε και εμείς τα επανάρχια αυτή η Εκκλησία και με συγκίνηση ανοίγουμε την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου και διακρίνουμε σε αυτήν με πόση τρυφερότητα μιλά ο Θείος Διδάσκαλος πατρικά και αποκαλεί τον Τίτο γνήσιο τέκνον κατά κοινήν πίστην, αλλά και με την αποστολική του υπευθυνότητα και αυθεντικότητα του υπενθυμίζει τα καθήκοντα αυτού ως επισκόπου αλλά και των χριστιανών. Του δίδει οδηγίες με ποιο τρόπο και με ποιους πρέπει να ελέγξει πρεσβυτέρους και πώς θα πολεμήσει τους ψευδοδιδασκάλους. Στην Κρήτη αυτή την εποχή δρούσαν έντονα κάποιοι Εβραίοι, μισοχριστιανοί και ψευδοδιδάσκαλοι. Ο Παύλος υπενθυμίζει στον Τίτο ότι χωρίς κήρυκες με κύρος είναι αδύνατο να πολεμηθούν οι αιρετικοί. Τον καθοδηγεί ακόμα πώς πρέπει να συμβουλεύει τους νέους και τους μεγαλύτερους, άνδρες και γυναίκες, και πως αυτοί ως χριστιανοί πρέπει να συμπεριφέρονται και ότι πρέπει να προείστανται καλών έργων. Και τέλος του τονίζει ότι θα πρέπει και ο ίδιος να είναι τύπος καλών έργων. Πόσες φορές άραγε και με πόση συγκίνηση ο θείος Τίτος, επίσκοπος Γόρτινος, θα εμελέτησε τούτη την επιστολή του πνευματικού του διδασκάλου θείου Παύλου.

Βαθιά συγκινημένη, αφήνουμε πίσω την αρχαία Αγόρτινα με τον γυραιό της επίσκοπο Άγιο Τίτο να δέεται στους αιώνες για την εκκλησία της Κρήτης. Βαδίζουμε όλο και πιο νότια για να φτάσουμε στο ακροτήρι που έχει το σχήμα λιονταριού, τον Λέντα, που βρίσκεται ο μικρός γραφικός οικισμός των ψαράδων. Το μικρό αυτό χωριό κατηφορίζει σε μια λευκή λουρίδα ψηλής άμμου και καταλήγει στη γαλάζια αγκαλιά του Λιβικού πελάγους. Αυτός είναι ο Λέντας, όπου σύμφωνα με το μύθο απολυθώθηκε ένα από τα λιοντάρια που τραβούσε την άμαξα της Ρέας. Με ένα ψαροκάικο από εδώ κατευθυνόμαστε προς τους καλούς λιμένες, μια θαυμάσια μεγάλη παραλία που απλώνεται σε μήκος 2 περίπου χιλιόμετρων, όπου το λευκό χρώμα της ψηλής άμμου σμίγει αρμονικότατα μέσα σε θαυμάσιες αποχρώσεις με το γαλάζιο του νερού. Ο γραφικός οικισμός με το λιμανάκι του μας αποζημιώνουν για την όποια ταλαιπωρία. Βρισκόμαστε στη νότια Κρήτη, πάνω από το Λιβικό πέλαγος. Τούτο το μέρος το διέσχισε και ο Απόστολος Παύλος όταν δέσμιος εφέρετο στη Ρώμη. Σε μικρή απόσταση, ανατολικά του χωριού, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Λασσέας, η οποία ήταν το λιμάνι της πρωτεύουσας του νησιού της Γόρτινος. Σήμερα, ένα εκκλησάκι του Αποστόλου Παύλου θυμίζει από εδώ το πέρασμα του μεγάλου διδάσκαλου των εθνών.

Το βαρυφορτωμένο πλοίο που είχε τον Απόστολο Παύλο με κόπο αγωνιζόταν να προχωρήσει προς τα βορειοδυτικά. Τρεις εβδομάδες μετά την αναχώρησή τους, η τρικυμία τους παρέσυρε στα νότια της Κρήτης. Αυτό το νησί τώρα αποτελεί προπύργιο που αναχαιτίζει τις καταιγίδες που κατεβαίνουν από το Αιγαίο Πέλαγος. Έτσι έφτασαν μέχρι το λιμάνι Καλή Λιμένες, κοντά στη Λασέα, ένας πλατής κόλπος που τον έκλειναν δύο νησάκια, που στο ένα μέχρι σήμερα σώζεται το εκκλησάκι του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Όλοι τους πήραν την απόφαση να παραμείνουν εδώ, έως ότου βελτιωθεί ο καιρός. Ο Ρωμαίος χιλίαρχος Ιούλιος, από την Λεγεώνε του Αυγούστου, που ήταν επικεφαλής της Αποστολής, έκανε συμβούλιο με τον πλοιοκτήτη, τον καπετάνιο και τον τιμονιέρη. Σε αυτό το συμβούλιο κάλεσαν και τον Απόστολο Παύλο. Αυτός όμως ήταν αντίθετος στη γνώμη των άλλων, που ήθελαν να συνεχίσουν το ταξίδι, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να ξεχειμωνιάσουν στους Καλούς Λιμένες. Αλλά βρήκε αντίδραση από τον πλοιοκτήτη, που φοβόταν μήπως καταστραφεί το φορτίο, γιατί εδώ δεν υπήρχαν κατάλληλες αποθήκες. Ξεκίνησαν με σκοπό τον Φίνικα, το λιμάνι στα δυτικά, το σημερινό Λουτρό. Ο Παύλος δικαιώθηκε, γιατί δεν έφτασαν ποτέ εκεί. Ένας νότιος άνεμος τους ξεγέλασε και έβγαλαν το πλοίο έξω από τον κόλπο. Δεν είχαν περάσει το ακροτήριο Μάταλα, όταν από το βοριά είδαν με τρόμο ένα σύννεφο που το έσερνε φοβερός ανεμοστρόφιλος να κατεβαίνει από το βουνό ήδη, και σε λίγο ξέσπασε πάνω στο πλοίο. Ήταν ο Ευροκλείδων, ένας βορειοανατολικός τυφών που έφερε το πλοίο με σχισμένα τα πανιά προς το νησί της Κλάβδης, στα νότια της Κρήτης, τη σημερινή Γάβδο.

Εμείς ωστόσο με το μικρό ψαροκάικο βρισκόμαστε κάτω από τον απότομο και πελώριο βράχο, το ακροτήριο Λίθινο, όπου σπάνε με μανία τα κύματα του Λιβικού πελάγους. Ολόγυρα υψώνονται τραχιά βουνά που μέσα από άγρια φαράγγια καταλήγουν σε μαγευτικές στενές παραλίες. Αυτή η περιοχή που προκαλεί δέος και φόβο είναι η πιο ιστορική της Κρήτης. Εδώ, σε κάποιο σπήλαιο, έμεινε σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Παύλος όσο διάστημα παρέμεινε στην Κρήτη κοντά στον Τίτο, κατά την δεύτερη δηλαδή επίσκεψή του στο νησί.

Το θαλασσινό ταξίδι είναι πάντα μια απόλαυση. Το πλοίο ανάλαφρα γλιστρά στη γλαυκή επιφάνεια των νερών. Ολόγυρα τώρα μια ταπεινή ομορφιά άγγιζε την καρδιά μας. Άσπρη γλάρη συνόδευαν το ταξίδι μας. Και να, σε λίγο μπροστά μας προβάλλουν τα Μάταλα. Τα Μάταλα είναι μια πανέμορφη φυσική παραλία που κατά τα μινωικά χρόνια ήταν το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Κρήτης. Επίνιο της Φεστού. Μια αμμουδερή παραλία είναι τα Μάταλα και σχηματίζει ημικύκλιο που στις δύο πλευρές υψώνονται βράχια δίνοντάς τους σχήμα μικρού κλειστού κόλπου. Στους βράχους αυτούς σχηματίζεται σειρά τεχνητών λαξευμένων σπηλαίων. Μέσα σε αυτές τις σπηλιές βρέθηκαν τάφοι ελληνορωμαϊκών χρόνων αλλά και των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Υπάρχουν ακόμα σπήλαια που μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί με βάρκα. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη αρχαιολογικά ευρήματα. Ακόμα εδώ στα Μάταλα έχουν εντοπιστεί αρκετά ναυάγια. Πάνω από την όμορφη αυτή περιοχή απλώνεται ο μικρός οικισμός των Ψαράδων. Νότιο-δυτικά του σημερινού οικισμού, συνεχίζει ο ξαναγός μας, είχε βρεθεί κολόνα αρχαίου ναού και μια μεγάλη μαρμάρινη λάρνακα. Δυτικά του χωριού πάνω σε ύψωμα διακρίνονται ίχνη αρχαίου φρουρίου. Εδώ στην κορυφή του υψώματος βρέθηκε κτίσμα φρικτορίας, κτίριο δηλαδή όπου άναβαν φωτιά για σινιάλο. Παράληψη θα ήταν να μην αναφέρουμε ότι εδώ στις σπηλιές σώζεται λαξευμένη μέσα σε βράχο μία παμπάλαια εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία, που αναμφίβολα υπήρξε καταφύγιο των χριστιανών στους δύσκολους καιρούς της δοκιμασίας.

Μέσα στην εκκλησία βρίσκονται δύο άγιες τράπεζες, μαρμάρινες, με σκαλισμένα χριστιανικά σύμβολα. Υπάρχουν επίσης και ονόκρανα της πρώτης βυζαντινής περίοδου, που πρέπει να είναι παλαιότερου ναού, και δύο πολύ παλιές εικόνες της Παναγίας. Αποβιβαζόμαστε εδώ στα Μάταλα και οδεύουμε προς την αρχαία πόλη Φεστό, που σύμφωνα με τη μυθολογία εδώ ήταν το βασίλειο του Ροδάμανθη, ιού του Δία και αδελφού του Μίνωα. Ο αρχαιολογικός αυτός χώρος της Φεστού είναι ο σπουδαιότερος μετά την Γνωσό στην Κρήτη. Πολύ κοντά στη Φεστό, στο χωριό Άγιος Ιωάννης, σώζεται ένας αρχαίος ναός του Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται για έναν ωραιότατο ναό του 14ου αιώνα με τρούλο, που εσωτερικά διασώζει υπέροχες αγιογραφίες, έργα του 1303. Στη θέση του ναού υπήρχε παλαιότατο χριστιανικό βαπτιστήριο. Η κτητορική επιγραφή βρίσκεται στη βάση του τρούλου, όπου μπορεί κανείς να διαβάσει το όνομα του αφιερωτή Πέτρου Σούλη και τα ονόματα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων Ανδρώνικου Παλαιολόγου, Ειρήνης της Μομφερατικής και του ιού τους Μιχαήλ. Αναμφίβολα βρισκόμαστε σε έναν τόπο όπου συναντώνται οι μνήμες από την πρωτοχριστιανική περίοδο με παλαιότερες χριστιανικές μαρτυρίες μέχρι τη Βυζαντινή εποχή, που ο χριστιανισμός βρισκόταν στο ζενίθ της ακτινοβολίας του. Επιστρέφουμε και πάλι στα Μάταλα για να συνεχίσουμε το ψαροκάικο, την περιήγησή μας προς το τελευταίο μας σταθμό, την Αγία Ρούμελη, ένα γραφικότατο χωριό πάνω από το Λιβικό Πέλαγος και ακριβώς στην έξοδο του περίφημου φαραγγιού της Αμαριάς. Πλέουμε παράλληλα με τις κατάκορφες απολύξεις των Λευκών Ωραίων, όπου σε λίγο μπροστά μας, πάνω από το κύμα, υψώνεται ο αρχαίος ναός του Αποστόλου Παύλου. Η επίσκεψη δεν είναι εύκολη. Απαιτεί περπάτημα τουλάχιστον 15 λεπτών πάνω στον απότομο βράχο. Τα αφρισμένα κύματα του Λιβικού Πελάγους, χίλια τόσα χρόνια, σπάνε στα κράσπεδα του πετροθεμελιωμένου αυτού ναού.

0: Ο ναός αυτός του Αποστόλου Παύλου είναι πολύ ωραίος, σταυροειδής, μετρούλο και στο εσωτερικό του διασώζει κάποια ίχνη από την άλλοτε πλούσια γεωγράφησή του. Κτήτορας θεωρείται ο Άγιος Ιωάννης, ο Ερημίτης. Ο Άγιος αυτός έδρασε στην Κρήτη μετά την απελευθέρωση του νησιού από τους Άραβες τον 10ο δηλαδή αιώνα. Αγωνίστηκε πολύ να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η βυζαντινή και ορθόδοξη συνείδηση των κατοίκων που είχαν αποκοπεί για 130 περίπου χρόνια από τον κορμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο ναός λοιπόν αυτός κτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη ως ανάμνηση της επίσκεψης του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή αυτή. Με ευλάβεια διαβαίνουμε το κατόφλι του, που αναμφίβολα είναι ένα έργο τέχνης του Βυζαντινού Μεγαλείου. Και μέσα στην απόκοσμη γαλήνη του ναού, ο ιερός της Οικουμένης Διδάσκαλος, ο Απόστολος Παύλος, μιλά και μας διδάσκει.
1: Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον να λαλάζουν. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φύση ούτε, ου κασχημονή, ου ζητήτα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,

0: το σημείο μας αυτό, το διπορικό μας στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου στην Κρήτη, έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

μην υπέραγνε, υπερνούν οι τέξεσαν και αγνώσταν της αγνίας φορέων, του πονηρού της λαγνίας φορέως, τους λογισμούς του ναού μου εκρίζωσαν.

Πυρήτων σε του κομμετρημηθού τη κρυφταρίου επισκόπεντα πόλεω του θαυματουργού. Τον Άγιον Δόξο Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραμπιοφόρου, Δημήτρη του Μυροβρήτου, Θεοδόρου του Τύρονο και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαστήρων Χαραλάμπου, Πολυκάρπου, Ιγνατή Κυπριανού και Ελευθερίου, τον Άγιον Δόξο Μεγάλων Μαρτύρων, Δυνάτου Θαυματουργού, τον Άγιον Δόξο Μεγάλων Μαρτύρων,

ειρήνης και πάντων των Αγίων Ιωμαρτύρων, των Ιωσού και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ιωσκή Συναψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετευομέν σε μόνη πολυέλεη.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελεάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ετήσου ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και μην εις γης. Τον άφτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επρωτεύσε βούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστημον στρατού κράτους νίκης διαμονής οικίας σωτηρίας αυτών και του Κύριον το Θεόν ημών πλέον συνεργείς σε κατεβοδώσει αυτούς εν πάση και υποτάξει το κράτος αυτών πάντα εξ

της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλιος, ήλιος, γενού ημίν δέσποτε πέτες αμαρτήσιμον και ελέησον ημάς, ελεήμον καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε διδόξανον αφέμπλον το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: όξου τα τρίτη, ο Αγίος Πνεύματι, και νίγκια Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον. Πατρόγια ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς, ο Αγίος Θαυμαστός Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσύ και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δίκαιου του Τραϊμέρου Λαζάρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς, καθώς και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κύριον ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταύρος εις ύλε κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων, τον δαιμόντα την πλάνην. Ο Πέτρος, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό, ο δε Παύλος, που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας, αποκεφαλίστηκε.

για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ποια μεγαλύτερη αφορμή θα μπορούσε να επινοήσει κάποιος για να τους μπλέξει το εγκόμιο παρά την μαρτυρία και την διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου? Τον μεν Πέτρο ο Χριστός τον μακάρισε και τον αποκάλεσε πέτρα της πίστεως. Για τον δε Παύλο προείπε ότι θα αναδειχθεί σκεύος εκλογής και θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον εθνικών και βασιλέων. Ο Άγιος και ένδοξος Απόστολος Πέτρος, αδελφός του πρωτόκλητου Ανδρέα, καταγόταν από μια άσημη και φτωχή πόλη, την Βυσθαϊδά, και ήταν γιος του Ιωνά από την φυλή του Σιμεών. Ζούσε στην Βυσθαϊδά κατά την εποχή του αρχιερέα Ιρκανού. Ήταν πάρα πολύ φτωχός και με τα ίδια του τα χέρια ποριζόταν τα προστοζήν. Όταν πέθανε ο πατέρας του Ιωνάς, ο Σίμων, ο Πέτρος, παντρεύτηκε την κόρη του Αριστοβούλου, αδελφού του Αποστόλου Βαρνάβα, και απέκτησε παιδιά, ενώ ο Ανδρέας ακολούθησε τον παρθενικό βίο. Όταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε φυλακιστεί, ο Ιησούς πήγε στη λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί βρήκε τον Ανδρέα και τον Πέτρο που έριχναν τα δίχτυα στη λίμνη και τους κάλεσε κοντά του. Αμέσως εκείνοι άφησαν τα δίχτυά τους και τον ακολούθησαν.

ο Απόστολος Πέτρος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Αντιόχεια, τον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και Βυθινία, έφτασε μέχρι την ίδια την Ρώμη. Στην πόλη αυτή ο Απόστολος κατανίκησε με την προσευχή του στο Χριστό τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος με τις δαιμονικές του ενέργειες παρέσυρε τους ανθρώπους και τον λάτρευα σαν Θεό. Κατά τον διωγμό δε του Νέρονος 54-68 μετά Χριστόν, ο ένδοξος Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως ο ίδιος το ζήτησε από τους δημίους, και έτσι δέχτηκε το μακάριο τέλος γύρω στο 66ο έτος μετά Χριστόν.

Ο Πέτρος είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Το σώμα του ήταν λευκό και το πρόσωπο του λίγο οχρό. Ήταν εν μέρη φαλακρός. Τα δε μαλλιά που του είχαν απομείνει ήταν σγουρά. Τα μάτια του μέσα φαίνονταν αιματώδη και με χρώμα παρόμοιο προς το χρώμα του κρασιού. Η κόμη του και η γενιάδα του ήταν λευκές. Είχε μακριά μύτη και ανεστραμμένα φρύδια. Είχε μέτριο ανάστημα και σώμα όρθιο και ευθυτενές. Ήταν συνετός και πολεμούσε με οξύτητα την αδικία. Κινούμενος από θείο ζήλο, ήταν συγχωρητικός στους μετανοούντες και ευμετάβολος. Ανακαλούσε δε με ευκολία και γρήγορα τις προηγούμενες αποφάσεις του και βέβαια εκεί που επιβαλόταν.

Ο Άγιος και Πανέφημος Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός Εβραίος από την φυλή Βενιαμίν. Ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Μαθήτευσε κοντά στον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ και κατοικούσε στην Ταρσό της Κιλικίας. Ο Παύλος υπήρξε θερμότατος εραστής του Μωσαϊκού νόμου και για τον λόγον αυτό καταδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσε να την καταστρέψει. Ας σημειωθεί δε εδώ, για παράδειγμα, ότι όταν λιθοβολούνταν ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο Παύλος, Σαούλ και Σαύλος ονομαζόταν τότε, επικροτούσε και επιδοκίμαζε την εκτέλεση του Στεφάνου. Ο Θεός όμως γνώριζε την αγνότητα των προθέσεων του Παύλου και έκαμε το θαύμα του. Ημέρα μεσημέρι ο Παύλος έχασε το φως των οφθαλμών του, ενώ συγχρόνως ακούστηκε εξ ουρανού θεία φωνή, η οποία τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία, τον αρχαίο μαθητή του Κυρίου που κατοικούσε στη Δαμασκό. Και πράγματι ο Παύλος πήγε στη Δαμασκό, όπου ο Ανανίας τον κατήχησε και τον βάπτισε. Αφού λοιπόν ο Παύλος έγινε σκεύος εκλογής, όργανο εκλεκτό του Κυρίου, περιόδευσε ταχύτατα σαν να είχε φτερά σε ολόκληρη την οικουμένη και την σαγίνευσε στην πίστη του Χριστού. Τελικά κατέληξε στη Ρώμη, όπου αφού κήρυξε τον χριστιανισμό σε πολλούς ειδωλολάτρες, ετελειώθη με αποκεφαλισμό αρκετό χρόνο μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Λένε μάλιστα ότι από την τομή του λαιμού του έτρεξε αίμα μαζί με γάλα. Και τι δε ο Πανέφημος Παύλος ετελειώθη μετά από τον Πέτρο, τα Άγια Λείψανα και των δύο ενταφιάστηκαν μαζί στον ίδιο τόπο.

Ο μακαριστός Απόστολος Παύλος είχε τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ήταν φαλακρός και είχε μάτια χαροπά. Τα φρύδια του ένευαν προς τα κάτω και ήταν ασπροπρόσωπος. Φαινόταν μεγαλύτερος από όσον ήταν στην πραγματικότητα. Η γενιάδα του κατέβαινε με πολύ χάρη προς τα κάτω. Η μύτη του ήταν κυρτή και τέριαζε με το όλο του πρόσωπο. Ήταν στολισμένο στο κεφάλι και στον πόγωνα με μαύρες και λευκές τρίχες. Είχε κυρτό και μικρό σώμα και διακρινόταν για την ευρωστία του. Ήταν συνεσταλμένος, συνετός και πλήρης χαρισμάτων. Με την σεμνότητά του, τους επαγωγικούς και γλυκείς λόγους του και την δύναμη των θείων θαυμάτων, προσέλκυε στην αγάπη του όλους εκείνους που συνέτρεχαν σε αυτόν.

και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Θείας Χάριτος. Η σύναξη τους στελείται στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, στο Ορφανό Τροφείο, στο Σεπτό Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που είναι κοντά στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία, και σε όλες τις κατατόπους Άγιες του Θεού Εκκλησίες.

Παύλος, ο μέγας των εθνών Απόστολος, εμβάθυνε στο πνεύμα του χριστιανισμού όσο κανείς άλλος και τον διέδωσε σε ολόκληρη την οικουμένη. Γεννήθηκε μεταξύ 10 και 15 μετά Χριστόν στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου έλαβε άριστη ελληνική παιδεία. Από τον πατέρα του απέκτησε τον τίτλο και τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Ύστερα από μια μακρά 36-46 μετά Χριστόν πνευματική προετοιμασία, ο Παύλος άρχισε το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο. Έτσι λοιπόν πραγματοποίησε 4 αποστολικές περιοδίες. Κατά την πρώτη περιοδία, 47-48 μετά Χριστόν, έχοντας συνεργάτες τον Βαρνάβα και τον Μάρκο, κήρυξε το Ευαγγέλιο και ίδρυσε εκκλησίες στην Κύπρο, στην Παφιλία, στην Πισιδία και στην Λικαονία. Η δεύτερη αποστολική περιοδία 49-52 μετά Χριστόν έγινε με κύριους συνεργούς τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά. Κατά την περιοδία του αυτή ο Παύλος κήρυξε τον χριστιανισμό και ίδρυσε εκκλησίες στη Συρία, στην Κιλικία, στην Νότιο Γαλατία, στη Λικαονία, στην Τροάδα, στην Μακεδονία, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Κόρινθο. Ακολούθως πέρασε στην Έφεσο και από εκεί επέστρεψε στην Αντιόχεια από όπου είχε ξεκινήσει. Η τρίτη αποστολική περιοδία του 52-56 μετά Χριστόν περιέλαβε τα γνωστά του μέρη στη Μικρά Ασία, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Νότια Ελλάδα και έληξε στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα ο Παύλος κινδύνευσε να φωνευθεί από φανατικούς ομοεθνείς του. Βρέθηκε όμως στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι τον μετέφεραν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου κρατήθηκε επί 2 χρόνια, 56-58 μετά Χριστόν. Μετά ζήτησε να δικαστεί στη Ρώμη ως Ρωμαίος πολίτης. Εκεί έμεινε 2 χρόνια, 59-61 μετά Χριστόν, περιμένοντας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Στο σημείο αυτό τελειώνει και η αφήγηση των πράξεων. Από άλλες μαρτυρίες και κυρίως από μερικές επιστολές του φαίνεται ότι αφέθη ελεύθερος. Έτσι πραγματοποίησε την 4η αποστολική του περιοδία: Ισπανία, Κρήτη, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Ήπειρο και κυρίως Ελλάδα, για να καταλήξει και πάλι στη Ρώμη, όπου και αποκεφαλίστηκε. Πέραν του προφορικού του κηρύγματος, ο μέγας αυτός Απόστολος των Εθνών έγραψε και 14 θεόπνευστες επιστολές, οι οποίες περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος ετελειώθη περί το 67 ή 68 μετά Χριστόν, ενώ ο Πέτρος ετελειώθη περί το 66 μετά Χριστόν.

29 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Είναι πολλές οι πληροφορίες για τους δύο κορυφαίους Αποστόλους και η αναφορά που θα γίνει εδώ επιγραμματική. Ο Πέτρος καταγόταν από την Βυσθαϊδά, ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Ανδρέα, ψαράς το επάγγελμα, συνέτερος των Ιωάννου και Ιακώβου. Μέσα στην δωδεκάδα των μαθητών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Χριστού. Στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στην Μεταμόρφωση και στην Γεσθημανή, μόνο τους τρεις αυτούς πήρε κοντά του ο Κύριος. Στον κύκλο των 12 Αποστόλων, ο Πέτρος φέρεται πάντα πρώτος. Είναι το στόμα της δωδεκάδος, ο χαρακτήρας του αυθόρμητος και ευμετάβλητος. Ο Κύριος τον μετονόμασε από Σίμωνα σε Πέτρο για να είναι σταθερός σαν την πέτρα. Όταν ο Κύριος ρώτησε «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι», ο Πέτρος για λογαριασμό των 12 απάντησε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πριν από το πάθος του Κυρίου, εκαυχάτω ότι αν όλοι τον εγκαταλείψουν, εκείνος θα μείνει κοντά του. Αλλά όταν ήρθε η ώρα του μπροστά σε μια θυρωρό, αρνήθηκε τον διδάσκαλο. Ευτυχώς όμως συναισθάνθηκε την πτώση του, έκλαψε πικρά και μετανόησε. Τρέχει στον άδειο τάφο του Χριστού και ελέγχει πρώτος την αλήθεια του μηνύματος της Αναστάσεως. Μετά την Πεντηκοστή, κυρίαρχο πρόσωπο στην Εκκλησία είναι ο Πέτρος. Τα 12 πρώτα κεφάλαια των Πράξεων εξιστορούν την δράση του. Αυτός πρότεινε και πληρώθηκε η θέση του Ιούδα. Κήρυξε την Πεντηκοστή και πίστεψαν 3.000. Θεράπευσε στο ιερό τον χολό, τιμώρησε τον Ανανία και την Σαφύρα για το ψέμα τους, ήλεγξε απότομα τον Σίμωνα τον μάγο, θεράπευσε τον παράλυτο Ενέα, ανέστησε την φιλάνθρωπη Ταβιθά, κατήχησε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο. Ελέγχθηκε από τον Παύλο, διότι δεν συναναστρεφόταν τους απερίτμητους χριστιανούς. Περιόδευσε στις εκκλησίες της Αιγύπτου. Έστειλε 2 επιστολές, στις οποίες καυτηριάζει τους λαθρόβιους Νικολαΐτες. Ο θάνατος του υπήρξε μαρτυρικός, αλλά είναι άγνωστο που μαρτύρησε. Τα λεγόμενα ότι έμεινε στη Ρώμη 25 χρόνια και διετέλεσε πρώτος επίσκοπός της είναι εφευρήματα και μύθοι των παπικών που θέλουν να εδραιώσουν το πρωτείο του Πάπα.

Παύλος κατακόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, από την φυλή Βενιαμίν, Ιουδαίος στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης εκγενετής, ελληνιστής της Διασποράς. Σαν Ιουδαίος έλαβε περιτομή, που σημαίνει ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και του δίδαξαν την πίστη. Σπούδασε στα Ιεροσόλυμα στη σχολή του Γαμαλιήλ, που ήταν μυαλωμένος και μετριοπαθής απέναντι στους χριστιανούς. Ο Παύλος δεν ανήκε στους 12 μαθητάς. Ήταν νεότερος από τον Κύριο και από όλους τους μαθητάς του και από αυτό τον Ιωάννη. Είναι περίεργο πως τα Ιεροσόλυμα που σπούδαζε και έμενε στο σπίτι της αδελφής του δεν γνώρισε τον Κύριο. Φανατικός αλλά αγνός φαρισαίος και ζηλωτής του νόμου και των παραδόσεων, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου συμφωνεί με την πράξη των φωνιάδων και κρατά τα ρούχα τους, αφού ως ανήλικος δεν μπορούσε να ρίξει και αυτός πέτρα. Καταδίωξε αργότερα τους χριστιανούς στη Δαμασκό, αλλά στο δρόμο γνώρισε τον Χριστό με όραμα. Άστραψε η φωνή του Κυρίου και αντίχησε στα αυτιά του «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Βαπτίστηκε, συναδελφώθηκε με τους Αποστόλους, από εχθρός και διώκτης έγινε ζηλωτής και ρυψοκίνδυνος κήρυκας του Χριστού, κήρυξε στα έθνη, πραγματοποίησε περιοδίες, όργωσε την Μικρά Ασία, την Ελλάδα, την Ανατολή και την Δύση. Οι πατριώτες του τον έκριναν σαν αποστάτη και δολιοφθορέα του Ιουδαϊσμού. Τον φυλάκισαν 2 χρόνια στην Κεσάρια. Εκείνος ως Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα, μεταφέρεται στη Ρώμη, μένει άλλα 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά του επιτρέπεται να δέχεται επισκέπτες. Το μαρτυρικό τέλος του πρέπει να συνέβη στη δεκαετία του 60 μετά Χριστόν επί Νέρονος. Έγραψε 14 επιστολές, εμβάθυνε όσο κανένας άλλος στο μυστήριο της πίστεως και παραμένει ο οικουμενικός διδάσκαλος και θεόπνευστος φωτιστής της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες, ο πρώτος μετά τον ένα.

τες των Αγίων πρωτοκορυφαίων πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

παλαιά σταυροπηγιακή μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Καρέα βρίσκεται στο βάθος μιας πετρόδους ραματιάς σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από τον τελευταίο κατοικημένο χώρο του ομώνυμου οικισμού, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται συνεχώς προς τις γειτονικές πλαγιές του Ημιτού, εκεί όπου βρίσκονταν άλλοτε τα αρχαία λατομεία, τα γνωστά ως λατομεία του Καρά. Στην επωνυμία Καρέ έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες ερμηνείες, οι οποίες σχετίζονται άλλοτε με την τοποθεσία, άλλοτε με το πρόσωπο του τιμωμένου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και άλλοτε με το πρόσωπο του ιδρυτή της. Καμία όμως από αυτές τις ερμηνείες δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη και καμία δεν μπορεί να γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτή. Οι συνθήκες και η χρονολογία ίδρυσης της Μονής, η οποία είναι ασφαλώς γέννημα της Εκκλησίας των Αθηνών, δεν είναι γνωστές, ελείψη γραπτών πηγών. Η ίδρυσή της ανάγεται πιθανότατα στα Βυζαντινά χρόνια, αν και εικάζεται βάσιμα ότι στο χώρο του ναού προϋπήρξε ειδωλολατρικό ιερό του Απόλλωνα. Αργότερα, ίσως από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, το ιερό τούτο μετατράπηκε σε παλαιοχριστιανικό ευκτήριο οίκο, ο οποίος μεταγενέστερα εξελίχθηκε οικοδομικά σε νεό για να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες της ανδρώας τότε μοναστικής αδελφότητας. Η παλαιότερη γραπτή μνήμα της Μονής χρονολογείται στα 1575 μετά Χριστόν και αφορά μάλλον στην ανακαίνιση του ναού, ο οποίος έχει περισσωθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί το καθολικό της Μονής. Από το παλαιό μοναστηριακό συγκρότημα διατηρούνται σήμερα μόνο το καθολικό, το μεγαλύτερο τμήμα της διόροφης νοτιοανατολικής πτέρυγας των κελιών και ένα μικρό ισόγειο κτίσμα της βορειοδυτικής πλευράς. Ο ναός είναι απλός, σταυροειδής εγγεγραμμένος με τα τρούλου και στηρίζεται σε 4 σκίονες ελλαδικού τύπου. Από αυτούς οι 3 είναι μαρμάρινοι και φέρουν αρχαία και ανόκρανα με επίθυμα, ενώ ο 4ος έχει αντικατασταθεί μεταγενέστερα με κτιστό πεσό. Από τις στιχογραφίες του ναού δεν διατηρείται τίποτα άλλο παρά μόνο ένα μικρό υπόλοιμα στην ιερή πρόθεση, το οποίο βεβαιώνει το σύγχρονο προσκυνητή για την ύπαρξη παλαιάς αγιογράφησης του ναού.

πρόσωψη του ναού βρίσκεται εντυχισμένο ένα μικρό τμήμα θωρακίου, πάνω στο οποίο υπάρχει ανάγλυφη παράσταση σταυρού και ζώου που τρέχει. Παρόμοιο τμήμα θωρακίου με λυκοειδές κόσμημα και άκανθα είναι εντυχισμένο στην πρόσωψη των κελιών, τα οποία έχουν διασωθεί νοτιοανατολικά του ναού. Στο δάπεδο του ναού βρέθηκε κατά την πρόσφατη ανακαίνισή του τμήμα επιτύμβιας πλάκας με επιγραφή, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι κάλυπτε τον τάφο κάποιας διακόνησης που ονομαζόταν Νικαγόρη, αλλά όταν ανασύρθηκε δεν αποκάλυψε κανένα τάφο. Από το γεγονός αυτό εικάζεται ότι η πλάκα αυτή χρησιμοποιήθηκε απλώς για την συμπλήρωση της επικάλυψης του δαπέδου του ναού σε κάποια ανακαίνισή του και περισυλλέχθηκε είτε από τον περικείμενο μοναστηριακό χώρο είτε μεταφέρθηκε από κάποια άλλη αντίστοιχη κατασκευή. Επάνω από τη θύρα της εισόδου του ναού υπάρχει μέχρι σήμερα εντυχισμένος ανάγλυφος αναθηματικός σταυρός που χρονολογείται από το έτος 1769 μετά Χριστόν και ο οποίος φέρει την επιγραφή «Ο Μένθιος ούτο σταυρός, εις τον τεκέπρο καιρού ευρισκόμενος, ο διαχάριτος ιατρός από τους εχάδες αγοράσας τούτων, ανέθηκε τη μονή ταύτη 1769». Στη Μονή Καρέα μόναζε ο ιατροφιλόσοφος Πέτρος Παπασταμάτης Πετράκης από τη Δημητσάνα, ο οποίος κατά τη μοναχική κουρά του ονομάστηκε Παρθένιος Μοναχός το 1686 μετά Χριστόν. Ο μοναχός Παρθένιος ανακαίνισε περί το 1673 μετά Χριστόν τη Μονή Ασωμάτων Ταξιαρχών, την επωνομαζόμενη Πετράκη, που μέχρι τότε ήταν μετόχη της Μονής του Αγίου Ιωάννου Καρέα και η οποία ακριβώς από το όνομα του ανακαινιστή εκείνου προσέλευε την επωνυμία της. Από το 1796 μετά Χριστόν, ίσως ακόμα και από το 1777, σύμφωνα με σιγήλιο του Πατριάρχου Σοφρονίου, η Μονή Καρέα ερημώθηκε και παρήκμασε. Οι μοναχοί της, όπως μας πληροφορεί ένα άλλο πατριαρχικό σιγήλιο του Πατριάρχου Γερασίμου του Τρίτου, που χρονολογείται από το 1796 μετά Χριστόν, αναφέρει συγκεκριμένα ότι αποφάσισαν μετά του διαπιστευόντος αυτών ηγουμένου Ανθίμου να φροντίσουν τις διασώσεως αυτών ως τις κατανοήσας των επαπειλούμενων κίνδυνων. Τους μοναχούς σπεύδοντας διασπαρίνε συνήγαγεν και παραλαβών κατήλθεν εις το τότε μετόχιο των ασωμάτων μονάσαντες εκεί του λοιπού ως μη δυνάμενη υπομείνε τας εκεί δυσχερίας και επηρείας. Το μετόχιο των ασωμάτων βρισκόταν πλησιέστερα στην πόλη των Αθηνών, είχε μεγαλύτερη ευρυχωρία εγκαταστάσεων και παράλληλα προσέφερε στους μοναχούς περισσότερη ασφάλεια. Έτσι, αντιστράφηκαν οι όροι και η Μονή Καρέα, καθώς το ίδιο σιγηλιώδες πατριαρχικό γράμμα αναφέρει, υποβαθμίστηκε σε μετόχι της κυρίαρχης από τότε και στο εξής Μονής Πετράκη. Ως μετόχη πλέον, η Μονή Καρέα, ακολουθώντας την τύχη της κυρίαρχης Μονής Πετράκη, έγινε βακούφη και πήχθη μετά από αίτηση της Μονής Πετράκη ένα κατ' της αδυναμίας εξοφλήσεως βαρύτατης φορολογίας στη Σουλτάνα Μιχρισάχ, μητέρα του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου, και προσαρτήθηκε σε κάποιο πτωχοκομείο της Κωνσταντινούπολης με τον όρο να καταβάλει ετήσια εισφορά. Παράλληλα με τη διοικητική αλλαγή, καθώς το ίδιο σιγήλιο αναφέρεται ότι η Μονή Ασωμάτων και τα μετόχια της υπήχθησαν εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο. Το σχετικό σιγήλιο αναφέρει χαρακτηριστικά και δε και παρά της εκκλησίας έχωση την περί τούτων ασφάλειαν και απόδειξη εδεήθησαν προς επικυρωθήνε την απαρχή σταυροπηγιακήν χάριν. Έκτοτε, ολοένα και περισσότερο η Μονή Αγίου Ιωάννου Καρέα ερημώνεται και παρακμάζει, αλλά και εξακολουθεί να διατηρείται ως μετόχη της Μονής Πετράκη, της οποίας την τύχη και την εξέλιξη συνακολουθεί για τους επόμενους δύο περίπου αιώνες. Μετά την υποβάθμισή της σε μετόχη, η Μονή Καρέα δεν αξιοποιήθηκε από την κυρίαρχο Μονή Πετράκη παρά μόνο ως προσοδοφόρα οικονομική πηγή, η οποία προσέδιδε ωφέλη από την ενοικίαση των λατομείων της καθώς και των αγροτικών και λιβαδικών της εκτάσεων.

από την αναδιοργάνωση του μεταεπαναστατικού ελληνικού κράτους και μάλιστα κατά την περίοδο της Βαβαροκρατίας, κατόπιν της εκδόσεως του Βασιλικού Διατάγματος της 25ης Σεπτεμβρίου του 1833, περί των εν το Βασιλείο Μοναστηρίων, δόθηκε εντολή από την Ομαρχία Αττικής και Βιωτίας στον τότε ηγούμενο της Μονής Πετράκη Διονύσιο να μετοικήσει το συντομότερο δυνατό με θόλη της αδελφότητος σε κάποιο άλλο τόπο, ενδεχομένως στον πρώην κυρίαρχο μοναστήρι του Καρέα, επειδή ο χώρος της Μονής Πετράκη είχε κριθεί κατάλληλος για την ανέγερση στρατιωτικού νοσοκομείου. Τελικά, μετά από αλλεπάλληλες ενστάσεις και εκτενή αλληλογραφία και παρά τις αντιρρήσεις της αδελφότητας, ως ενδεδειγμένος τόπος μεταβάσεως κρίθηκε η Μονή Κεσαριανής και όχι το παλιό μοναστήρι του Καρέα. Επακολούθησε ολιγόχρονη προσάρτηση της Μονής Πετράκη και των μετοχήρων της στη Μονή Πεντέλης και μετά από λίγο εκ νέου αποσυσχέτιση αυτών και επαναφορά τους στο προηγούμενο καθεστώς τους. Η είσοδος του 20ου αιώνα βρίσκεται το μοναστήρι του Καρέα μετόχι ακόμη της Μονής Πετράκη, μικρό, φτωχό και παραμελημένο εξοκλήσι, με θλιβερή όψη, με αντιαισθητικές κατασκευές και προσθήκες γενόμενες από αναρμόδια πρόσωπα. Από πλευράς Κητηριακής υπάρχει μονάχα ο ναός και μερικά μισοερυπωμένα κελιά, αλλά και αυτά καλυμμένα από όγκους σκύρων και άλλων καταλήπων των λατομείων μαρμάρου και αμιάντου της περιοχής. Μέχρι την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το μοναστήρι και η περιοχή του φιλοξενεί μόνο τους εργάτες των λατομείων, τους βοσκούς και περιστασιακά μερικούς Αθηναίους εκδρομής ή προσκυνητές, οι οποίοι πεζοπορούν μέχρι εκεί για να προσευχηθούν και να ζητήσουν τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου.

Κυριακή ανασυγκρότηση της Μονής, όπως και η πνευματική ζωή της αδελφότητας, βρίσκονται εν εξελίξη. Από τότε καταβάλλεται έντονη προσπάθεια ώστε η αριθμητική της αύξηση να συμπορεύεται με την πνευματική. Ευσεβής πόθος της είναι να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο κατάμφο.

0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν Σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλη. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα αγνώνε, τι συγκενή αυτή υποσούλα λουμένη διδαχή, ξενίζονται γάρτιν αϊσφαίρις εις Θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευχαίρουν, οι λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησεται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάν το πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν, και αιγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Του γαρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκουφιλωμέ νομίζειν χρυσό, η αργύρο, η λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημίν εχλέβαζον, ή δε είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήρθεν εκ μέσω αυτών. Τίνες δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερη συναυτής.

αγίας σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

0: παρακολουθούμεθον και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, και στις 30 Ιουνίου γιορτάζουμε τη σύναξη των 12 Αποστόλων. «Η Βασιλεία του Θεού», έλεγε ο Κύριός μας, «βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Υπάρχουν χριστιανοί που μπαίνουν διστάζοντας το δρόμο της χριστιανικής τελειότητας. Κατέχονται διαρκώς από κάποιο φόβο, από το φόβο μήπως χαρακτηριστούν

Αγνοούσε όμως ακόμα το μυστήριο της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Λίγο-λίγο όμως η ψυχή του φωτίστηκε πλήρως. Τα θαύματα του Κυρίου μαρτυρούσαν τη θεία προέλευσή του και ο Απόστολος αισθανόταν όλο και ζωηρότερα ότι στο πρόσωπο του διδασκάλου υπήρχε κάτι που ξεπερνούσε την ανθρώπινη φύση. Υπό την επινέργεια της Θείας Χάριτος, ο Πέτρος πίστευσε στη θεότητα του Ιησού Χριστού. «Ημείς, τι να με λέγεται είναι?» ρώτησε μια μέρα ο Κύριος στους μαθητές του. Ο Πέτρος τότε, με όλη την ορμή του ενθουσιασμού του, έσπευσε να απαντήσει και ως εκπρόσωπος των άλλων. «Σύ ο Χριστός», είπε, «ο Υιός του Θεού του Ζώντος». «Πίστη ζώσα και ενεργείς». Αφού Ιησούς είναι Θεός, ο Πέτρος πιστεύει χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό στη διδασκαλία του. Ο διδάσκαλος λέει στα πλήθη που τον άκουγαν ότι θα τους έδινε να φάγουν τη σάρκα του. Επρόκειτο δηλαδή περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στο άκουσμα των λόγων αυτών, πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι με τα αυτού περιεπάτουν. Ο Πέτρος, μαζί με τους άλλους στενούς μαθητές, παραμένει πλησίον του θείου διδασκάλου. «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα», του λέει, «ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Εφόσον ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός, ο Πέτρος θα ψηφά στο όνομά του όλες τις δυσκολίες. Θα πηδήξει από το πλοίο για να συναντήσει τον Κύριο και θα περπατήσει πάνω στα κύματα. Θα αρχίσει να βυθίζεται και πάλι θα ανορθωθεί. Μια μορφή με μεγάλες και απότομες μεταπτώσεις. Από τον πιο μεγάλο ενθουσιασμό στην πιο μεγάλη απεσιοδοξία. Από την πιο δυνατή ομολογία στην πιο δειλή άρνηση. Κι όμως, μέσα σε αυτή την αυθόρμητη ψυχή, που παρά τις πτώσεις της εξακολουθεί να παραμένει αγνή και πιστή, γίνεται μια τρομερή πάλη. Και στις πιο τραγικές και δύσκολες στιγμές δεν πάβει να αγωνίζεται, να μετανοεί και να σηκώνεται. Και ο Πέτρος είναι θερμός στη μετάνοιά του. Παρά την ολόψυχη προς τον Κύριο αφοσίωση, ο Πέτρος είχε και μια ώρα λιποψυχίας. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο, του οποίου με τόσο ενθουσιασμό είχε ομολογήσει άλλοτε τη θεότητα. Βαριά η πτώση ομολογουμένος. Ο Θεός επέτρεψε την πτώση αυτή ίσως για να δώσει στον Πέτρο μεγάλα και ανεξάλειπτα μαθήματα. Αμάρτημα βαρύ που όμως επανορθώθηκε με μια τέλεια συντριβή. Στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Στο βλέμμα αυτό του Κυρίου υπήρχε τόσος πόνος και τόση ευσπλαχνία που στο αντίκρισμα αυτό η καρδιά του Αποστόλου συντρίφθηκε και ο Πέτρος ξέσπασε σε λυγμούς. «Και εξελθόν έξω έκλαψε πικρός», σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο Πέτρος είναι θερμός στην αγάπη του. Η αγάπη του Πέτρου δεν είναι χλιαρή ή συναισθηματική. Είναι πραγματική, ενεργητική και ισχυρή. Είναι αγάπη που τα δίνει όλα και δίνεται χωρίς κανένα περιορισμό, υπολογισμό και επιφύλαξη. Ο Πέτρος λησμονεί τελείως τον εαυτό του. Επάνω στο θαβόρ θέλει να στήσει τρεις σκηνές. Μία για τον Ιησού, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Για τον εαυτό του τίποτα δεν σκέφτεται. Ο Πέτρος είναι πάντοτε πρόθυμος για να προσφέρει υπηρεσίες. Ανεβαίνει στο μνημείο το πρωί της Αναστάσεως. Μιλάει στα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Κηρύττει με πύρινο ζήλο το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο Πέτρος επισφραγίζει τη θερμή προς τον Κύριο αγάπη του με τη θυσία της ζωής του. Εάν αγαπητοί ακροατές και η δική μας ζωή αλήθεια ανταποκρινόταν πλήρως προς την πίστη μας, εάν και εμείς είχαμε την τέλεια συντριβή για τις αμαρτίες μας, εάν δεν θέταμε όρια στην προς τον Κύριο αγάπη μας, ασφαλώς πόσα θαυμαστά αποτελέσματα θα βλέπαμε στην πνευματική μας πορεία, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και στην οικογένειά μας και στην κοινωνία μας.

Εκκλησία μας όμως, είπαμε, στις 29 Ιουνίου γιορτάζει μαζί με τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, ζει ανάμεσά μας και θα ζει. Έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Αυτός ο πρώτος μετά τον ένα, όπως πολύ ταιριαστά τον χαρακτήρισαν, έχει με το φως του Χριστού τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας, για τα οποία τόσος λόγος γίνεται. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες παίρνει την πιο επίκαιρη θέση η μοναδική αυτή φυσιογνωμία της ανθρώπινης ιστορίας. Αν θελήσουμε να τον αντικρίσουμε ως Έλληνες, μπορούμε να πούμε ότι του χρωστάμε σχεδόν το παν. Όχι μόνο γιατί μας πρόσφερε το αιώνιο, εκείνο που απετέλεσε τη βάση της υπάρξεώς μας, αλλά γιατί με το γνήσιο χριστιανισμό μας έδωσε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε τον προγονικό μας θησαυρό, για να αποτελεστεί έτσι η θαυμαστή σύνδεση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Αν τον αντικρίσουμε ως Ευρωπαίοι, θα διαπιστώσουμε ότι σε αυτόν χρωστάμε τον πολιτισμό μας. Η ώρα που πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, εκεί στους Φιλίππους της Μακεδονίας, έμεινε ιστορική. Από τότε ανοίγει πελώρια πύλη, από όπου ξεχύνεται ο χύμαρος του φωτός του χριστιανισμού. Αυτό το φως, αυτό το πνεύμα, δημιουργεί το μοναδικό πολιτισμό που αναχαιτίζει όλα τα κύματα του βαρβαρισμού και προσφέρει στον απολύτιστο κάτοικο των ευρωπαϊκών χωρών ό,τι χρειάζεται για να ανέλθει και να εκπολιτιστεί. Είναι γενικά παραδεκτό πως τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουν χριστιανική θεμελίωση, παύλιο θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά θα θαυμάσουμε ακόμα περισσότερο τον Απόστολο Παύλο αν τον δούμε πιο πολύ ως άνθρωποι. Ως άνθρωποι που ζούμε σε μια κοινωνία ανθρώπων, η οποία βασανίζεται με τόσα προβλήματα και μαστίζεται από τόσες αμφιβολίες. Εδώ ακριβώς έρχεται ο γίγας αυτός του πνεύματος να παρασταθεί στις αμφιβολίες μας, να δώσει τη σφραγίδα της λύσεως στα κοινωνικά μας προβλήματα. Στο πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, των ανθρώπων γενικότερα, σήμερα που τόσο παράφωνα διδάγματα κυκλοφορούν ανάμεσα στους λαούς, μοναδική παραμένει η απάντησή του. Ούκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ούκ εν Ιδούλος, ουδέ ελεύθερος, ούκ εν Άρσεν και φίλοι, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Πόσο ακόμα αγωνίστηκε για τα μεγάλα συνθήματα της αδελφοσύνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης, τα οποία καπηλεύονται μέχρι σήμερα οι εχθροί του χριστιανισμού. Ο Μεγάλος Απόστολος όχι μόνο τα διακήρυξε με παρησία, αλλά και τα έζησε με όλη του την πληρότητα. Πόσες φορές προσφωνεί με εκείνο το τρυφερό «αδελφοί μου», όλους ανεξαιρέτως τους συνανθρώπους του. Κοιτάξτε με πόσο θείο ζήλο μιλάει για την αγάπη. Της πλέει και ένα άφθαρτο εγκόμιο. Αρκεί να ανοίξουμε το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, για να θαυμάσουμε εκεί τον υπεροχότερο ύμνο που έψαλαν ποτέ ανθρώπινα χείλη στη μείζωνα των αρετών, δηλαδή την αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος είναι ακόμα ο κατεξοχήν κήρυκας της δικαιοσύνης. Δεν μετασχηματίζεται ως διάκονος δικαιοσύνης, αλλά ζει εν πάση δικαιοσύνη και την διώκει. Αν κάνουμε μια πρόχειρη έρευνα στις θεόπνευστες επιστολές του, θα λάβουμε απάντηση και σε τόσα άλλα προβλήματα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι το πρόβλημα του γάμου και της οικογένειας, της ανατροφής των παιδιών και άλλα. Ιδιαίτερα όμως βλέπουμε το φτερωτό Απόστολο ως χριστιανή. Αντικρίζοντάς τον μένουμε πολύ περισσότερο από έκπληκτοι. Ο θαυμασμός μας γι' αυτόν γίνεται απεριόριστος. Όχι μόνο για τη δράση του, αλλά και για το κατακόρυφο πνευματικό του ανέβασμα. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε τον ουράνιο άνθρωπο και τον επίγειο άγγελο. Η ζωή του, έστω και αγγείλησε στη γη, όμως ήταν πραγματικά ουράνια. «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει», είπε στους Φιλιππισίους. Και το ερώτημα που προβάλλει: «Πού αλήθεια οφείλεται το μεγαλείο του αυτό? Μήπως τη μεγαλοφυΐα του, στις ανδιαμφισβήτητες ικανότητές του, στη μόρφωσή του?» Βέβαια δεν τα αρνείται κανείς όλα αυτά. Ήταν ίσως το μεγαλύτερο πνεύμα της εποχής του και οπωσδήποτε θα έκανε κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο στη ζωή του.
Δεν ικανοποιεί όμως πλήρως αυτή η απάντηση. Γιατί καμιά ικανότηση ανθρώπινη, έστω και η πιο μεγάλη, δεν δημιουργεί στη γη ουράνιο άνθρωπο. Γι' αυτό ας ρωτήσουμε τον ίδιο. Και εκείνος μας το λέει καθαρά. Ούκ εγώ, αλλη χάρις του Θεού η συνεμή. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί.

σύμβολό της, αγαπητοί ακροατές, η αληθινή αγάπη έχει το σταυρό. Ταυτισμένη με τη θυσία την βλέπουμε στον Υιό του Θεού που κρέμεται πάνω στον οδυνηρό και πονίδι στο ξύλο. Μόνο όποιος παρατηρεί την αγκαθοστεφανωμένη μορφή της αρκωμένης αγάπης μπορεί να νιώσει τι θα πει τελικά αγάπη. Μόνο όποιος ακούει τους γεμάτους συμπόνια και συγχώρηση τελευταίους λόγους του νυμφίου της Εκκλησίας είναι δυνατό να αισθανθεί το μέγεθός της. Αυτή τη μορφή του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού, είχε πάντοτε μπροστά του ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος της αγάπης και της θυσίας. Η άσκηση της αγάπης ήταν το πρώτο μέλημά του, γι' αυτό και την πραγματοποιεί με όλους τους τρόπους. Όχι μόνο όταν οργάνωνε τη λογία ή μετέφερε χρήματα για να βοηθήσει τους αδελφούς των Ιεροσολύμων που υπέφεραν από τον τρομερό λοιμό που συνέβη επί Κλαυδίου Κέσαρος, αλλά και όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος για τους αδελφούς που κινδύνευαν. Χωρίς τον παρεκτός, η επισύναξής μου, η επισύστασής μου, η καθημέραν, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Δεν είχε δηλαδή τη φροντίδα μιας μόνο εκκλησίας. Το ενδιαφέρον του τις αγκάλιαζε όλες. Αυτός φρόντιζε να προφυλάξει την νεοσύστατη πίμνη από τους βαρείς λύκους των ψευδαδέλφων και αιρετικών. Και το πατρικό του ενδιαφέρον δεν σταματά ως εδώ. Πάντοτε η πολυμήχανη σκέψη του έβρισκε τρόπους για να εκδηλώνει τον πλούτο της καρδιάς του. Χρήματα και άλλα υλικά εφόδια ο ίδιος δεν είχε. Η αγάπη του όμως έχει χίλιους τρόπους να εκδηλωθεί και να καλύψει τις πολυπίκυλες ανάγκες των ανθρώπων, τις ψυχικές και τις σωματικές. Έτσι, παράλληλα με το ιεραποστολικό έργο του, ασκεί και την κοπιαστική εργασία του σκηνοποιού. Και με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν επιβαρύνει κανένα για τη δική του συντήρηση, αλλά βοηθάει και τους άλλους. Τα ευλογημένα κοινά χέρια που μετέδωσαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ανέδειξαν επισκόπους τον Τιμόθεο και τον Τίτο, αυτά τα χέρια ροζιάζουν ώρες ολόκληρες πάνω στο χοντρό ύφασμα των σκηνών για να επαρκέσουν στις ανάγκες των συνεργατών του. «Τες χρύες μου και τες σούσι μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αύτε». Και το κορύφωμα ίσως της πνευματικής, της γεμάτης αγάπης, πατρικής του καρδιάς, φαίνεται στην περίπτωση του δούλου Ονίσιμου. Ένας δραπέτης δούλος παρουσιάζεται στο φυλακισμένο στη Ρώμη Απόστολο. Ο δέσμιος Παύλος δεν σκέφτεται καθόλου τα υλικά του δεσμά. Η αγάπη συνηθίζει να λησμονεί τον εαυτό της. Έχει μπροστά του ένα άσωτο γιο, πονεμένο και δυστυχισμένο. Ένα δούλο φυγάδα και κλέφτη μαζί. Αν ο δούλος δεν είχε καμιά αξία την εποχή εκείνη, καταλαβαίνει κανείς τι σήμαινε να βαρύνεται και ως λιποτάχτης και κλέφτης. Ο Κύριός του είχε το δικαίωμα να τον βασανίσει και να τον μαστιγώσει μέχρι θανάτου. Για τον Απόστολο Παύλο όμως, ο Ονίσιμος δεν είναι δούλος, αλλά αδελφός αγαπητός. Γράφει λοιπόν ο λευκασμένος πια Παύλος στο Φιλίμωνα τον Κύριο του Ονίσιμου για να τον παρακαλέσει να δεχτεί και να συγχωρήσει το δούλο του. Η επιστολή αυτή που αποτελείται από 25 μόνο στίχους φανερώνει τους θησαυρούς της μεγάλης αγάπης του. Αναλαμβάνει αυτό την υπεράσπιση ενός δούλου, διακινδυνεύοντας το κύρος του. Κρούει με λεπτότητα τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής του Φιλίμωνα. Ένα χύμαρος αγάπης ξεπετάγεται από την επιστολή αυτή, ικανός να σβήσει τη δίκαιη οργή του αποδέκτη. Να πως τον παρακαλεί. «Δέξου τον με αγάπη όπως ακριβώς θα δεχόσουν εμένα. Κι αν σε αδίκησε ή σου χρωστάει κάτι, αυτό λογάριασέ το σαν δική μου φιλή». Και η μεγαλειώδης κατάληξη: «Ναι αδελφέ, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνεν Κυρίω». Ποιος κοινωνικός αναμορφωτής από αυτούς που κόπτονται για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη έχει να μας παρουσιάσει ένα τέτοιο ανάλογο κείμενο? «Να μου αναπαύσεις τα σπλάχνα». Ποια άλλη τρυφερότερη λέξη θα μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα τον πλούτο και το μεγαλείο μιας ψυχής που θυσιάστηκε στο βωμό της αγάπης με έμβλημά της το Σταυρό του Κυρίου μας?

Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του αναφέρεται στην αρχιερατική προσευχή του Ιησού. Ο κόσμος και οι μαθητές από τη μια μεριά, ο ουράνιος πατέρας από την άλλη και στο μέσον ο μεσίτης του Θεού και των ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός. Μιλάει για το έργο του, τη φανέρωση του ονόματος του Θεού στους ανθρώπους. Η γνώση αυτή του πατέρα από τους ανθρώπους είναι η αιώνια ζωή. Είναι η γνώση της μοναδικής και μεγάλης αλήθειας. Η γνώση του μόνο αληθινού Θεού και του απεσταλμένου του Ιησού. Οι μαθητές είναι εκείνοι που έλαβαν την αποκάλυψη αυτή. Ο κόσμος έμεινε στην άρνηση και κατά συνέπεια στην άγνοια. Συγχρόνως όμως ο κόσμος παραμένει μια πρόκληση για τους μαθητές, για κάθε μαθητή. Πρόκληση για να του μεταδώσει τη σωτήρια γνώση του Ιησού Χριστού και να τον οδηγήσει έπειτα στην αληθινή και την αιώνια ζωή. Η μετάδοση όμως της Θείας Γνώσης, η φανέρωση του προσώπου του Ιησού στον κόσμο, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο κόσμος που δεν έχει ακόμα αναγεννηθεί αποτελεί επικίνδυνη περιοχή. Αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνηθιών του και πολλές φορές παρασύρει στην ορμητική δύνη του κατά του Θεού οποιονδήποτε αστόχαστο ή αδόκιμο μαθητή αρνούμενος την κλίση για σωτηρία. Αυτός ο κόσμος αποτελεί το χωράφι με τους τριβόλους και τα αγκάθια που περιμένει τον καλό γεωργό. Ο Ιησούς γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να έχεις τη γνώση του αληθινού Θεού, να ζεις σε τον κόσμο και να πρέπει να αγωνίζεσαι για να φέρεις επίγνωση της αλήθειας εκείνων από τον οποίο κινδυνεύεις να πεθάνεις. Γι' αυτό ακριβώς ζητάει από τον Πατέρα να του στηρίσει εν το ονόματί του. Έτσι θα αποτελέσουν όλοι μαζί την Αγία Κοινωνία και θα είναι μέτοχοι της χάρης του Θεού. Θα είναι εν. Η πολλαπλότητα και η διάσπαση είναι χαρακτηριστικά του κόσμου. Η ενότητα ανήκει στον κόσμο του Θεού. Ενότητα χωρίς να συγχαίεται η κάθε προσωπική ύπαρξη με την άλλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να αποδοθεί το γεγονός αυτό με ανθρώπινα σχήματα ή σύμβολα. Η αποδοχή και η βίωσή του κατά το μυστικό τρόπο που η Ορθόδοξη Εκκλησία και πνευματικότητα γνωρίζει, ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος έκφρασής του. Κάθε προσπάθεια περιγραφής εκείνης της πραγματικότητος φοβάμαι ότι θα ήταν έξοδος από τα όρια της ανθρώπινης σφαίρας και εισχώρηση στην περιοχή της αρχής, όπου δεν υπάρχουν σύμβολα, παρά μόνο θέα του αόρατου, ακοή του άρητου, οσμή της πνευματικής ευωδίας και σιωπή μπροστά στο μυστήριο, όπως ο Βυζαντινός αγιογράφος το παρουσιάζει στην έκφραση των αυστηρών ασκητικών του μορφών. «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα». Είναι η μεγάλη στιγμή που ο Ιησούς σημαδεύει το ύψος του έργου των μαθητών αλλά και των μεγάλων κινδύνων. Είναι η ώρα της παρακαταθήκης λίγο πριν από την ώρα του φυσικού χωρισμού που για τον Ιησού είναι διαρκής παρουσία. Θα παρακολουθεί τον αγώνα των μαθητών μέσα στον κόσμο. Θα ενισχύει την αδυναμία τους. Θα στηρίζει την πίστη τους. Θα ανακουφίζει το καθημερινό τους μαρτύριο. Θα τους στηρεί στην αλήθειά του. Θα στεφανώνει τους άθλους τους. Και όλα αυτά με τον τρόπο της άμεσης παρουσίας και τις πιο πολλές φορές σιωπηλά. Κι όμως ο Ιησούς δεν απευθύνεται προς τους μαθητές. Δεν τους συμβουλεύει. Δεν απαντά σε απορίες ή άλλες ερωτήσεις τους. Αλλά παρακαλεί τον Πατέρα να τους διαφυλάξει από τις παγίδες του κόσμου και να τους κάνει μετόχους της υπέροχης εκείνης της φοβερής ζωής του Θεού. Όντας ο ίδιος πηγή της ζωής, γνωρίζει ότι είναι αδύνατη συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού χωρίς την πατρική πρόνοια, χωρίς τη συγκαταβαίνουσα και αναγεννητική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό παίρνει τη θέση του ανθρώπου και προσεύχεται γι' αυτόν. Και μένει τόσο ευχαριστημένος από τη μικρή, την ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή. Αρκεί η μικρή κλίση, η επίκληση του ονόματος του Θεού, η εξήτηση της σωτηρίας, το μνήστητή μου τη βασιλεία σου. Και εκείνος προσλαμβάνει και αποδέχεται αδιάκριτα για να δώσει την αιώνια ζωή, τη χαρά της αιώνιας ζωής και τη δόξα μέσα στους θαυμαστούς κόσμους του Αγίου. Και η πιο ζωηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να περιγράψει την ουσία της ζωής αυτής
όπου κυριαρχεί το πλήρωμα της χαράς και η δόξα του Πατέρα, σε ένα χώρο αγιότητας που το βέβυλο και θνητό, η θλίψη και η ταπείνωση της αμαρτίας είναι άγνωστα. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δεδοκάσμη. Η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς είναι απαραίτητο γνώρισμα της πνευματικής ζωής. Η προσευχή του Ιησού οπλίζει με βεβαιότητα την ψυχή που αγωνίζεται να περάσει το τρικυμισμένο πέλαγος και να φτάσει στο λιμάνι που δεν φαίνεται ακόμα. Ο σημερινός κόσμος, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχει ανάγκη αυτής της βεβαιότητας. Σήμερα που ταλανίζεται από τις περιπλανήσεις του στους πνευματικούς λαβυρίνθους, με τα ψυχολογικά διέξοδα και τις απογοητεύσεις, από τις φρούδες ελπίδες των ανανεωτικών κηρυγμάτων, από τις επαναλαμβανόμενες αντιθέσεις του νέου προς το παλαιό και κατεστημένο, από τη σύγχυση των αξιών της ζωής. Μια στροφή της προσοχής προς τους λόγους του Ιησού θα απελευθέρωνε το σημερινό άνθρωπο από την πνευματική δουλεία και θα άνοιγε το δρόμο προς ό,τι λαχταρά τελικά η ψυχή του, δηλαδή προς τη ζωή, τη χαρά, την αναγνώριση, τη δόξα. Γιατί η προσευχή του Ιησού είναι αιώνια και αναφέρεται και στους σημερινούς μαθητές. Θα ήταν μια τέτοια στροφή όχι μόνο λυτρωτική από τα στοιχεία του κόσμου, αλλά και αποκαλυπτική των διαστάσεων της πνευματικής ζωής στο χώρο του Αγίου. Για όσους έλαβαν τη φανέρωση του ονόματος του Θεού, η επίκληση «Πάτερ Άγιε» αποτελεί την ανακεφαλαίωση του δοξολογικού ύμνου, την ύψιστη ευχαριστία για τη μετοχή στη ζωή του Θεού, τη μαρτυρία του ενός. Παράλληλα, είναι η αιώνια ηκεσία, η αστίγαστη παράκληση για τη φανέρωση του μυστηρίου της αγάπης και προς τους έξω. Αυτή η ηκεσία, ολιγόλογη και έντονη καθώς είναι, περικλεί όλο το Άγιο Πάθος για τη σωτηρία του κόσμου, τη θλίψη για την αιμονή των πολλών στο σκοτάδι της πλάνης. Πάτερ Άγιε, ομολογία και δοξολογία, μαζί με παράκληση και πόνο, στο βάθος του οποίου ο δεσμός και η φλόγα της πατρικής αγάπης συντηρεί μια βέβαιη ελπίδα.

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήταν τα λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι επορεύθησαν σε όλο τον κόσμο και κήρυξαν το χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο της διδασκαλίας του, πάση τη κτήση. Και έγιναν οι αναμορφωτές της Οικουμένης, οι πρώτοι φορείς του αληθινού πνευματικού πολιτισμού της ανθρωπότητας. Η αποστολή τους βέβαια δεν ήταν εύκολη. Συνάντησαν δυσκολίες, αντίξωες συνθήκες ζωής, διαβολές και συκοφαντίες, φυλακίσεις, εχθρικές επιθέσεις, κακουχίες, ασθένειες. Ωστόσο, τίποτα δεν ζήτησαν για τον εαυτό τους. Όλα για τον Χριστό. Και ο αγώνας τους, κοπιώδης αλλά συνεχής για την ίδρυση των εκκλησιών και τη στερέωση της πίστεως. Έδωσαν τελικά και την ίδια τους τη ζωή για την αλήθεια του Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι θεμελίωσαν και διέδωσαν τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και είναι οι πιο μεγάλοι από τους μεγάλους της ιστορίας. Και η Εκκλησία του Χριστού, στην τέταρτη ιδιότητά της, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι αποστολική, γιατί είναι εκτισμένη πάνω στους 12 λίθους, τους Αποστόλους του Κυρίου μας. Με την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή, οι κληρικοί μας έχουν αναλάβει το βαρύ και ευθυνοφόρο έργο της ιερής αυτής αποστολής, της μεταδόσεως του Ευαγγελίου στον κόσμο. Είναι το ύψιστο χρέος. Γι' αυτό και ο Απόστολος των Εθνών, ο Θείος Παύλος, λέει με συνοχή καρδίας: «Έλης ίντε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτη σοφιλέτης ημί». Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφόσον είμαστε μέλη της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, οφείλουμε να στεκόμαστε συμπαραστάτες και συνεργείς στο έργο της Αποστολής και Ιεραποστολής της Εκκλησίας μας. Είναι χρέος μας να κρατάμε ζωντανή την αποστολικότητα της διδασκαλίας, άσβεστο το φως του Αναστάντος στον σύγχρονο κόσμο. Άλλωστε το αίτημα του επανευαγγελισμού της κοινωνίας μας είναι λίαν επίκαιρο και επίγον με τους συνετούς συνεργούς του Θεού και την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία και προσιτή γλώσσα. Ο πνευματικά διψασμένος σύγχρονος άνθρωπος περιμένει τα ρήματα ζωής. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι: θα κρατήσουμε αυτά τα ρήματα ζωής μονάχα για τον εαυτό μας? Όχι βέβαια. Κάθε πιστός καλείται να μαρτυρήσει τα μεγαλεία του Θεού που ο ίδιος έχει γευθεί. Καλείται να γίνει μεταδοτικός πομπός. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε βήματα συνεργασίας στο αποστολικό έργο της μάνας μας Εκκλησίας. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας, ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Γεια σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλην. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευηγελίζεται αυτής. Επιλαβόμενείτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα αγνώνε, τι συγκενεί αυτή η ποσούλα λουμένη διδαχή. Ξενίζω το γάρτινα εις φέρης, εις θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευχαίρουν, η λέγην τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο οστινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν, και αιγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκοφιλωμέ νομίζειν χρυσό, η αργύρο, η λίθο, χαράγματι τέχνης και ανθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν, εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημίν εχλέβαζον, είδε είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Τι είναι δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερη συναυτής.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γιάννη το Κύριε το ελεός εθιμάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασί Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η Παλαιά Διαθήκη. Περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Τι κάνετε, καλοί μου φίλοι, καλά?
1: Καλά.
0: Καλά και πολύ καλά δεν είστε? Έχουμε, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι απλώς καλά στο πενταράκι. Η βαθμολογία η πανεπιστημιακή είναι καλός, πηγαίνει καλός και άριστα. Το καλός είναι πενταράκι.
2: Υπάρχει και ένα κοπής.
3: Λίγα κακός.
0: Ναι, υπάρχει και κίνδυνο να κοπείς με το καλός. Ωραία. Αν πειράζει, όταν είμαι με το Θεό και όταν πάσχουμε για το Θεό, είναι το άριστο. Είστε καλά? Αλλά... ναι, αλλά έχω το παράπονο ότι την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη φορά δεν είχατε έρθει πολύ.
2: Πουσίες.
0: Θα πρέπει να το υπολογίζω ότι μια φορά την εβδομάδα συναντώμεθα εδώ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Όχι να βλεπόμεθα και κάτσε να τα πούμε διάφορα θέματα, το Λόγο του Θεού. Σε εύχομαι βαθιά από την καρδιά μου να αγαπήσετε δύο πράγματα.

0: Κατά την Άγια Γραφή την Παλαιά Διαθήκη που μελετάμε. Μια εικόνα να σας πω, λέει η Παλαιά Διαθήκη, που είναι το αντικείμενο μελέτης μας, η ζωή είναι μια λεκάνη με δάκρυα.
1: Κλαθμόν.
0: Κοιλάδα κλαθμόνος. Κοιλάδα κλαθμόνος. Ωραία παραμείωση αυτή. Πικριμέν, αλλά αλήθεια. Αληθινή. Στην κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ουνέθετο. Ναι. Λοιπόν, εδώ μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη και θα ήθελα σήμερα ή από σήμερα θα δούμε πώς θα φέρουν τα πράγματα, να τροποποιηθούμε λιγάκι. Παλαιά Διαθήκη θα είναι το αντικείμενό μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε περί του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες πρέπει να αγαπούμε και πρέπει να του απευθύνουμε πολύ ευγνωμοσύνη, γιατί μας έστειλε γράμματα, και διότι το κυριότερο είναι ιδρυτής της Εκκλησίας ημών. Ευθυμούμε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο με πολύ έτσι επίταση, έλεγε, και εδώ και εντολή να μνημονεύουν τον Απόστολο Παύλο ιερείς των Αθηνών Ιδία, και αυτό απευθύνεται σε όλη την Ελλαδική Εκκλησία, γιατί αν δεν είχαμε αυτό δεν θα είχαμε πίστη. Αυτός ήρθε και με κίνδυνο και με δυσκολία πολύ μας ευγγέλισε, δηλαδή κήρυξε την αληθινή πίστη. Γι' αυτό να το λέμε και εμείς.
1: Το
0: ιδρυτό της Εκκλησίας ημών. Τον Πέτρο και Πάτου και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών. Άλιστα, όμως δεν θέλω να φύγω και από το θέμα μου. Το θέμα που έχουμε, το αντικείμενο μελέτη στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό θα κάνουμε μαθήματα να συσχετίσουμε τον αυτό, τον Απόστολο Παύλο, με την Παλαιά Διαθήκη. Είσαι καραβάγια, ερώμησε, βλέπω. Αιών, Παύλος. Παύλος Απόστολος.
1: Ιησού Χριστού.
0: Πώς θα οφείλουμε σε αυτόν, Απόστολο Παύλο, και τι περιφρόνηση του έχουμε, ώστε δεν διαβάζουμε τα γραμματά του. Για φανταστείτε ένα αγαπημένο πρόσωπο να μας στείλει ένα γράμμα και μην το παραπετάξουμε. Και έχουμε γράμματα στον ελλαδικό χώρο, σε εμάς, στην πατρίδα μας, τον Αποστόλο Παύλο, προς Κορινθίους, Πεσμάρα, Θεσσαλονικής, Φιλιππισίους. Όχι, σε εμάς, και εμείς τα μελετούμε. Στη σημερινή εποχή που έχουν όλα καταπέσει και όλα περιφρονούνται, περιφρονείται και η Αγία Γραφή και η Αποστολική Λόγη. Άριστα. Τι να σας πω για τον Απόστολο Παύλο. Ήταν Απόστολος με όλη τη σημασία του, να το πω. Και πρέπει να τον πάρουμε εμείς οι κληρικοί σαν παράδειγμα στο οποίο πρέπει να βαδίζουμε και να κατευθύνουμε την πορεία της ζωής μας. Θέλω να πούμε μερικά χαρακτηριστικά του Αποστολικού έργου. Του Αποστόλου γενικά, του Ιεροκήρυκα, του Ιερέως γενικότερα. Ξέρετε, ένας που αφιερώνεται στο Θεό πρέπει να έχει κλείσει από το Θεό.
1: Μέιτα.
0: Ναι, κλείσει από το καλό. Μέιτα. Και αυτή η κλείση από το Θεό χαρίζει με στην καρδιά την κλείση με γιώτα. Δηλαδή η καρδιά κλείνει. Το ένα κλείσει με ήττα είναι από το καλό, το άλλο κλείσει με γιώτα είναι από το κλείνω. Όταν ο Θεός μας καλεί για ένα έργο, που φαίνεται αυτό, δεν ακούμε τη φωνή του Θεού, δεν είναι τόσο καθαρή όπως οι προφήτες και λοιπά και οι Απόστολοι, αλλά όταν καλούμεθα από το Θεό για ένα έργο, δημιουργεί, στρέφει την καρδιά μας σε αυτό. Α, και μη ρωτάτε οποιοδήποτε κληρικό, από μικρό παιδί εγώ πήγαινα στο ψαλτήρι να σου πει, δεν μου άργαν τα άλλα πράγματα, πήγαινα στον πάτερ να εξομολογηθώ, τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η κλίση του Θεού. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ακόμη περισσότερο είχε μία θεοπτία. Είχε δηλαδή όχι απλώς κλίση, θεοπτία. Ξέρετε το περιστατικό, πήγαινε για διωγμό εναντίον των χριστιανών. Και στον δρόμο, στην πορεία που πήγαινε για το αυτό, διωγμό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και να ακούει τη φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και είπε παρακάτω, είπε ένα πολύ ωραίο, «Είναι σκληρό πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά

0: Ξυπόλυτος.
1: Σκληρός είναι.
0: Σκληρός είναι η καρδιά να κτίσει. Αυτό να το ερμηνεύσει είναι σκληρό, είναι φοβερό πράγμα. Είναι ανόητο πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά με γυμνά τα πόδια. Αυτό κάνεις.
1: Γιατί το είπε, πώς το ερμηνεύεται αυτό?
0: Δηλαδή πήγαινε να διώξει τον Χριστό, να διώξει την πίστη του Χριστού. Δηλαδή χτυπάς.
1: Είναι παράλογο αυτό που κάνει, δηλαδή.
0: Είναι παράλογο και είναι αυτό και είναι ανώφελο έργο. Δηλαδή θα στραφεί εναντίον σου. Ζημιά στον εαυτό σου κάνει. Αυτό πρέπει να ακουστεί εναντίον όλων των αθέων και απίστων, εναντίον όλων των διωκτών και μπεκτών τη πίστεώς μας. Γι' αυτό και εγώ έγραψα ένα τελευταίο βιβλίο, ας μην πω τον τίτλο. Θα μάθουν αυτοί που υβρίζουν την πίστη μας ότι είναι σκληρό πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά με γυμνά τα πόδια. Έτσι το είπα. Ξέρετε για ποιο βιβλίο. Μάλιστα. Κύριε Παρακαλώ, θυμάμαι τώρα μια εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την κλίση αυτή του Αποστόλου Παύλου. Για τον Άγιο Αυτοπατέρα έχουμε πει πολλές φορές, τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου, ότι επειδή είναι λαϊκός ιεροκήρυξ, αλλά εδώ είναι η σοφία του, ενώ μιλάει πολύ απλά στο λαό, λέει ωραία πράγματα, πηχτά πράγματα, ενώ μερικοί κηρύττουν θεολογία, κηρύττουν θεολογικό λόγο και για το λαό των πεινασμένων. Δηλαδή το κήρυγμα είναι για το λαό των πεινασμένων και κάνουν ένα φαγητό και το κρυμάνε εκεί πάνω. Δεν μπορεί να το καταλάβω, δεν μπορεί να το φτάσει. Το καταλάβω τι κάνω. Άκουσα τον ιεροκήρυγμα και είπε: ωραία που μίλησα, δεν κατάλαβα τι.
1: Κάτι καλό.
0: Ενώ οι άγιοι πατέρες έκαναν το φαγητό και το έδεδε μέσα στο πιάτο. Και το έτρωγαν ρουφιχτά οι άνθρωποι. Ήταν απλό. Καταλάβετε, τροφή. Και νόστιμη τροφή. Όπως το κάνει ο μας. Λοιπόν, μεταχειρίζεται λοιπόν ο Ιερός Πατήρ πολλά έτσι παραδείγματα για να γίνει καταληπτό στο λόγο. Να σας πω ένα παράδειγμα σχετικά με αυτό που είπα τώρα. Μιλάει για τον Απόστολο Παύλο, για τον Χρυσόστομο λέγω, και λέει ότι από τη θάλασσα του κόσμου, σαν ψαράς αλλιεύς, ο Θεός από ψηλά πήρε ένα αλίευσε, ας πούμε, έπιασε ένα ψάρι. Παριστάνει εδώ το Θεό για αλία, για ψαρά. Έπιασε ένα ψάρι και τι ψάρι δυνατό, παχύ που τάραζε. Φαίνεται από την εικόνα αυτή, θα την πω τώρα, ότι ψάρευαν τότε όπως ψαρεύουν μερικοί τώρα με τα καλάμια. Τώρα πετούν την πετονιά. Ενώ παλαιοί είχαν ένα. Εγώ το έχω δει αυτό. Κάθεται στο βουνό ψηλά, κρατούν ένα καλάμι και το πετούν. Έτσι. Το έχετε δει αυτό?
1: Στο βουνό, όχι
0: στο βουνό. Πάει στο βουνό, καλά.
1: Φύσετε ψάρι.
0: Καλά, τον Αγίαλε. Εδώ το είπα εγώ στο βουνό γιατί θέλω να πω για το Θεό από ψηλά. Λοιπόν, λέει η εικόνα αυτή του Ιερού Πατρός ότι ο Θεός από ψηλά, από τη θάλασσα του κόσμου, έπιασε ένα ψάρι πολύ δυνατό και παχύ που θάρασε τα ύδατα και το συνέλαβε και η πετονιά που το δόλωμα ήταν Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Ο ψαράς αυτό πέταξε Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις και πιάστηκε το ψάρι και ακούτε τι λέει παρακάτω, εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα από το Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει, όπως το ψάρι όταν βγαίνει από τη θάλασσα τυφλώνεται, το ξέρετε σε αυτό? Κοίτα, όπως το ψάρι όταν βγαίνει από τη θάλασσα τυφλώνεται, έτσι τυφλώθηκε λέει. Και ο Σαούλ πραγματικά έμεινε τυφλός και ζητούσε. Ναι, με την ευκαιρία να πω αυτό, ότι μπορεί να, το είπα και άλλοτε αυτό, έχει πολλά ιατρικά. Ο Χρυσόστομος στην ομιλία του, στα κηρύγματά του, πολλά ιατρικά. Αυτό από τι απορρέει? Λέγει, Μιχάλη, είσαι καλά? Και εσύ την προηγούμενη φορά στο μάθημα σκασί αρχείο. Και την προπροηγούμενη. Και την παραπροπροηγούμενη. Την άλλη φορά με τον κυδεμόνα σου. Ή από τον γιατρό να δικαιολογηθούν μερικές απουσίες. Προστάβα ταύτα τη φύση. Ο Κρήτων, τι απορρέει εδώ? Τίποτα. Λοιπόν. Τι έλεγα, γιατί ο Χρυσόστομος αναφέρει ιατρικά πολλά? Γιατί ξέρετε, οι πατέρες είχαν την έννοια ότι η Εκκλησία, το κήρυγμα που κάνουν και η Εκκλησία γενικά είναι φάρμα, είναι νοσοκομείο. Είχαν την έννοια ότι, προσέξτε αυτό που θα πω κατά παρέκβαση το λέγω, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, όπως αρρωσταίνει το σώμα και πηγαίνει στον ιατρό και κάνει τη διάγνωση ο ιατρός και δίνει τα κατάλληλα φάρμακα, το λαμβάνει σε μια γωγή στο νοσοκομείο και από εκεί βγαίνει με υγεία, έτσι αρρωσταίνει και η ψυχή και πρέπει ο άνθρωπος να καταφεύγει στον πνευματικό ιατρό. Πνευματικό ιατρό θεωρούμε τον ιερέα, τον πνευματικό, την Εκκλησία γενικά. Και θεωρεί ο ιερός πατήρ τον εαυτό του σαν ιατρό και δίνει τα φάρμακα. Τα κηρύγματά του ήταν, θεωρεί τον εαυτό του για θεράποντα γιατρό. Και έπρεπε να δίνει τα φάρμακα, να τα πάρουν εννοείται χριστιανοί και θεραπεύοντο. Και όλα τα εικονίδηματα που βλέπετε στο ναό, στην εκκλησία, είναι λάμπη υγεία τους. Είδατε φωτοφόρα πρόσωπα. Αυτό εκφράζει την υγεία, δηλαδή την πνευματική χάρη που έχουν. Μην νομίζετε όταν μπήκαν στην εκκλησία είχαν το λάμπο πρόσωπο. Ήταν άρρωστοι κι αυτοί. Πάρτε για παράδειγμα την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Πω, τι αυτό, τι ασχήμια, τι αρρώστια. Δηλαδή, θέλω να πω, τι αμαρτήματα που είχε. Και όμως πήρε τα φάρμακα και κοιτάτε τώρα στα εικονίσματα πώς είναι. Λάμπη. Έχουμε μια εικόνα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Για παράδειγμα, μετανοίας. Λοιπόν, και οι πατέρες ανέφεραν πολλά. Γι' αυτό και λένε πολλά τροπάρια. Ίασέ με. Ίασέ με, έχουν την έννοια αυτή. Θεραπευτήριων καλείται η Εκκλησία, νοσοκομείων καλείται. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του καλού και Σαμαρίτου.
1: Πανδοχείο.
0: Ναι, πανδοχείο. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Ιερός Πατήρ λοιπόν έχει πολλά τέτοια ιατρικά και θα ήταν πολύ ωραίο ένας που θέλει να κάνει μια πρωτότυπη μελέτη. Κάνα την εσύ.
1: Ένας γιατρός να την κάνει.
0: Ορίστε.
1: Ένας γιατρός.
0: Δεν ξέρει θεολογία ο ιατρός.
1: Ναι, αλλά και ο θεολόγος δεν ξέρει ιατρική.
0: Όχι, τα έχει εκεί, τα φαίνονται τα ιατρικά. Πάρα πολλά ιατρικά. Αφού εγώ όταν μελετούσα το Χρυσόστομο, έκανα αποδελτίο, κρατούσα αποδελτίο, δηλαδή γι' αυτό. Πώς θα λέγονται αυτά, δελτία.
1: Δελτάρια.
0: Ναι, και έχουν δελτάρια που λέγουν ιατρική.
1: Α, ωραία, εγώ έχω αυτά.
0: Όχι, τον κόφω. Δες από την αρχή μετά. Και θα είναι πολύ καλό. Δεν φαίνεται γιατί και το δελτάρι αυτό σε παραπέμπει αλλού και πρέπει να διαβάσει πάλι όλη την περικοπή. Ενώ θα ήταν καλό από την αρχή του αρχή και πού καταλήγει, πώς παρεμβάλλει την ιατρική εικόνα. Λοιπόν, όπως λέγει το ψάρι όταν βγαίνει από, όταν βγαίνει από το νερό, τυφλώνεται, έτσι και ο Παύλος μετά την κλίση του ετυφλώθη. Ζητή χειραγωγούς. Μου άρεσε αυτή η εικόνα. Λοιπόν, αυτά ήταν κλητός Απόστολος και αυτό το λέει τακτικά. Ξέρετε γιατί το λέει? Θα ακούσετε στα γράμματα του Αποστόλου Παύλου, λέγεται η φράση στην αρχή Παύλος κλητός Απόστολος. Κλητός.
1: Τονίζει.
0: Ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί ήταν μερικοί ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι που μετά τον κόπο του Αποστόλου Παύλου που έκανε για να πάει σε περιοχές για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, πήγαιναν αυτοί και εκείνοι ήταν αντι-Ευαγγέλιο. Ένα δηλαδή κήρυμα αντίθετο από το κήρυμα του Αποστόλου Παύλου. Και για να πιάσουν αυτοί έλεγαν αυτό το επιχείρημα ότι εμείς ερχόμεθα από το κέντρο, από την πρωτεύουσα, από την Αρχιεπισκοπή να πούμε, και Αρχιεπισκοπή και κέντρο είναι τα Ιεροσόλυμα. Εμείς είμεθα πεσταλμοί των μεγάλων Αποστόλων. Ο Παύλος δεν ήταν μεταξύ των 12, δεν ακούτε. Και το αμφισβητούσαν, ξέρετε, την κλίση του. Γι' αυτό και ιδιαίτερα το τόνιζε κλητός Απόστολος. Και αλλού λέγει, υπερασπίζοντας όχι τον εαυτό του, το πρόσωπό του, το κήρυγμά του. Γιατί άμα νοθεύει ο άλλος, σε προσβάλλει το κήρυγμα το λόγο, πάει μετά, δεν μπορεί να κινηθεί, πάει, μηδενίζεται, πάει να ναρκώνεται, δεν μπορεί να κάνει έργο. Λοιπόν, για να υπερασπιστεί λοιπόν και υπερμαχήσει του κήρυγματός του, λέγει ας πούμε, γράφει λόγια που βροντούν και αστράτων. Και λέει κάπου στην προσγαλάτας επιστολή, όποιος έρθει λέει και σας πει, άλλο Ευαγγέλιο, από αυτό που κηρύττω εγώ, ανάθεμα έστει, ανάθεμα έστω. Έστω και αν άγγελος από τον ουρανό κατεβεί. Ακούτε, ακούτε. Και αν άγγελος από τον ουρανό κατεβεί και σας πει άλλο κήρυγμα, από αυτό που σας κηρύττω, ανάθεμα έστω. Για να το βρούμε, γιατί μπορεί να σας φαίνεται σαν. Είναι αυτό. Πού είναι, Γεωργία, αυτό το χωρίο? Είναι στην Προδιαλάτες επιστολή. Προδιαλάτες επιστολή. Παρακαλώ, δώσε τα γέννα μου. Λοιπόν, ακούτε. Παιδιά, τα αρχαία γλώσσα. Δεν μου αρέσει να το μεταφράζω. Αρχαία, αρχαία. Ακούτε, ακούτε χωρίο. Γράφει Προδιαλάτες. Που ξέρετε την περιοχή για αυτή. Πώς την έφτασε, το κάναμε κάποτε κήρυμα. Πέρασε τον Ταύρο για να πάει στην περιοχή της Γαλατίας. Πέρασε τον Ταύρο, από εκεί πέφτει η Γαλατία. Τον Ταύρο τον περνούσαν μόνο οι έμποροι από τη μανία του του κέρδους, ναι. Μόνο οι ληστές και μόνο ο Παύλος.
1: Επικίνδυνη περιοχή.
0: Εκεί έπαθε την αυτή που λέει αργότερα.
1: Σκόλαψη σαρκή.
0: Ναι, που λέει σκόλαψη σαρκή, ότι η Πανάη.
2: Είναι.
0: Γαλατία.
1: Γαλατία
2: Τουρκία.
0: Λοιπόν, ο Ταύρος που βρει.
1: Εκεί.
0: Από εκεί πέφτει η Τρίπολη. Η Τρίπολη εκεί. Λοιπόν, και όταν πήγε, αλλά να σας πω τώρα το ένα λόγο. Το ένα που λέμε φαίνεται το άλλο, πήγε με τα πόδια. Το κλίμα είναι σε πέζι. Τώρα φαίνεται καλό, πας σε μια περιοχή και πέφτει απότομα άλλο κλίμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρεις ρούχα ειδικά. Τι έτρωγε εκεί, αυτά τα μπάνια και τα λοιπά και σιδερωμένα ράσα και τέτοια πράγματα. Τι έτρωγε, ό,τι προσφέρει η φύση. Γράφει, τον πειρασμό μου τον ενσαρκεί, δηλαδή την αρρώστια μου, ούτε ξεπτήσατε. Του έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά ως άγγελον Θεού ελέξαστε με. Και όταν έβλεπαν στον Κυρικάτο τον Απόστολο να πετάει σπίθες ρωτάτε τον πυρετό και τα λοιπά, έργαν να βγάλουμε τα δικά μας μάτια να τα δόκουμε. Και τους οφθαλμούς ημών εξορίσατε. Εξορί. Και εδώ κατέμε. Αν θέλω να το βρω αυτό το χωρίο. Πού να αυτό είναι. Πού είναι ο πατήρ Αγουστίνος εδώ στο λέγει. Γιατί για ένα χωρίο θυμάται με φούντας. Να το βρει γρήγορα να το βρει. Λοιπόν, που ξεφύγει πρώτο πράγμα. Τι θεολόγοι θα γίνετε εσείς. Τι κύριε και ο Ευαγγέλιο δεν μπορεί να βρει ούτε ένα χωρίο. Αυτό μας έκανε. Φωνές έχω φάει εγώ. Γι' αυτά με έκανε και αγάπησε το λόγο του Θεού. Μάλιστα. Μάλιστα. Πέστε μου τίποτα άλλο μέχρι να το πω εγώ. Να το. Λοιπόν. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, τέταρτο δεν είπα στην αρχή. 14 στίχους. Να, έτσι μαθαίνουμε. 4-14, πώς γαλάτε. Το λέγαμε 2-5 φορές, το λέγαμε και την άλλη μέρα, πάει, μαθαίρθηκε. Και μετά πάμε στο 4-14. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Παύλος. Είδατε, δε, τι είπα να πει, το είδατε, μόνο κρυμπιόντα.
2: Ξέρετε. Ξέρετε.
0: Ναι, μπράβο.
2: Όχι,
0: είχαμε ένα γέροντα, το γέροντα Ηρακλή, σας έχω πει για κάποτε στα χρόνια μου, τον ήμουν φοιτητής, που καθόταν σε μια απάνω, σε ένα βουνό και διάβαζε και τα λοιπά και κατέβαινε στην κοινωνία κάτω και έδινε μηνύματα με μια κάπα του. Λοιπόν, και πήγε κάποτε σε ένα υπουργό και πήγε στον πάτερ Αγουστίνο, τον Καντιώτη. Έτσι. Και μετά ήρθε στο φοιτητικό κόσμο σε εμάς και είπε, ο υπουργός με είδε με έψιλον γιώτα. Ο πατήρ Αγουστίνος με είδε με όμικρον γιώτα. Με είδε, ο υπουργός με είδε εγώ. Άνοιξε τα μάτια του, με είδε. Απλώς με είδε. Ο πατήρ Αγουστίνος με είδε με όμικρον γιώτα. Δηλαδή είχε χάρη Θεού και μπήκε μέσα μου. Λοιπόν, Είδατε γάρ, ξέρετε, ότι διασθένειαν τη σαρκός ευαγγελισάμενη με το πρώτερον. Όταν ήρθα να κηρύξω την πρώτη φορά, μια φορά πήγαινε, ήμουν άρρωστος. Ακούτε. Και τον πειρασμό μου τον ενσαρκή μου, τον πειρασμό δηλαδή την αρρώστια μου, ούτε εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε. Δεν είπατε, πώς κάνουμε για έναν άλλο, ουδέ εξεπτήσατε, ενσαμολισμένο. Άλλος άγγελων Θεού εδέξασθε με ως Χριστόν Ιησούν. Λοιπόν, μάλιστα, μου λέει για τα μάτια τώρα που λέει. Κάπου εδώ παρακάτω λέει για τα μάτια, και τα μάτια μου λέει, τα μάτια θα μου τα βγάλετε να μου τα δώσετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέγαμε και ήρθαμε εδώ στην αυτή την πρώτη καλά της επιστολή. Α, ναι, υπερασπιζόταν το κήρυγμά του. Και κοίτα, τον έλεγε, δηλαδή, εκεί πήγαν λοιπόν σε αυτή την περιοχή, πήγαν τώρα οι ψευδάδελφοι και βρήκαν έτοιμη δουλειά και πήγαν και έκαναν και είδαν αντιευαγγέλιο. Το καταλάβατε τώρα τι γινόταν. Και εναντίον αυτών και με το επιχείρημα ότι δεν είναι εκ των δόνητων, μην τον ακούτε, θα σχηρίζει, δεν έλαβε καμιά αποκάλυψη Θεού, ενώ οι 12 ήταν άμεση μαθητέ του Χριστού. Γι' αυτό και κηρύττει πάντα και λέγει κλειστό, κλειτός Απόστολος. Και λέγει λοιπόν εδώ, αφού το έχασα, λέγει λοιπόν εδώ, πρώτα καλά, αλλά σε ακούτε, και λέει, Παύλος Απόστολος ούκ απ' ανθρώπων οχία
1: Απόστολος
0: ουδέ δι' ανθρώπου αλλά δι' Ιησού Χριστού και Πατρός και Θεού Πατρός του γίνεται έτσι τώρα η κατευθείαν το τονίζει λόγω των ψευδοδέλφων. Παρακάτω ακούστε, θαυμάζω κατευθείαν το θέμα του, απορώ ούτω ταχαίως μετατίθεσθε. Από του καλέσαντος ημάς εν χάρετι εισέτρων Ευαγγέλιο. Φαίνεται αυτοί οι ψευδάδελφοι έκαναν ζημιά. Τους μετέπεισαν και πήγε και τους γράφει επιστολή. Γι' αυτό γράφει η επιστολή. Γιατί υπογράφει η επιστολή είναι αυτό. Ότι μετατέθησαν, δηλαδή άλλαξε σε άλλο κήρυγμα. Εισέτρων Ευαγγέλιο. Ω και συνάλλου οι μητινές, οι ταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επιτίθεται εναντίον αυτών. Αλλά ακούτε τι λέει τώρα. Αλλά κι αν εμείς, κι αν εγώ ξανάρθω και σας πω άλλο κήρυγμα από αυτό που είπα, καταλάβετε, είπα να πει το εμείς. Εάν εμείς, εγώ, ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Ανάθεμα. Και γίναμε, τι λες Παύλε, ανάθεμα. Να το ξαναπώ, λέει παρακάτω. Θα πω. Ως προηγήθηκα και άρτη πάλι λέγω. Αυτό που σας είπα και το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Και άρτη πάλι λέγω. Ή τη σημάς ευαγγελίζεται. Παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Τόσο πολύ δηλαδή ήταν. Υπερίσπιζε το κήρυγμά του. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ήταν πίστευε. Κηρύτε το, ο κήρυκας του λόγου του Θεού, πρέπει να πιστεύεις αυτό που κηρύττει. Συμφωνεί. Να πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Και αυτό του δίνει δύναμη να πάει κόντρα με τον άνεμο, κόντρα με το ρεύμα, κόντρα ας πούμε την πολεμική. Και βλέπετε τώρα, πώς βλέπετε σε ένα βουνό να φυσούν οι άνεμοι αγίες και ένα κάθε τέτοιο, το δέντρο ρωμαλαιό. Αυτό είναι ο Παύλος. Με όλοι εναντίον και αντιμετώπισε κινδύνης
1: να βάγε
0: τι έπαθε όταν ήθελαν κάποιον αυτόν, τον χτύπαγαν, του έδιναν ξύλο και η τιμωρία τότε ήταν να φας 40
1: ξυλιές
0: ραβδισμός. Αλλά δεν ξυλιές, ήταν επί τούτου ασκημένοι οι ειδικοί που έδιναν τώρα ραβδισμός. Γι' αυτό και βρήκα μια αστυνομική, να ξέρεις ποια δικαιώδια, πώς τη λένε. Όπως τη λένε, πώς τη λένε, πες την. Του κύριου Γιάννη του αυτού.
1: Του Γιάννη, ναι.
0: Του κύριου. Που έχει το κλαρίνο. Ευαλθία. Ευαλθία. Λοιπόν, αστυνομική να είναι. Και είναι μια γλυκιά γυναίκα αυτό. Ναι.
1: Μα εσύ η αστυνομική τι είναι, παλιάνθρωπο.
0: Αυτό να πω, στην εκπαιδεύω, εσύ δεν κάνεις, δεν χτυπάζεις. Λέω, όχι, λέει, είναι άλλοι ειδικοί που χτυπούν. Δηλαδή εξισχυμένοι για αυτό το έργο. Και χτυπούσαν λοιπόν, αλλά χτυπάμε 40 ραβδισμούς. Αλλά ακούστε, για να μην πάει ο ραβδισμός, θα βρούσαν τον αριθμό 40 ιερό. Για να μην υπερβούν το 40, έλεγαν μία, δύο, τρεις. Μην υπερβούν το 40 και θεωρούσαν αμαρτία. Δεν θεωρούσαν αμαρτία που σκότωναν τον άλλο στο ξύλο. Θεωρούσαν αμαρτία μην πάει παραπάνω από 40. Χτυπούσαν 39, ώστε αν έκαναν λάθος, πήγαν 40. Αυτό είναι παραμία τεσσαράκοντα που λέμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ το μαρτύριο αυτό το υπέστη 5 φορές. Πεντάκης παραμείαν τεσσαράκοντα ελαβών.
1: Γι' αυτό θεράπευαν και ο ίσκιος τους.
0: Ναι, τα ενδύματά τους ακόμα. Άντε τώρα εμείς με τις μύτρες μας, με τις κούρσες μας, με τα αυτοδάπρα. Από πού και ως πού, Απόστολοι. Και δεν κηρύττουμε και αυτό, γεροκύριο μου, κηρύττουμε την αλήθεια. Ντρεπόμεθα να πούμε για τον Πάπο ότι είναι αιρετικός. Βάλ την Ορθοδοξία εδώ, βάλ τους πατέρες εδώ. Βάλε εδώ τα κείμενα των πατέρων, τον Ορθόδοξο Αγίου, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και φέρε εδώ το τι πιστεύουν οι καθολικοί. Δηλαδή, εδώ φως, εκεί σκοτάδι. Άλλα για 30 έχουμε εμείς, άλλα για 30 οι καθολικοί. Διαφορετικά κάναμε το σταυρό εμείς με 3 δάχτυλα. Ευχαριστώ. Διαφορετικά κάνουν το σταυρό οι καθολικοί. Άλλη Παναγία έχουμε εμείς, άλλη. Άντε τώρα. Και δεν υπάρχει κανένα το οποίο είσαι αιρετικός. Και σε περιμέναμε τόσα χρόνια, Πάπα, σε περιμένουμε να αλλάξεις το φιλιόκβε, να πας στην Παναγία τη δική μας, να κάνεις με 3 δάκτυλα το σταυρό και όχι με 4 δάκτυλα και δεν μετανοείς. Δηλαδή τι να πούμε μαζί. Και δεν τρεπόμαστε να το πούμε αιρετικό. Ο πατέρα σηκωθείτε και ξανάρθετε με εμάς τα παιδιά σας για να δείτε πόσο δεν μοιάζουν με εσάς. Τα Παύλος εδώ. Ρωτάει. Αυτό είναι το κίνημα. Και ποιο ήταν το κίνημα του Αποστόλου Παύλου. Πρώτον να παραδειχθούμε είναι μεθαμαρτωλή. Σας λέω με λίγα λόγια το κίνημα του Αποστόλου Παύλου. Πρώτον να παραδειχθούμε ότι είναι μεθαμαρτωλή. Δεύτερον, για τα αμαρτήματά μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο σωτηρία. Τι είπα να πει τίποτα άλλο σωτηρία. Να δώκω 10.000 ευρώ να συγχωρηθούν τα αμαρτήματα. Πιάνουν αυτά. Να μάθω 10 γλώσσες για να συγχωρηθούν τα αμαρτήματα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο για αυτό, για τα αμαρτήματά μας, εσωτερικά. Μόνο το αίμα του Χριστού που χύθηκε για μας. Τα βλέπουμε τον εσταυρωμένο, το αίμα του που τρέχει από την ανημένη πλευρά. Τα τρυπημένα χέρια και πόδια είναι λυτρωτικό αίμα που σβήνει και πλένει τα αμαρτήματά μας. Και αυτό το αίμα είναι στο Άγιο Ποτήριο. Λοιπόν, και ο ιερέας που με κοινωνάει μου λέει η σάπεση είναι στο αμαρτιό και η ζωή νόμη και αθάνατο. Λοιπόν, για τα αμαρτήματά μας τίποτα άλλο δεν υπάρχει σωτηρία. Και έλεγε ο Απόστολος, μην κλαίτε, μην απογοητεύεστε, κοίτα τον Χριστό, τον σταυρωμένο Κύριο. Αυτό είναι το κίνημα του Απόστολου Παύλου. Οι Ιουδαίοι την άλλη μεριά οι ψευδάλλοι έλεγαν όχι, πρέπει να κάνει να περιτιμηθείς, πρέπει να κάνεις τα έργα του νόμου κτλ. Με αυτά που λέει ο νόμος ήταν παιδαγωγικά για αυτό που θα ερχόταν, για το σωτήριο μήνυμα του Χριστού. Τώρα αφού ήρθε η πραγματικότητα, έφυγε η σκιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το κήρυγμα, που είναι ένα κήρυγμα που απαλύνει, που γλυκένει την ψυχή και είναι τα αδελφότητα των ανθρώπων. Για μένα δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Προς Γαλάτας το λέει πάλι.
1: Δούλος ελεύθερος.
0: Δούλος και ελεύθερος. Άρσεν και θήλη. Η δούλος και ελεύθερος και τα λοιπά. Και ήταν όλος. Θα ήθελα εγώ σε αυτά που κάνουμε εδώ τα μαθήματα να σας πάρω όλη τη ζωή των Αποστόλων Παύλων. Πρέπει να μην γνώρισε μάνα. Να σας πω και ιδιαίτερα από τη ζωή του δηλαδή. Γιατί μάνα του δεν λέει πουθενά. Πατέρα γνώρισε, πρέπει να ήταν σκληρός ο πατέρας. Ίσως και γι' αυτό γράφει στις επιστολές του, δεν ξέρω να πω, οι πατέρες μην παρολογίζετε τα τέκνα. Πρέπει ο Απόστολος Παύλος να χτυπήθηκε και από τον πατέρα του. Δηλαδή δεν θα τις έφαγε. Ήταν ζωηρό παιδί. Ήταν από τα κείμενα του ζωηρό παιδί. Και όπως και έγινε μετά βέβαια. Ο πατέρας ήταν σοβαρός. Πώς φαίνεται σοβαρός έτσι ένας. Φανταστείτε ένα κύριο ζηλωτής. Από αυτόν παρέδει ζηλωτής του νόμου. Από τον πατέρα το πήρε αυτό. Ήθελε το παιδί του να μορφωθεί. Ένιωθε χαρά για τη μορφωσή του. Εσφάνε πρέπει να ήταν ασχυρός πατέρας.
1: Εκτός από τις επιστολές, τι μπορεί να διαβάσει κάποιος για να μάθει για τον Απόστολο Παύλο?
0: Ναι, γενικά για τον Απόστολο Παύλο. Να συμπληρώσω αυτό, να το κάνει και και αδερφή πρέπει να είχε. Αναφέρεται η αδερφή του. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων
1: να φέρετε. Για λειψιό. Για την υψόσπιδοποίηση των άλλων.
0: Μπράβο.
1: Ότι θα σου πω να τον δολοφονήσουν στον δρόμο.
0: Ναι. Εκεί αναφέρει και τον ανυψό. Με την αδερφή του. Αφού αναφέρει, αφού λέγει ανυψό, είχε αδερφή. Λοιπόν, να έχει αδερφό, όχι λέγει αδερφή. Αλλά για τη μάνα του δεν λέει. Πρέπει να πέθαινε σε μικρά ηλικία η μητέρα του. Δηλαδή ορφανό παιδάκι. Εδώ θα ερμηνεύσουμε το ότι δεχόταν περιποιήσεις γυναικών. Περιποιήσεις γυναικών εννοώ, δηλαδή έκανα φαγητό, τα δώρα της. Δεχόταν φαγητό, περιποιήσεις από κάποια μητέρα, ενώ συνεργάτη του. Δεν σας μου διαφεύγει τώρα την αυτή. Καλά το συμπεράζει αυτό εσένα. Ναι, ήταν αυτό. Έμαθε να δουλεύει στον πατέρα του κοντά. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος μεν, αλλά είχε... Οι Εβραίοι είχαν και μια δουλειά, ας πούμε, εμπορική δουλειά. Ο πατέρας του ήταν βυρισοδεύσης.
1: Πολύ κουραστική δουλειά.
0: Ναι, την έμαθε όμως καλά. Φαίνεται να, από το ότι έμαθε καλά τη δουλειά ο Παύλος. Προσέχετε τώρα. Πολλά πράγματα πρέπει να τα φανταστούμε. Αν και ήταν πλουσιόπαιδο, δηλαδή ήταν ευκατάστατη η οικογένεια. Η οικογένειά του πατέρα. Όμως ο πατέρας τον έβαλε στη δουλειά. Φανταστείτε, πατέρα, θα δουλέψεις. Και καλά το έκανε γιατί του χρειάστηκε αυτό αργότερα. Μερικοί πατέρες, καλοί και λοιπά, και έχουν χρήματα, βάλουν τα παιδιά στη δουλειά για να σταθούν μετά στα πόδια του. Δουλειά, δηλαδή. Και έμαθα να κατασκευάζει και εκεί μαζί με τους δούλους. Δούλοι δούλευαν σε αυτό. Εκεί τον έβαλε μαζί με τους εργάτες. Ναι, ήταν δηλαδή πατέρας, τον είπα σκληρό, όχι σκληρό, αλλά δηλαδή δεν χάριζε στο παιδί του. Δουλειά. Και έμαθε από νεαρό στην ηλικία να κάνει πόσα αυτά, τα σκηνές και άλλα. Και από δέρματα, από αυτό.
1: Ζώων.
0: Από ζώων κατσίκες και λοιπά να κάνει. Ένα τέτοιο πρέπει να είχε κοντά του αυτός. Να φορούσε ένα τέτοιο. Πώς θα έχουμε γυρίσει ένα παλτό το χειμώνα που δεν μου κάνατε δώρο ένα τέτοιο παλτό.
1: Τζόχινο αυτό με την τζόχινο. Ναι.
0: Το επιθύμησα να το μου κάνετε. Θα το πάρω φέτο το χειμώνα. Επειδή είναι γορτινία και γι' αυτό. Ξέρετε ποιο λέω, ένα μάλλον με αυτό. Τι ξέρετε, έχεις και μου φαίνεται έχεις το δικό μου. Μου το έδωκε κάποιο με το δώρο και το έδωκε σε έναν. Ναι, όταν λέμε αλήθειες. Λοιπόν, είχε ένα χοντρό πανοφόρι. Αλλά εκεί που ήταν επειδή τα κλίματα αλλάξαν και λοιπά, του είχε ξεχάσει και λέει, το έχω σημειώσει αυτό το χωρίο. Λέει, φέρε μου τον Φελόνιν. Φελόνιν είναι χοντρό πανοφόρι. Για φέρει το τρεμπέλα.
1: Το Φελόνιν.
2: Ο τρεμπέλα.
0: Φελόνιν. Τι είναι τον Φελόνιν, τον τρεμπέλα. Για βρες Β' Τιμωθέου 4. Τέταρτο κεφάλαιο.
1: Θα ακολουθούμε τώρα.
0: Β' Τιμωθέου. Τέταρτο κεφάλαιο. Πώς το ερμηνεύει ο τρεμπέλας. Τέταρτο κεφάλαιο. Τέταρτο κεφάλαιο. 13 στίχο.
1: Τον Φελόνιν.
2: Β' Τιμωθέου.
1: Ναι. 13 στίχο.
0: Τέταρτο κεφάλαιο.
2: Το χονδρόν επανοφόριον που αφήκαει στην Τροάδα στο σπίτι του Κάρμου.
1: Φελόνιον.
0: Χοντρό επανοφόρι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα θέλετε, χωρίς να καταλείψει την Παλαιά Διαθήκη, να αρχίσουμε με την, το Αποστόλο Παύλο, να λέμε αυτό. Να,
1: ωραία,
0: ναι. Θα δούμε τι, θα τον δούμε από μικρό στην ηλικία, πώς μάθαινε τα γράμματα.
1: Ωραία,
0: ανεπτυγμένο στα ελληνικά, είχε παιδεία. Ήταν δύο πόλεις του έκαναν εντύπωση. Η Ταρσός, η πατρίδα του, και τα Ιεροσόλυμα. Είχε δηλαδή και ελληνική παιδεία και παλαιοδιαθηκική παιδεία, θεολογική. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την άλλη φορά μεγάλη. Την άλλη φορά εδώ. Εντάξει. Με την παρέα σου.
3: Η Παλαιά Διαθήκη. Περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και επίησον ο Θεός τους δύο φωστήρους τους μεγάλους, τον φωστήρα τον Μέγαν, εις αρχάς της ημέρας, και τον φωστήρα τον Ελάσο, εις αρχάς της νυχτός. Με αυτά τα λόγια του βιβλίου Γενέσεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αρχίζει τον πανηγυρικό του λόγο για τους κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και μας τονίζει: «Και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους». Εκείνη τη διαφορά όπου βλέπω εν μέσω εις τους λαμπροτάτους αστέρας και εις τους δύο μεγάλους φωστήρας του ουρανού, βλέπω και εις τους νοητούς αστέρας τούτους, τους Αποστόλους λέγω, και εις τους μεγάλους φωστήρας Πέτρων και Παύλων. Ήτινες έλαμψαν εν το μυστικό στερεώματι της Εκκλησίας το απάβγασμα και το φως της θεογνωσίας, ως ο ήλιος και η σελήνη των ουρανών. Αυτοί οι δύο διορίστηκαν από τον ύψιστο Θεό δια να φεγκοβολούν με τα ηλιοσταλάκτους λάμψιστον, με τους περιφθόγκους διηγήσιστον, ημέρα και νύχτα, όλο το επερίγειον ενδιέτημα, όλον το της Εκκλησίας στερέωμα. Αυτοί οι δύο Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, είναι οι δύο μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας.

0: Στη Βόρεια Παλαιστίνη, ήσυχη κατά γάλανη απλώνεται η λίμνη Γενισαρέτ, που λέγεται και Τιβεριάδος θάλασσα ή θάλασσα της Γαλιλαίας. Εδώ, σε αυτή την πιο ονομαστή λίμνη του κόσμου, ελάτε νοερά για να γνωρίσουμε από κοντά τον Σίμωνα, τον ιόν του Ιωνά, τον μεγάλο ψαρά. Με την καρδιά αναμένει σαν θυμιατήρι ζωντανό, πέφτει στα γόνατα μπροστά στον Χριστό και με συγκίνηση του λέει: «Το βλέπω καθαρά πως είσαι ο Θεός μου, αλλά σε παρακαλώ Κύριε, έβγα από το πλοίο μου, δεν είμαι άξιος να σε έχω, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Μεγάλη ιστορική στιγμή. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς προσβλέπει με καλοσύνη στον ταπεινό ψαρά και τον προσκαλεί κοντά του. «Μη φοβάσαι Σίμων, από τώρα και στο εξής δεν θα πιάνεις ψάρια, αλλά ζωντανές ανθρώπινες ψυχές στα δίχτυα της αιωνιότητας». Σαγηνεμένος ο Σίμων γίνεται θερμός οπαδός του Ναζωραίου. Τον βλέπει να μιλά στα πλήθη, να γιατρεύει ασθενείς, να ανασταίνει νεκρούς. Ένα σούρουπο. Ο δάσκαλος κουρασμένος κατέφυγε στο βουνό πάνω από τη λίμνη να προσευχηθεί, ενώ οι μαθητές με το πλοίο κατευθύνθηκαν στην αντίπερη όχθη. Η λίμνη δεν είναι πάντα ήσυχη. Να που αυτή τη φορά όρθια, σαν θεόρατα βουνά υψώνονταν τα κύματα και σαν μύρια στόματα ζητούν να αφανίσουν το μικρό σκάφος που με κόπο πολύ προχωρεί στην άγρια φουρτούνα. Και ξαφνικά, έντρομοι αντικρίζουν οι μαθητές μια ανθρώπινη φιγούρα να περπατά πάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Φοβήθηκαν πολύ. «Μη φοβάστε, εγώ είμαι», τους μιλά ο Ιησούς. Τότε ο Πέτρος αυθόρμητα του λέει: «Εάν είσαι εσύ Κύριε, βοήθησέ με να έρθω και εγώ προς εσένα βαδίζοντας τα νερά». Με το «έλα» του Ιησού, ο Πέτρος κατέβηκε από το σκάφος και με θάρρος περπατά πάνω στα νερά της λίμνης. Μα ξαφνικά άρχισε να φοβάται. Η πίστη του ατόνισε και τότε άρχισε να αμφιθύσεται και απελπισμένα φώναξε: «Κύριε, σώσον με». Ο Χριστός άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?»
1: Ήρθε και η ώρα που ο θείος διδάσκαλος ζητά από τους μαθητές του να μάθει τι πιστεύουν οι άνθρωποι γι' αυτόν. Τότε ο Πέτρος, σαν εκπρόσωπος όλων των μαθητών, ξεστόμησε τη μεγάλη αλήθεια: «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο παντογνώστης Κύριος, που είδε το φλεγόμενο αυτό καμίνι της καρδιάς του, συγκινημένος απαντά: «Αυτά τα λόγια σου, Σίμων, είναι λόγια Θείας Αποκάλυψης που ο ουράνιος Πατέρας σου έδωσε, και αλήθεια είναι ότι επάνω σε αυτή τη σταθερή σου ομολογία, σαν σε ασάλευτο πετροθεμελιωμένο βράχο, γερά θα στηριχθεί η Εκκλησία μου και τίποτε δεν θα την κλονίσει στους αιώνες των αιώνων. Και σαν δώρο ευχαρίστησης σου δίνω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών». Γι' αυτό και στις εικόνες ο Απόστολος Πέτρος παριστάνεται να κρατάει ένα μεγάλο κλειδί, «κλειδούχο της χάριτος», τον εγκομιάζει ο υμνογράφος. Αλλά και ο κάθε πιστός που ομολογεί τον Χριστό με ακλόνητη πίστη ως Θεό αληθινό, περνά μέσα από τον κόσμο παίρνοντας ως κλειδί αυτήν την αλήθεια και με αυτό ανοίγει την πύλη της Βασιλείας του Θεού. «Με πίστη περιφρόνησε το δίχτυ του ψαρά, Υιό του Θεού τον ομολόγησες με χείλη φλογερά. Ανεβασμένος το θαβόρ μπροστά στα άρρητα κάλλη, της πίστης το ιερό κρασί σε μέθησε και πάλι».

Γεμάτος πίστη και αγάπη ο Πέτρος για τον θείο διδάσκαλο διακρίνεται, ξεχωρίζει από τους 12 μαθητές, ώσπου φθάνουμε στις φοβερές στιγμές του μυστικού δείπνου. «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια?» διαμαρτύρεται ο Πέτρος. «Αν δεν σου τα πλύνω», τονίζει ο διδάσκαλος, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Ο εγωισμός συντρίβεται και με ταπείνωση ψιθυρίζει. «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και το πρόσωπο και τα χέρια». Ο λόγος προς τους μαθητές ότι θα σκανδαλιστούν και θα σκορπίσουν σε λίγο έφερε ταραχή. Μόνο ο Πέτρος αντιλέγει.

0: αν όλοι κλονιστούν στην πίστη και σε εγκαταλείψουν, Κύριε, εγώ ποτέ. Και ο Κύριος που απαντά ότι και εσύ απόψε πριν λαλήσει ο πετεινός θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Μα ο αφλογερός μαθητής επιμένει. Και αν, Κύριε, χρειαστεί να πεθάνω για χάρη σου, θα το κάνω ευχαρίστως. Κατ' ουδένα λόγο δεν θα σε αρνηθώ. Και να σε λίγο Ιησού συλλαμβάνεται. Δέσμιος οδηγείται στον αρχιερέα. Οι μαθητές σκορπίζονται και ο Πέτρος απομακρύνεται. Τον ακολουθεί μακρόθεν. Όλο και ξεμακραίνει. Έρχεται μέχρι το δικαστήριο. Δεν έχει το σθένος να μπει μέσα. Στέκεται απ' έξω και ζεσταίνεται μαζί με τους εχθρούς του Ιησού. Και εκεί κλειδωνίζεται στη θύελα της δοκιμασίας, όπως τότε στα κύματα της Τιβεριάδας. Τότε ήρξα το καταποντίζεστε, τώρα ήρξα το αναθεματίζειν, και ομνήν ότι ούκ είδα τον άνθρωπο τούτον. Η πτώση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν είχε άλλο σκαλοπάτι του κακού να κατέβει. Αυτή όμως την ίστατη στιγμή τον αρπάζει όπως και τότε από τα κύματα ο Ιησούς. Όχι με το χέρι του, ούτε με τα λόγια του, αλλά με τη ματιά του. Τον έβγαζαν από το δικαστήριο όταν στραφής ο Κύριος ανέβλεψε το Πέτρο. Και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Κυρίου ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα τον έχει αρνηθεί τρεις φορές. Ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαυσε πικρά, ενώ το λάλημα του πετεινού του ξέσχιζε την καρδιά. Από τότε μέχρι την τελευταία του πνοή στο λάλημα του πετεινού γονάτιζε ο Πέτρος και έκλαιγε. Ο καρδιογνώστης όμως Κύριος είδε τη συντριβή του. Είδε τα δάκρυα της μετανοίας του και πάλι το προσκάλεσε στους μαθητές του. Αναστημένος, όφθηκε το Πέτρο, εμφανίστηκε στον Πέτρο φανερώνοντάς του ότι όλα έχουν περάσει. Η μετάνοιά του έχει γίνει δεκτή.
1: Και να πάλι, λίγο πριν την ανάληψη, ο αναστημένος Ιησούς εμφανίζεται πρωί στο ακρογιάλι της λίμνης. Στη λίμνη, με τις πρώτες και όμορφες συγκινήσεις. Βαρύθιμοι τώρα οι απλοϊκοί ψαράδες, με τα όνειρα θρυψαλιασμένα και τα δίχτυα άδεια. Ο Ιωάννης κυρτά, ο Κύριος εστί φωνάζει, και ο Πέτρος ρίχνεται στα νερά και κολυμπώντας έρχεται πρώτος κοντά του. Σαγηνεμένοι κάθονται όλοι γύρω του, και εκείνος, ο Κύριος, απευθύνεται στον Πέτρο και τρεις φορές τον ρωτά: «Σίμων, Ιε του Ιωνά, με αγαπάς?» Ο Πέτρος κατάλαβε τι να απαντήσει. Να πει για την αγάπη του? Η καρδιά του ακόμα στάζει καυτά δάκρυα για την άρνηση. Μα πώς να κρύψει και την δυνατή του αγάπη? «Εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις όλα», ψιθυρίζει, «ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Δες μέσα μου, καρδιογνώστα, και κρίνε». Ο Κύριος δεν αμφιβάλλει για τη μετάνοιά του, γι' αυτό και του αναθέτει τιμημένη αποστολή: «Βόσκε τ' αρνία μου». Μέχρι εδώ. Εντελώς διαφορετικός είναι ο Πέτρος μετά την Πεντηκοστή. Η ολιγοπιστία έγινε βράχος πίστης, η δειλία τόλμη, και γεμάτος από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος διανύει πλέον τον αγιότερο δρόμο της Οικουμένης, διδάσκοντας και βαπτίζοντας τους ανθρώπους στο όνομα του Χριστού. Στο τέλος της ζωής του βρίσκεται στη Ρώμη, όπου και συλλαμβάνεται επινέρωνος και καταδικάζεται στον διασταυρού θάνατον. Βαριά κοιμάται η Ρώμη, με το όνειρο της πυρκαγιάς στα μάτια. Στάχτη η ναή και στάχτη τα παλάτια. Με αίματα χριστιανών βαμμένοι δρόμοι. Μια κουστοδία με δώρα το οπλισμένη. Φέρνουν τον Πέτρο σπρώχνοντας τον όλη στο μαρτυρίο τον τόπο έξω από την πόλη. Εκεί ο σταυρός τιμένος τον προσμένει. Σκυφτός, χλωμός εκείνος, με τα χέρια πιστάγκωνα δεμένα, αργά βαδίζει στη νέα ζωή. Η Ανατολή ροδίζει, σβιούν τα στερνά ξαγρυπνισμένα αστέρια. Τώρα δειλά-δειλά χαράζει η μέρα. Πάχνη θολή σηκώνεται από τα βύθη του ποταμού και της αυγής το ορνήθι, το τρίτο ορνήθι ακούγεται από πέρα. Στην αγωνία του σταυρικού θανάτου το ακούει ο Πέτρος και θυμάται πάλι μια νύχτα αλυσμόνητη, μια άλλη νύχτα, τη νύχτα εκείνη του Πιλάτου. Τότε είχε κλάψει, τώρα στη θλιμμένη την όψη του η χαρά γλυκοχαράζει και στρέφοντας ψηλά τα μάτια κράζει: «Βλέπεις, δεν σ' απαρνέμαι». και πεθαίνει.

μαζί με τον Πέτρο, ως κορυφαίος Απόστολος θυμάται και ο Παύλος, της Οικουμένης ο Διδάσκαλος, το σκεύος της εκλογής. Γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, ο Σαούλ ή Σαύλος, από γονείς Εβραίους και πολύ πλουσίους που είχαν αποκτήσει τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, καλλιέργησε τα πλούσια πνευματικά του χαρίσματα, μαθαίνοντας όλο τον νόμο και τους προφήτες παρά τους πόδες του περίφημου Ραβίνου Γαμαλής. Από υπερβολικό ζήλο προς την θρησκεία των πατέρων του, μισούσε τους χριστιανούς και ήθελε να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην εξαφάνισή τους. Στο λιδοφωλισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, επειδή σαν νεανίας που ήτο δεν του επιτρεπόταν να λάβει μέρος στο λιθοβολισμό, κρατούσε τα ημάτια εκείνο που λιθοβολούσαν. Γεμάτος μίσος και φοβερή μανία εναντίον των χριστιανών, εμπνέων απειλής και φόνου, εις τους μαθητάς του Κυρίου ζητάει από τον αρχιερέα συστατικές επιστολές για τις συναγωγές της Δαμασκού, όπου θα πάει για να συλλάβει τους χριστιανούς. «Εν το πορεύεστε, μας αφηγείτε με θαυμαστή λιτότητα η Αγία Γραφή, εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκό και εξέφνης, περιήστραψεν αυτό φως από του ουρανού και πεσόν επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσα αυτό, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ο Παύλος ρωτά εκστατικός «Τις εις Κύριε» και ο Κύριος του λέγει «Εγώ είμαι Ιησούς, όν σοι διώκεις, αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλην και λαληθεί σε τέση τι σε δίπιν». Σηκώθηκε βασταζόμενος από τους συνοδούς του που άκουσαν τη φωνή, μα δεν είδαν το αστραφτερό εκείνο φως που πλημμύρισε τον Απόστολο και πήγε στη Δαμασκό, όπου για τρεις μέρες έμεινε χωρίς να βλέπει και χωρίς να βάλει ούτε ψωμί ούτε νερό στο στόμα του. Από εδώ αρχίζει η νέα ζωή του μεγάλου διώκτη των χριστιανών, που έγινε δοχείο περιεκτικό της Θείας Χάριτος, σκεύος εκλογής και ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του Ευαγγελίου της Νέας Διαθήκης. Περιόδευσε ταχύτατα σαν να είχε φτερά σε ολόκληρη την οικουμένη και την σαγίνευσε στην πίστη του Χριστού. Βαπτίστηκε, συναδελφώθηκε με τους Αποστόλους, από εχθρός και διώκτης έγινε ζηλωτής και ρυψοκίνδυνος κήρυκας του Χριστού. Κήρυξε στα έθνη, πραγματοποίησε τρεις περιοδίες, όργωσε τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, την Ανατολή και τη Δύση. Οι πατριώτες του τον έκριναν σαν αποστάτη και δολιοφθορέα του Ιουδαϊσμού. Τον φυλάκισαν 2 χρόνια στην Κεσάρια. Εκείνος, ως Ρωμαίος πολίτης, επικαλείται τον Κέσαρα, μεταφέρεται στη Ρώμη, μένει άλλα 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά του επιτρέπεται να δέχεται επισκέπτες. Έγραψε 14 επιστολές, εμβάθυνε όσο κανένας άλλος στο μυστήριο της πίστεως και παραμένει ο οικουμενικός διδάσκαλος και θεόπνευσος φωτιστής της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες, ο πρώτος μετά τον ένα.

Είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς την καταπληκτική προσωπικότητά του, αλλά και τα τεράστια σε έκσταση και βάθος πνευματικά αποτελέσματα του έργου του, δίχως να παραδεχθεί τον παράγοντα της Θείας Χάριτος. Όπως άρχισε το έργο του με ένα μεγάλο θαύμα, έτσι και η ζωή του ήταν ένα διαρκές θαύμα. Ένα θαύμα που με τη χάρη του Θεού άλλαξε το ρεύμα της ανθρώπινης ιστορίας. Στην Έφεσο καταργεί τη φοβερή λατρεία της Άρτεμις, αλλά και σε όλη τη Μικρά Ασία με παρησία κηρύττει τον έναν και αληθινό Θεό, συντρίβοντας την πλάνη των ειδώλων. Στην Αθήνα, παρά την ηρωνία των σοφών, εκείνος αποκαλύπτει τον άγνωστο Θεό, τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό. Στην Κόρινθο, ιδρύει αξιόλογη χριστιανική κοινότητα, όπως τους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Κρήτη, στην Νικόπολη και κατά το τέλος έρχεται επινέρονος στη Ρώμη, αφού όπως ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, αναφέρει «Επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθασθείς, κήρυξη γενόμενος εν τε Ανατολή και εν τη Δύση, το γενναίον της πίστεως αυτού κλαίος έλαβεν, δικαιοσύνην διδάξας όλο τον κόσμο». Και επί το τέρμα της Δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων ούτω απειλάγη του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός ως Ρωμαίος πολίτης δικάστηκε και καταδικάστηκε τον διαξήφους θάνατο. Η επιγραφή πάνω από τον τάφο του δίνει με τα ίδια τα λόγια του το μυστικό και την οντότητα του Αποστόλου των Εθνών «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος».

Η Εκκλησία του Χριστού και τους δύο αυτούς κορυφαίους Αποστόλους, Πέτρο και Παύλο, όρισε να τιμώνται μαζί. Όχι γιατί μαρτύρησαν και οι δύο στη Ρώμη την ίδια εποχή, αλλά και οι δύο υπήρξαν οι θεμελιωτές της μίας Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Υμνογράφοι, θεολόγοι και αγιογράφοι τους εγκομίασαν ιδιαίτερα. Η εικόνα παρουσιάζει τους δύο Αποστόλους να εναγκαλίζονται και να ασπάζονται, δηλώνοντας αυτό που λέει το τροπάριό τους: «Ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε». Η εικόνα δηλαδή της οικουμενικής ειρήνης. Και ο συναξαριστής μας υπενθυμίζει: «Σταύρωσις ήλε κήρυκα Χριστού Πέτρον, το μίδε Παύλων τον τεμώντα την πλάνην». Ο Πέτρος δηλαδή, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό. Ο δε Παύλος που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας αποκεφαλίστηκε. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού τίμησε τους κορυφαίους Αποστόλους και η παρησία του Χριστού έγειρε στοργικά και τους περιέβαλε, όπως και τον κάθε πιστό μαθητή ανά τους αιώνες. «Συ ή Παύλος, το σκεύος της εκλογής μου, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών», είπε στον Παύλο. «Εγώ εδεήθην περί σου», είπε στον Πέτρο, «ή να μη εκλείπει η πίστη σου, και εσύ στήριξον τους αδελφούς σου». Και εκείνοι, φωστήρες του νοητού στερεώματος, φωτίζουν και ξυπνούν τους ανθρώπους από το σκότος της ασέβειας εις το τιμαλφέστατον φως της αληθείας.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ετοιμότατοι Άρχοντες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η σημερινή εόρτη ως λατρευτική μας σύναξη μας δίνει τη δυνατότητα για μία ακόμη φορά να αναπέμψουμε ύμνους και δοξολογίες προς τον Άγιο Θεό μας και να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας την Παναγία Τριάδα, διότι αυτόν εδώ τον τόπο, αυτόν εδώ τον χώρο, αυτήν την γη, πριν από 20 περίπου αιώνες, την ευλόγησε η παρουσία και το κήρυγμα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της εν Ελλάδη Εκκλησίας. Ευλογία Θεού ο ερχομός του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας, στην Ακρόπολη της Φιλοσοφίας, στο αρχαίγωνο ζυμωτήριο των υπαρξιακών αναζητήσεων. Ευλογία Θεού που οι προπάτορές μας Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι ισουδένε έτερον ευκαίρου ή λέγειν τι και ακούειν καινότερον. Και έτσι το 51 μετά Χριστόν οδήγησαν τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν τον Ιερό Βράχο, εδώ στον Άριο Πάγο, στον χώρο και στον τρόπο που η κοινωνία των Αθηναίων πολιτών ιερουργούσε το λειτουργήμα της δικαιοσύνης, για να γνωρίσουν τις ικενή υπό αυτού λαλουμένη διδαχή. Στάθηκε σε αυτό το βήμα ο Απόστολος Παύλος για να βεβαιώσει περίτρανα ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της ειρήνης και της αγάπης, απευθύνεται με απεριόριστο σεβασμό στον άνθρωπο κάθε εποχής, στον άνθρωπο οποιασδήποτε φυλετικής προέλευσης και πολιτιστικής παράδοσης, με σεβασμό στην πίστη του και στα σεβάσματά του. Αυτός ο Παύλος, που ενώ παροξύνεται το πνεύμα αυτού, εν αυτό θεωρούνται κατήδρονούσαν την πόλη, εν τούτης προσεγγίζει με μεγαλειώδη αρχοντιά, ευγένεια και λεπτότητα την θρησκευτική ετερότητα της τότε Αθήνας. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Ανεβαίνει σε αυτό το βήμα ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος σε ετερόθρησκους και αλλογενείς του, για να φανερώσει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού απαντά στον καλοπροαίρετο αναζητητή κάθε εποχής, στον κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως που ψάχνεται, που θέτει ερωτήματα και έχει υπαρξιακές αγωνίες, στον ανοιχτό άνθρωπο που δεν είναι αγκιστρωμένος ούτε στην αυτάρκεια των θρησκευτικών του βεβαιοτήτων, ούτε στην τυραννική θρησκοληψία της αθείας του, και το αποκαλύπτει τον άγνωστο σε αυτόν μα μόνο αληθινό Θεό, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ίσταται ο Παύλος σε αυτό το βήμα και ατενίζει όλη την οικουμένη, στρέφει το πρόσωπό του σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, σε ανατολή, σε δύση, σε βορρά και νότο, και στεντορία τη φωνή διακηρύττει στην ανθρωπότητα. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησέτε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικήν επί παν το πρόσωπο της γης. Ενάντια στη λέλαπα της εθνοκεντρικής αυταρέσκειας και της μυσαλλοδοξίας, ενάντια στα άκρα του εθνικισμού από τη μια, που επιδιώκει την βίαιη επικράτηση μιας εθνικής ταυτότητας σε βάρος όλων των άλλων, και του εθνομηδενισμού που επιδιώκει την κατάργηση κάθε εθνικής ταυτότητας και την πολτοποίησή τους από την άλλη, απέναντι στη τυφλή βία των κάθε είδους υπεριαλιστικών συμφερόντων, απέναντι στα απειλητικά ναζιστικά παγανιστικά μορφώματα που ωρέγονται την παλινόστηση του φασισμού και της τυραννίας, απέναντι στη τρομοκρατία των κρατικών ή ιδιωτικών κεφαλαιοκρατικών επιδιώξεων, απέναντι στην ασύμμετρη απειλή του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ο Απόστολος Παύλος από αυτό το βήμα λιτά και απέριτα ξεκαθαρίζει οριστικά και αμετάκλητα την αιώνια αλήθεια του Ευαγγελίου, του γάρ και γένους εσμέν. Έρχεται να φανερώσει ότι είναι ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος των εθνών και όχι των εθνικισμών, ο Απόστολος της Οικουμένης και όχι των φιλετισμών, ο Απόστολος της Αγάπης και όχι των ιδεολογημάτων, και μας καλεί όλους ανεξαιρέτως σε μετάνοια από τον ατομικό, τον συλλογικό, τον κρατικό, τον φιλετικό, τον θρησκευτικό, τον ιδεολογικό και οποιονδήποτε άλλον εγωισμό μας. Ο Θεός τανήν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Ο Παύλος δεν έκλεισε ποτέ την αγάπη του για την πατρίδα του. Άλλωστε, πατριωτισμός και εθνικισμός δεν είναι απλώς δύο διαφορετικές έννοιες, αλλά δύο αντίθετες και ασυβίβαστες μεταξύ τους έννοιες. Έχει ταυτότητα και αυτοσυνειδησία ο Παύλος, στην οποία συχνά πυκνά αναφέρεται. Γι' αυτό και είναι ακόμη σπουδαιότερο ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτής της παράδοσης και αυτής της κουλτούρας, αναδεικνύεται Απόστολος των Εθνών και όχι των Εθνικισμών. Εγώ μεν ημί ανή Ιουδαίος, γεγεννημένος εν ταρσό της κηλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρόου νόμου, ζηλωτής υπάρχων του Θεού, καθώς πάντες ημείς εστέ σήμερον. Ο Παύλος είναι αληθινός πατριώτης. Ο αληθινός πατριώτης αγαπά την πατρίδα του, και κάθε πατρίδα είναι αξιαγάπητη, αλλά λατρεύει μόνο τον Θεό, τον κοινό πατέρα όλων των ανθρώπων και κάθε πατρίδας. Δεν κρύβει ο Παύλος, ούτε ωρεοποιεί το παρελθόν του. Όποιος δεν διδάσκεται από την ιστορία του, είτε πρόκειται για ατομική είτε για συλλογική οντότητα, δεν έχει μέλλον, και η μετάνοιά του είναι προσχηματική και δεν έχει καρπούς. Οικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν, και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπερπολούς συνηλικιώντας εν το γέννη μου. Περισσότερος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων, εξομολογείται ο Παύλος. Η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του δεν είναι ένα ατομοκεντρικό γεγονός με ηθικοπλαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του Παύλου αλλάζει την πορεία όλης της ανθρωπότητας. Σκεύος εκλογής μη εστιν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρυποδείξω αυτό, όσα δι' αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Γίνεται πλέον ζηλωτής της ρητής εντολής του Κυρίου. Πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν πτωείται ούτε από την προκατάληψη που βιώνει, ούτε από τις εναντίον του επιβουλές, ούτε από τους κινδύνους, καθώς από την πρώτη στιγμή της μεταστροφής του γίνεται στόχος θανάτου. Έχει πλήρη επίγνωση ότι η υπέρβαση του εθνικισμού και η εν Χριστώ πορεία προς τα έθνη είναι μια πρόσκληση του Θεού σε ένα άθλημα και μαρτύριο θυσίας, το οποίο αποφασίζει θεληματικά και εκούσια να ακολουθήσει. Ο Παύλος είναι ο διάκονος των εθνών και όχι των εθνικισμών, διάκονος καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Ο Παύλος δεν είναι ο θεωρητικός ενός σκοτεινού γραφείου, ο ιδεολογικός μέντορας και ατσαλάκωτος ινστρούκτορας μιας νέας θρησκευτικής μεσιανικότητας και εθνικής εσχατολογίας. Πορεύεται προς τα έθνη, οδηπορώντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Μεταναστεύει, ξενιτεύεται, γίνεται πρόσφυγας και ναυαγός. Μπαίνει σε περιπέτειες και υποφέρει, διότι είναι όντως τέκνο του Αβραάμ, καθώς και ο προπάτορας του Αβραάμ υπακούει στη φωνή του Θεού. Έξελφε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις τη γην ειν αν σι δείξω. Πορεύεται προς κάθε άνθρωπο και προς κάθε λαό, διασχίζοντας όλη σχεδόν την τότε αυτοκρατορία, για να τον εισαγάγει στη ζωή του πνεύματος και να τον ελευθερώσει από κάθε εγκοσμιοκρατικό προσανατολισμό και συμφέρον. Ούδε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Στη ζωή του πνεύματος, την αληθινή πνευματική ζωή, δεν έχουν θέση τα αμυντικά σύνδρομα, η κρατική αυτοαπομόνωση, η άγονη προσκόλληση στο παρελθόν, η κατεπάγγελμα εθνικοφροσύνη, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η κάθε απόχρωση σοβινισμοί, οι τζιχαντισμοί και τα συλλογικά μίση. Ο άνθρωπος του πνεύματος δεν μπορεί να είναι εθνικιστής και ο εθνικιστής δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του πνεύματος, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η συν ή η Θεού, ου γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Όποιος άγεται από το πνεύμα του Θεού, αισθάνεται τον Θεό ως πατέρα του, αισθάνεται τέκνο του Θεού και αδελφός εν Χριστώ του κάθε ανθρώπου, μέλος της μεγάλης οικογένειας, της μίας και μοναδικής ανθρωπότητας. Κατά το Παύλο, ούτε τα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας. Ο Παύλιος λόγος είναι απόλυτα σαφής. Ο εθνικισμός είναι τέκνο της σαρκός. Ο Παύλος διδάσκει ότι η κατά Θεόν δικαίωση δεν έρχεται με τον ανώφελο ζηλωτισμό. Μαρτυρώ γαραυτής ότι ζήλων Θεού έχουσιν αλλού κατεπίγνωση. Αγνοούντες γάρτη του Θεού δικαιοσύνη και την ιδία δικαιοσύνη ζητούντες τίσε τη δικαιοσύνη του Θεού ούχι πετάγησαν. Ο εθνικισμός είναι μία μορφή επικίνδυνου ζηλωτισμού, ο οποίος απολυτοποιεί και θεοποιεί το εθνοφιλετικό ίδιο. Ο αρρωστημένος ζηλωτισμός συμπλέει πολλές φορές με την στήρα παραδοσιολαγνία και την καθέξιν πατριδοκαπηλεία. Ο αγνός όμως και άδωλος πατριωτισμός, τον οποίον είχε ο Παύλος, δεν βρίσκεται στα βαρύγδουπα συνθήματα, ούτε στις κραυγές ενός γραφικού συντηρητισμού, ούτε πολύ περισσότερο στους μεγαλοειδεατισμούς της εθνικιστικής μεσιανικότητας, αλλά στο γνήσιο πατριωτικό ήθος, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με την θυσιαστικότητα, την υπέρβαση των εγωισμών, την προσφορά και την ανάληψη προσωπικού κινδύνου και κόστος. Ο εθνικισμός είναι βόλεμα, ο πατριωτισμός είναι μόνιμη διακινδύνευση. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν σεδαδέλφης. Η μέριμνα πασών των εκκλησιών ενέπνευσε τον Παύλο να επιχειρήσει ένα εκπληκτικό τόλμημα υπέρβασης όχι μόνο των εθνοφιλετισμών, αλλά και κάθε είδους απόστασης και εμποδίων, ακόμη και απόλυτα αντικειμενικών, όπως το δύσκολο και απρόσιτο της επικοινωνίας και των συγκοινωνιών μεταξύ των τότε πόλεων. Η λογία μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων είναι μια συγκινητική απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού καταργεί κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία, κάθε επιφύλαξη και προκατάληψη και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, μια εσκατολογική πραγματικότητα μέσα στη σάρκα και στην τραγικότητα της ιστορίας. Η πρόταση ζωής του Χριστού την οποία κομίζει ο Παύλος στα έθνη δεν είναι ένας ελιτίστικος πλουραλισμός, μια επιλεκτική ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, μια αφυψηλού κατανόηση του άλλου, ένας θεωρητικός διεθνισμός, αλλά ένας παροξισμός έμπρακτης αγάπης. Η πρόταση του Παύλου στον σύγχρονο κόσμο, στη σημερινή ανθρωπότητα, δεν είναι απλώς επίκαιρη, είναι μονόδρομος. Κατανοώμεν αλλήλους, εις παροξισμόν αγάπης και καλών έργων. Το μήνυμα και η διδαχή του Αποστόλου Παύλου βρίσκεται σήμερα την ανθρωπότητα μέσα σε στάδια εντόνων διεργασιών και μεγάλης μεταβλητότητας. Μια ανθρωπότητα μουδιασμένη και απογοητευμένη. Μια εξαγριωμένη Ανατολή, βομβαρδισμένη από τα συμφέροντα της χριστιανικής Δύσης και μια εκοσμικευμένη Δύση, τρομαγμένη και βαθιά πληγωμένη, αφενός μεν από την εκδικητική βία της Ισλαμικής Ανατολής που επελάβνει και αφετέρου από την εσωτερική εθνικιστική μυσαλλοδοξία, τον νεοναζισμό και τα άλλα μορφώματα που η ίδια εκτρέφει και θάλπει μέσα από την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και την οικονομική ανισότητα, την αδυναμία διαμόρφωσης και επιβολής κοινωνικών πολιτικών προστασίας των αδυνάτων, την ανεξέλεκτη πτωχοποίηση των παραγωγικών τάξεων, την θεοποίηση της ατομοκρατίας και το γκρέμισμα κάθε αξίας νοήματος ζωής μπροστά στο ιδεολόγημα του δίθεν σεβασμού των ατομικών ελευθεριών και την ειδωλοποίηση της κάθε είδους εκεντρικότητας. Και μέσα σε όλα αυτά η κτηνοδία των πολέμων οδηγεί στη τραγωδία της προσφυγιάς εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές και παράλληλα υψώνονται και πάλι τύχη και συρματοπλέγματα εθνοφιλετικών εγωισμών και μονοπλευρών συμφερόντων. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, με τον διαχρονικό του λόγο, συνεχίζει αμύωτα να ευαγγελίζεται στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στο χριστιανικό κόσμο την μόνη ρεαλιστική πρόταση λύσης του δράματός της. «Πάντες γάρ ιή Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Ουκ εν ή Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν ή δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ εν ή άρσεν και φίλοι, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Ουκ εν ή Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ο σύγχρονος όμως κόσμος δείχνει αμετανόητος από τις τραγικές συνέπειες του απότερου και του πρόσφατου παρελθόντος. Οι εθνικισμοί και οι εθνοφιλετισμοί ζουν και βασιλεύουν, ακόμη και στον Ορθόδοξο κόσμο, παρά το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τόλμησε και καταδίκασε συνοδικώς το 1872 τον εθνοφιλετισμό ως αίρεση. Μια συνοδική απόφαση με πανορθόδοξο κύρος και καθολική ισχύ, η δυναμική της οποίας επιβεβαιώθηκε πολύ πρόσφατα, προ λίγων ημερών, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Κι όμως η θρησκεία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα ως εργαλείο γεωστρατηγικής και οικονομικών επιδιώξεων. Και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν συλλογικές οντότητες και κρατήδια που συστηματικά πλαστογραφούν τη διαχρονική ιστορία για να υπηρετήσουν τον εθνοφιλετικό αλυτρωτισμό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μας πονά ιδιαίτερα, η πλαστογράφηση της ιστορίας της ελληνικής Μακεδονίας μας και ο σφετερισμός του γλυκίτα του ονόματός της και των αρχαίων συμβόλων της. Και σήμερα υπάρχουν χριστιανικά κράτη τα οποία νοσταλγούν τα τείχη της εθνικιστικής φοβικότητας και τα αγκαθωτά συρματοπλέγματα των κρατηδιακών τους συμφερόντων. Ένας πτωχός και άσημος αγιορείτης καλόγερος, νυν όσιος Παΐσιος ο αγιορείτης, πολίτης της μοναδικά και πραγματικά εφαρμοσμένης, πολυεθνικής, πολυφιλετικής, πολυπολιτισμικής, πολυγλωσσικής και αταξικής δημοκρατίας, δημοκρατικής πολιτείας, της μοναστικής δηλαδή πολιτείας, έγραφε από την καλύβα του. Η καρδιά όταν είναι ολόκληρη στον Θεό δοσμένη, τότε φυσικά είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο μοιρασμένη, και η αγάπη τότε είναι θεοποιημένη. Η μεγάλη αυτή θεία αγάπη του Χριστού δεν κλίνεται ούτε μέσα στην καρδιά, ούτε σε σπίτι, ούτε σε κτίρια συλλόγων, ούτε με αγκαθωτά σύρματα συνόρων, διότι ο Χριστός δεν κλίνεται. Εάν υπάρχουν αγκαθωτά σύρματα στα σύνορα των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτό φανερώνει την αγκαθοποιημένη πνευματική μας κατάσταση. Και μόνο το όνομα του Χριστού φέρουμε και δεν είμαστε στην ουσία χριστιανοί, και το όνομα του Χριστού μόνο κλείνουμε και όχι τον Χριστό, ο οποίος δεν κλείνεται. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, τον Χριστό, και βουβός να είναι, μπορεί να συνεννοηθεί με όλα τα δισεκατομμύρια των λαών και με την κάθε ηλικία ακόμη των ανθρώπων που έχει και αυτή τη δική της γλώσσα. Ο Απόστολος των Εθνών και όχι των Εθνικισμών Παύλος, ως πνευματικός μας πατέρας, απευθύνεται και σήμερα σε όλους εμάς και μας προσκαλεί να αποτινάξουμε τη φοβικότητα, να ανοιχτούμε στην σκανδαλιστική πρόκληση με το χ στο άθλημα της κοινωνίας των σχέσεων. Απευθύνεται και πάλι στη δική μας δοκιμαζόμενη πατρίδα, στη δική μας πονεμένη και πολλάκις προδομένη πατρίδα, στην πατρίδα μας που βιώνει και πάλι οριακές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, στην πατρίδα μας που αποδεικνύει ότι τιμά με πράξεις που κοστίζουν και όχι με ανέξοδες θεωρίες το πανανθρώπινο κεκτημένο των αξιών της ειρήνης και της φιλαδελφίας, και σε μια πατρίδα συγχρόνως όπου η απειλή της γκαιτοποίησης, της μυσαλλοδοξίας και του εθνικισμού καραδοκεί και καταθέτει ένα δυναμικό προσκλητήριο ή δυνατόν το εξημών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μέσα στη δίνη των αλυσιδωτών γεωπολιτικών αναταράξεων και της ομής σύγκρουσης συμφερόντων, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι νινίδε εν Χριστώ Ιησού, ημείς υποτέ όντες μακράν, εγγύς εγεννήθητε εν το αίματι του Χριστού. Αγαπητοί εχριστώ αδελφοί, το αίμα του Χριστού καταργεί κάθε έχθρα, κάθε αντιπαλότητα, κάθε φραγμό ατομικών ή συλλογικών συμφερόντων, κάθε ιδιοκτησιακή αντίληψη περί του Θεού, κάθε ψευδαίσθηση φιλετικής καθαρότητας και υπεροχής. Μας απαλευθερώνει από κάθε κοσμιοκρατικό εγκλωβισμό, από κάθε εθνικισμό, από κάθε είδους ανελευθερία. Ουγαρέχομεν ο δε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Έχουμε κοινή πατρίδα, την Βασιλεία του Θεού. Έχουμε κοινή πατρίδα, την Θεία Λειτουργία. Έχουμε κοινή πατρίδα, την Αγία Τράπεζα και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Την πραγμάτωση της Βασιλείας μέσα στην ιστορία. Η Βασιλεία, αυτή είναι η πατρίδα μας. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ο ξεπεσμός και η υποτέλεια δεν αρμόζουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος. Στον Αδάμ, δηλαδή στον χωικό άνθρωπο, δόθηκε το προνόμιο να συνδιαλέγεται με τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Στο πλάσμα χαρίστηκε η πλάση ολάκερη για να τα διαφεντεύει ευχαριστιακά. Μέχρι που θέργεψε μέσα του η αλαζονία και τον κυρίευσε και πίστεψε ότι δεν χρειάζεται πια τον Θεό, ότι μπορεί να είναι ο ίδιος Θεός χωρίς τον Θεό. Από τότε η ανθρωπότητα πορεύεται μέσα στους αιώνες υποτελής στις τραγικές επιπτώσεις της κακοδιαχείρισης της ελευθερίας. Το αφύσικο και το φθαρτό έγιναν τα μέτρα που καθορίζουν την υπαρξιακή μας υποταγή στην αναγκαιότητα. Ο χαρισματικός βίος υποβαθμίστηκε σε αγώνα επιβίωσης. Η ιστορική πορεία του γένους των ανθρώπων φέρει βαθιά τα σημάδια της διαραγής της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και με τον άλλον άνθρωπο. Η ιστορία γράφεται πια εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο θάνατος σημαδεύει και δυναστεύει κάθε μορφή ζωής και δημιουργίας. Αυτήν την τραγωδία του εκούσιου ξεπεσμού η θεολογία περιγράφει με μια και μόνο πικρή λέξη. Την ονομάζει πτώση. Ο άνθρωπος είναι πια πεπτωκός και μαζί του πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ο άνθρωπος ξέπεσε και η κτήση ολόκληρη τον ακολούθησε στην πτώση του. Έκτοτε η οικουμένη αγωνίζεται να ξαναβρει τη χαμένη ποιότητα του χαρισματικού βίου. Αναζητά τρόπους να ξεπεράσει τις θλιβερές συνέπειες του ξεπεσμού. Πασχίζει να βρει τρόπους για να αποκατασταθεί και πάλι η αμεσότητα της σχέσης με το Θεό και η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα, ποθεί και ονειρεύεται να πάψει ο θάνατος να καταπίνει τη ζωή και να εξουσιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Έκτοτε η παγκόσμια ιστορία πορεύεται από κρίση σε κρίση. Τα λαμπρά επιτεύγματα κάθε εποχής ακολουθούν καταστροφές πίσω από τις οποίες κρύβονται σχεδόν πάντοτε συγκεκριμένες επιλογές φύλαυτης ιδιοτέλειας. Στο διάβα των αιώνων, ο άνθρωπος προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό και παραμένοντας εγκλωβισμένος στους περιορισμούς της φθαρτότητάς του, δημιούργησε θεούς κατ' εικόνα και καθομοίωση του θνητού εαυτού του. Κατασκεύασε θρησκείες με κριτήρια τις ανάγκες του, τους φόβους του, τις ενοχές του ή τις ωφελημιστικές κοντόφθαλμες προσδοκίες του. Οι άνθρωποι όλων των εποχών, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον τίμησαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις τους παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους, ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Κι έτσι κύλησαν οι αιώνες και οι θρησκείες έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται μέσον και δικαιολογία για να διαιωνίζεται η βία, η αντιπαλότητα, ο διχασμός, οι δυσιδαιμονίες και η μυρολατρία. Χωρίς το Χριστό, χωρίς αληθινή και ουσιαστική σχέση με το Χριστό, δηλαδή εκτός Εκκλησίας, κάθε απόπειρα κοινωνίας με τον Θεό γίνεται στο τέλος ειδωλολατρία. Και η ελπίδα για αγάπη και ενότητα μεταξύ των λαών και των ανθρώπων σβήνει και μετατρέπεται σε έχθρα και θρησκευτικό φανατισμό. Χωρίς το Χριστό και η πιο καλοπροαίρετη φιλοθεία εκπίπτει αργά ή γρήγορα σε ειδωλολατρικό ωφελημισμό και η φιλαδελφία συρρυκνώνεται στα έως θανάτου ασφυκτικά όρια της ιδεωτελούς φιλαυτίας. Στο διάβα των αιώνων, ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκαταστήσει την αγαπητική συνύπαρξη των ανθρώπων. Αγωνίζεται απεγνωσμένα να ανακαλύψει πώς θα ξανάβρουν οι άνθρωποι την χαμένη ενότητα της κοινής τους φύσης. Οι άνθρωποι πασχίζουν να εφεύρουν τρόπους ώστε να πάψουν να αλληλοσπαράζονται και να κατορθώσουν να ζήσουν ειρηνικά και με ομόνοια. Ψάχνουν λύσεις για να πάψει ο άνθρωπος να είναι λύκος για τον άλλον άνθρωπο, να μην είναι ο ένας η κόλαση του άλλου. Η παγκόσμια ιστορία βρίθη από ατέρμονες προσπάθειες διατυπώσεως φιλοσοφικών προτάσεων, δημιουργίας κοινωνικών συστημάτων και πολιτικών και ιδεολογικών σχεδιασμών, από επαναστάσεις και ενθουσιαστικά κινήματα που υπόσχονται λύσεις και υπερβάσεις της δυστυχίας που επιφέρει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η αλαζονική διαχείριση του περιβάλλοντος. Πέρα από τα πεδία των μαχών, πίσω από τις αιματοβαμμένες απόπειρες αλλαγής του κόσμου,
πίσω από τα πολιτικά συστήματα και τις ιδεολογίες, αλλά ακόμη και πίσω από την τρομοκρατία και τα κάθε λογής απολυταρχικά καθεστώτα, κρύβονται συνήθως μεγαλόπνοες ιδέες και μεγαλόστομες προτάσεις οραμάτων συλλογικής ευτυχίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, γνήσιο τέκνο του νεωτερικού ανθρωποκεντρισμού, πίστεψε ότι αφού απέκτησε γνώσεις και τεχνολογία, αφού λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων, αφού έχει πια τη δύναμη και την τεχνολογία ώστε ακόμη και όρη μεθυστάνην, δεν χρειάζεται πια το Θεό. Και ξέχασε ότι όλα αυτά χωρίς αγάπη τρέφουν την αλαζονία και ο άνθρωπος καταντά χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Όμως αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μία έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και εάν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Με αυτήν ακριβώς την αλαλάζουσα υπεροψία οι σοφοί του κόσμου διακήρυξαν ότι ο Θεός πέθανε. Τι άλλο είναι λοιπόν αυτές οι εκκλησίες παρά η τάφη και τα μνήματα του Θεού, αναρωτιέται ο κοσμικός προφήτης του θανάτου του Θεού. Τις συνέπειες αυτών των επιλογών τις ζήσαμε και τις ζούμε όλο και πιο οδυνηρά. Πώς αλλιώς ερμηνεύονται οι διαρκείς πόλεμοι, η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η μηδενιστική εξαθλίωση της ανθρώπινης ύπαρξης? Τι άλλο υποδεικνύει η κρίση που διέρχεται σήμερα ο τόπος μας και ο κόσμος ολάκερος παρά την αποτυχία των ιδεολογικών και των πολιτικο-οικονομικών συστημάτων? Δεν είναι όλα όσα βιώνουμε μια χειροπιαστή απόδειξη για το πού οδηγεί η φύλαυτη και εγωκεντρική διαχείριση του ανθρώπινου βίου? Όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν γραυγάζουν περί των συνεπειών της απληστίας? Δεν μαρτυρούν περί της αντιμετωπίσεως του ανθρώπου ως αναλώσιμης παραγωγικής μονάδας και μόνον? Δεν διδάσκουν περί των συνεπειών της υπερίσχυσης της φυλαυτίας επί της φιλαδελφίας και της φιλανθρωπίας? Ποιος λοιπόν μπορεί να αμφισβητήσει ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής? Ποιος δεν βλέπει ότι ο πολιτισμός μέσα στον οποίο αναπτυχθήκαμε, οι ιδεολογίες που καθόρισαν την ιστορική μας πορεία, οι οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες που προσδιορίσαν τον τρόπο του βίου μας, σχεδόν ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους κύκλο? Και τώρα πια αδυνατούν να διαλεχθούν δημιουργικά με τον κόσμο που έρχεται και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που σωρεύτηκαν. Τι θα είχαμε άραγε να απολογηθούμε στον Απόστολο Παύλο, αν στεκόταν πάλι εδώ ανάμεσά μας και επαναλάμβανε κοιτώντας μας καράματα? Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεποί. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμην αυτή συρνημένη? Πώς θα αντιμετωπίζαμε τον Απόστολο των Εθνών σήμερα, αν πάνω σε αυτόν εδώ τον βράχο, όπως πριν από 20 αιώνες έλεγε και πάλι, ο Θεός παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, γιατί όρισε μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός άνδρα που όρισε ο ίδιος και έδωσε πιστική απόδειξη γι' αυτό σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς? Μήπως και πάλι, όπως και τότε, πολλοί θα γυρίζαμε την πλάτη, επαναλαμβάνοντας και εμείς με τη σειρά μας, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου? Και τούτο όχι διότι μας διαφεύγει ότι ο θάνατος παραμένει ο μεγαλύτερος και ο έσχατος εχθρός, αλλά διότι η άλλη αλαζονική φαντασίωση της εποχής μας είναι ότι και ο θάνατος μπορεί να νικηθεί με τη δύναμη της επιστήμης. Έτσι, τα όντως θαυμαστά αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και οι εντυπωσιακές και απολύτως ευεργετικές πρόοδροι και ανακαλύψεις της ιατρικής και των λοιπόν επιστημών της υγείας, αντί να γίνονται αφορμή δοξολογίας προς τον δοτήρα παντός αγαθού και ευγνωμοσύνης υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, χρησιμοποιούνται για να θρέφουν τις ψευδεστήσεις παντοδυναμίας και ψευδοαυτάρκειας. Και έτσι παραμένουμε ταλέποροι.
και ταυτοχρόνως πολύ εγωιστές για να αποτολμήσουμε να επαναλάβουμε μαζί με τον ταπεινό και γι' αυτό Μέγα Παύλο. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Όμως όλα τα ψέματα τελειώνουν κάποτε. Το τέλος της εποχής μας είναι ήδη ορατό και το αύριο άγνωστο. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα πού να στραφούμε? Τώρα πώς να πορευτούμε? Ας τολμήσουμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε για μια στιγμή τις συλλογικές μας ψευδεστήσεις αυτάρκειας και παντοδυναμίας. Ας αφήσουμε για μια στιγμή την ύπαρξή μας ανοιχτή στο πέρα και το πάνω από μας. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Η γιορτινή μέρα τελειώνει. Η εποχή μας τελειώνει. Νιώστε την απαλή άβρα του ανέμου που φυσά στον ευλογημένο αυτό τόπο και αφήστε την άβρα του Αγίου Πνεύματος να αγγίξει τις καρδιές σας. Και τότε ο καθένας μας θα καταλάβει ότι παρά την υπαρξιακή δουλεία που προσπαθεί άοκνα να μας επιβληθεί, το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κοίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Από αυτό το βήμα, όπου ο Απόστολος των Εθνών μίλησε για πρώτη φορά στους Αθηναίους περί του αληθινού Θεού, από αυτόν εδώ τον βράχο επί του οποίου ιστάμενος ο πρώτος μετά τον ένα θρημάτισε το βραχώδες της πλανημένης θρησκευτικότητας για να αναβλήσει φρέσκο το νερό της αληθινής πίστης, από αυτόν τον ίδιο βράχο επιτρέψτε μου, όχι ως εγώ, αλλά ως φωνή της Εκκλησίας που τιμητικά ανέθεσε στην ελαχιστότητά μου να σας απευθύνω σήμερα τον λόγο, να θυμίσω στην αγάπη σας ότι ο θάνατος έχει νικηθεί. Να σας πω ότι τον Θεό που μας αποκάλυψε ο πρώην Σαύλος και μετά την Δαμασκό Παύλος, ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, αυτόν τον Θεό καλούμαστε να γνωρίσουμε πάλι, αφού για πολλούς παραμένει ή ξαναέγινε ο άγνωστος Θεός. Επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω εκεί όπου όλα τα τραγικά ερωτήματα που θέτει η κλειδονιζόμενη και δοκιμαζόμενη εποχή μας βρίσκουν απαντήσεις έμπρακτες και σαρκωμένες. Ελάτε να συναντηθούμε εκεί που ο Θεός οράται αοράτος και μετέχεται αμεθέκτος. Εκεί όπου όταν είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Εκεί που δεν φανταζόμαστε και δεν σχηματοποιούμε κάποιον διανοητικά κατασκευασμένο Θεό για να ικανοποιήσουμε τις ψυχολογικές ή τις θρησκευτικές μας ανάγκες, αλλά συναντάμε τον αληθινό Θεό που μας τρέφει με το σώμα και το αίμα Του. Ελάτε εκεί όπου έρχεται πρώτος Αυτός να μας συναντήσει, διότι Αυτός ημών ηράστη πρώτος, εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων, και ουκ ηράστη μόνον, αλλά και ετοιμάστη υπερ ημών, και εραπίστη και εσταυρώθη και ενεκρής ελογίστη, και δια τούτων απάντων τον περί ημάς αυτού παρέστησε έρωτα. Και έτσι, βρίσκοντας τον τόπο και τον τρόπο της προσωπικής μας σχέσης με το Θεό, ενωμένοι μαζί Του στη Θεία Ευχαριστία, βρίσκουμε ταυτοχρόνως και τον πιο άμεσο τρόπο αποκατάστασης της χαμένης ενότητας των ανθρώπων. Διότι τότε, εις άρτος, εν σώμα οι πολίες μεν, οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Διότι μέσα στη Θεία Λειτουργία μαθαίνουμε τα όρια της αληθινής ζωής και της αγαπητικής συνύπαρξης. Διότι εκεί ο άλλος γίνεται συνδετημόνα στην κοινή τράπεζα μετοχή στο Θείο και δεν είναι πια κόλαση αλλά αδελφός και αδελφή. Εκεί, στον τόπο και τον χρόνο της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο πλαίσιο που ορίζει η λατρευτική ευχαριστιακή σύναξη του λαού του Θεού, η φιλαυτία και η ιδιοτέλεια δεν έχουν μέρος να σταθούν και τρόπο να επιβιώσουν. Διότι εκεί η θυσιαστική αγάπη ορίζει απόλυτα το ήθος και τον τρόπο της συνάντησης με τον άλλο. Και όλα αυτά γιατί γνωρίζουμε και εκεί το επιβεβαιώνουμε συνεχώς ότι ο θάνατος έχει νικηθεί. Ο Χριστός είναι αναστημένος και το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Η πίστη των ανθρώπων δεν είναι πια χωρίς νόημα και το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν είναι λόγια κούφια. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει το που να στρέψουμε το βλέμμα μας. Υπάρχει το πώς να πορευτούμε. Υπάρχει το τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια ζωντανή παράδοση που δείχνει πώς η αλήθεια γίνεται τρόπο ζωής και πώς η πίστη γεννά ήθος και πολιτισμό. Κοντολογείς πώς η ζωή νικά το θάνατο. Έτσι ζήσαμε και επιβιώσαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο σε δύσκολους καιρούς και έτσι θα ξαναβρούμε το δρόμο για το μέλλον. Όταν το 1964
Δηλαδή πάλι σε καιρούς δύσκολους, ο Γιώργος Εφέρης αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα από τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή, που κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη? Θα το παραδεχθούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι? Δεν γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε το γύρισμα προς τα πίσω. Γυρεύω το νου, την ευαισθησία και το κουράγιο των ανθρώπων που προχωρούν εμπρός. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι αυτοί που εμπνέονται από τα έσχατα και έτσι έχουν το κουράγιο να προχωρούν πάντα εμπρός. Παρά την πολλαπλότητα και την περιπλοκότητα όσων υπέθλεψε ή επινόησε η εγγενετής επιθανάτια αγωνία του πεπτοκότος ανθρώπου για να διασκεδάσει το άγος του, το θεμελιώδες ζήτημα παραμένει συγκλονιστικά απλό. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, τότε η πίστη μας θα ήταν χωρίς νόημα και εμείς θα είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Όμως όταν η νοσταλγία για την αληθινή ζωή ξεπεράσει τη λύθη στην οποία καταφεύγουμε για να αντέξουμε την οδυνηρή μας καθημερινότητα, τότε δεν μένει παρά να αναζητήσουμε ξανά το κέντρο της ζωής μας, τη μετοχή μας στο μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να ζήσουμε με ήθος ευχαριστιακό. Τότε μπορούμε να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε, διότι η μη σγάρ επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί. Μόνο μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύεται αλλήλης. Διότι δεν υπάρχει πια θάνατος. Διότι και ο θάνατος είναι πια γεμάτος από το Θεό. Διότι ο Θεός έστησε εν ημέρα εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρείο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρός. Ο Ιησούς είναι αναστημένος και το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κουίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως εστί πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Φεύγοντας απόψε από αυτόν τον αγιασμόνο τόπο, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας πολύτιμο φυλαχτό την παρένεση του διδασκάλου των Αθηναίων και της Οικουμένης. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη ή εν ημίν σχίσματα, είτε δε καταρτισμένη εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Το πεδίο εκέδρυ του Λιβάνου ασεφίτε σα. Εκεί στρωθιένο εύσουση του ιδιού η κατοικία αγείται αυτών. Όλοι τα υψηλάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σε γίνινη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γένετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε έπρα το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκθησαν και στα σμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Επιρώθη γη τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ο νου και αστην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ανέπλασσα σε παίζουν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντες σου αυτής συλλέξουσιν.

και έτινες έλεγον, τι αν θέλει ο σπερμελόγος ούτως λέγει, ιδέ ξένων δαιμονίων δοχή καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση επικελίζεται ο αυτής. Πυλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τις η καινή αυτή υποσούλα λουμένη διδαχή, ξενίζοντα γάλτινα εις φέρης εις τας ακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουν οι λέγην τι και ακούειν καινότερον. Σταθίζει ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, έφη. Αν δες Αθηναίοι κατά πάντα ως της δημονοστέρους σημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο ο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδιόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίσης έτεξενός αίματος πανέθνους ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άρα για υψηλαθήσιεν αυτόν και εύριεν και αγιού μακράν από ενός εκάστη μόνοι υπάρχοντα. Εν αυτό γαλζόμεν και κινούμεθα εκεσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρίκαση, του γάρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντες του Θεού, ουκ οφείλουμε νομίζειν χρυσό ή αργύρο, ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου. Το θείον είναι όμοιον, τους μεν ουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετάνοιαν, διότι έστησεν ημέραν, εν ημέρη κρίνην την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάση αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσατε δι' Ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον, ιδε είπων, ακουσόμεθα σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσιος αρεοπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης.

Καταξίωσον, Κύριε, τη δεσπέρα τάρτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένα το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε τελεώς, ο θυμάς καθά περιλπίσε με νεψέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνάντησώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώ με τη δικαιωμασή Σου. Κύριε τελεώς εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου. Μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, γύρ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νην απολύσει τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου, όι τίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστη τα αμαρτία ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τα ανομία ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστα τα ασθενεία ημών. Ένεκεν του ονόματό σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία Πίστη των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών συν τη Αγία Αυτή Εκκλησία και την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων. Δόξα ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σου.
2: Δόξα Πατρή και η
1: Υιό Χριστός, αληθινός θεσιμών. Εσπληθείς Παναχάντα, φιλετρός δυνάμει και τιμή και ζωή σταυρού. Προστασίες των τιμήν έπορα μια δυνάμενα σωμάτων. Τιμία δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου. Λόγια δόξων και παρεφήμων Αποστόλων. Λόγια δόξων και καρδίκων Βαρτίων. Τον Ασίων και Θεοφ

0: συνδεθεί με τον Ιερό Βράχο Ακροπόλεως, Πνίκα, για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της.

και 29η του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταύρος εις ύλε κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων, τον δαιμόντα την πλάνην. Ο Πέτρος, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό. Ο δε Παύλος, που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας, αποκεφαλίστηκε.

για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ποια μεγαλύτερη αφορμή θα μπορούσε να επινοήσει κάποιος για να τους μπλέξει το εγκόμιο παρά την μαρτυρία και την διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου? Τον μεν Πέτρο ο Χριστός τον μακάρισε και τον αποκάλεσε πέτρα της πίστεως. Για τον δε Παύλο προείπε ότι θα αναδειχθεί σκεύος εκλογής και θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον εθνικών και βασιλέων. Ο Άγιος και ένδοξος Απόστολος Πέτρος, αδελφός του πρωτόκλητου Ανδρέα, καταγόταν από μια άσημη και φτωχή πόλη, την Βυσθαϊδά, και ήταν γιος του Ιωνά από την φυλή του Σιμεών. Ζούσε στην Βυσθαϊδά κατά την εποχή του αρχιερέα Ιρκανού. Ήταν πάρα πολύ φτωχός και με τα ίδια του τα χέρια ποριζόταν τα προστοζήν. Όταν πέθανε ο πατέρας του Ιωνάς, ο Σίμων, ο Πέτρος, παντρεύτηκε την κόρη του Αριστοβούλου, αδελφού του Αποστόλου Βαρνάβα, και απέκτησε παιδιά, ενώ ο Ανδρέας ακολούθησε τον παρθενικό βίο. Όταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε φυλακιστεί, ο Ιησούς πήγε στη λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί βρήκε τον Ανδρέα και τον Πέτρο που έριχναν τα δίχτυα στη λίμνη και τους κάλεσε κοντά του. Αμέσως εκείνοι άφησαν τα δίκτυά τους και τον ακολούθησαν.

ο Απόστολος Πέτρος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Αντιόχεια, τον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και Βυθινία, έφτασε μέχρι την ίδια την Ρώμη. Στην πόλη αυτή ο Απόστολος κατανίκησε με την προσευχή του στο Χριστό τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος με τις δαιμονικές του ενέργειες παρέσυρε τους ανθρώπους και τον λάτρευα σαν Θεό. Κατά τον διωγμό δε του Νέρονος 54-68 μετά Χριστόν, ο ένδοξος Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως ο ίδιος το ζήτησε από τους δημίους, και έτσι δέχτηκε το μακάριο τέλος γύρω στο 66ο έτος μετά Χριστόν.

Ο Πέτρος είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Το σώμα του ήταν λευκό και το πρόσωπο του λίγο οχρό. Ήταν εν μέρη φαλακρός. Τα δε μαλλιά που του είχαν απομείνει ήταν σγουρά. Τα μάτια του μέσα φαίνονταν αιματώδη και με χρώμα παρόμοιο προς το χρώμα του κρασιού. Η κόμη του και η γενιάδα του ήταν λευκές. Είχε μακριά μύτη και ανεστραμμένα φρύδια. Είχε μέτριο ανάστημα και σώμα όρθιο και ευθυτενές. Ήταν συνετός και πολεμούσε με οξύτητα την αδικία. Κινούμενος από θείο ζήλο, ήταν συγχωρητικός στους μετανοούντες και ευμετάβολος. Ανακαλούσε δε με ευκολία και γρήγορα τις προηγούμενες αποφάσεις του και βέβαια εκεί που επιβαλόταν.

Άγιος και πανέφημος Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός Εβραίος από την φυλή Βενιαμίν. Ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Μαθήτευσε κοντά στον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ και κατοικούσε στην Ταρσό της Κιλικίας. Ο Παύλος υπήρξε θερμότατος εραστής του Μωσαϊκού νόμου και για τον λόγον αυτό καταδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσε να την καταστρέψει. Ας σημειωθεί δε εδώ, για παράδειγμα, ότι όταν λιθοβολούνταν ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο Παύλος, Σαούλ και Σαύλος ονομαζόταν τότε, επικροτούσε και επιδοκίμαζε την εκτέλεση του Στεφάνου. Ο Θεός όμως γνώριζε την αγνότητα των προθέσεων του Παύλου και έκαμε το θαύμα του. Ημέρα μεσημέρι ο Παύλος έχασε το φως των οφθαλμών του, ενώ συγχρόνως ακούστηκε εξ ουρανού θεία φωνή, η οποία τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία, τον αρχαίο μαθητή του Κυρίου που κατοικούσε στη Δαμασκό. Και πράγματι ο Παύλος πήγε στη Δαμασκό, όπου ο Ανανίας τον κατήχησε και τον βάπτισε. Αφού λοιπόν ο Παύλος έγινε σκεύος εκλογής, όργανο εκλεκτό του Κυρίου, περιόδευσε ταχύτατα σαν να είχε φτερά σε ολόκληρη την οικουμένη και την σαγίνευσε στην πίστη του Χριστού. Τελικά κατέληξε στη Ρώμη, όπου αφού κήρυξε τον χριστιανισμό σε πολλούς ειδωλολάτρες, ετελειώθη με αποκεφαλισμό αρκετό χρόνο μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Λένε μάλιστα ότι από την τομή του λαιμού του έτρεξε αίμα μαζί με γάλα. Και τι δε ο πανέφημος Παύλος ετελειώθη μετά από τον Πέτρο, τα Άγια Λείψανα και των δύο ενταφιάστηκαν μαζί στον ίδιο τόπο.

Ο μακαριστός Απόστολος Παύλος είχε τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ήταν φαλακρός και είχε μάτια χαροπά. Τα φρύδια του ένευαν προς τα κάτω και ήταν ασπροπρόσωπος. Φαινόταν μεγαλύτερος από όσον ήταν στην πραγματικότητα. Η γενιάδα του κατέβαινε με πολύ χάρη προς τα κάτω. Η μύτη του ήταν κυρτή και τέριαζε με το όλο του πρόσωπο. Ήταν στολισμένο στο κεφάλι και στον πόγωνα με μαύρες και λευκές τρίχες. Είχε κυρτό και μικρό σώμα και διακρινόταν για την ευρωστία του. Ήταν συνεσταλμένος, συνετός και πλήρης χαρισμάτων. Με την σεμνότητά του, τους επαγωγικούς και γλυκείς λόγους του και την δύναμη των θείων θαυμάτων, προσέλκυε στην αγάπη του όλους εκείνους που συνέτρεχαν σε αυτόν.

και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Θείας Χάριτος. Η σύναξη τους στελείται στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, στο Ορφανό Τροφείο, στο Σεπτό Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που είναι κοντά στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία, και σε όλες τις κατατόπους Άγιες του Θεού Εκκλησίες.

Ο Παύλος, ο μέγας των εθνών Απόστολος, εμβάθυνε στο πνεύμα του χριστιανισμού όσο κανείς άλλος και τον διέδωσε σε ολόκληρη την οικουμένη. Γεννήθηκε μεταξύ 10 και 15 μετά Χριστόν στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου έλαβε άριστη ελληνική παιδεία. Από τον πατέρα του απέκτησε τον τίτλο και τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Ύστερα από μια μακρά 36-46 μετά Χριστόν πνευματική προετοιμασία, ο Παύλος άρχισε το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο. Έτσι λοιπόν πραγματοποίησε 4 αποστολικές περιοδίες. Κατά την πρώτη περιοδία, 47-48 μετά Χριστόν, έχοντας συνεργάτες τον Βαρνάβα και τον Μάρκο, κήρυξε το Ευαγγέλιο και ίδρυσε εκκλησίες στην Κύπρο, στην Παφιλία, στην Πισιδία και στην Λικαονία. Η δεύτερη αποστολική περιοδία 49-52 μετά Χριστόν έγινε με κύριους συνεργούς τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά. Κατά την περιοδία του αυτή ο Παύλος κήρυξε τον χριστιανισμό και ίδρυσε εκκλησίες στη Συρία, στην Κιλικία, στην Νότιο Γαλατία, στη Λικαονία, στην Τροάδα, στην Μακεδονία, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Κόρινθο. Ακολούθως πέρασε στην Έφεσο και από εκεί επέστρεψε στην Αντιόχεια από όπου είχε ξεκινήσει. Η τρίτη αποστολική περιοδία του 52-56 μετά Χριστόν περιέλαβε τα γνωστά του μέρη στη Μικρά Ασία, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Νότια Ελλάδα και έληξε στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα ο Παύλος κινδύνευσε να φωνευθεί από φανατικούς ομοεθνείς του. Βρέθηκε όμως στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι τον μετέφεραν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου κρατήθηκε επί 2 χρόνια, 56-58 μετά Χριστόν. Μετά ζήτησε να δικαστεί στη Ρώμη ως Ρωμαίος πολίτης. Εκεί έμεινε 2 χρόνια, 59-61 μετά Χριστόν, περιμένοντας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Στο σημείο αυτό τελειώνει και η αφήγηση των πράξεων. Από άλλες μαρτυρίες και κυρίως από μερικές επιστολές του φαίνεται ότι αφέθη ελεύθερος. Έτσι πραγματοποίησε την 4η αποστολική του περιοδία: Ισπανία, Κρήτη, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Ήπειρο και κυρίως Ελλάδα, για να καταλήξει και πάλι στη Ρώμη, όπου και αποκεφαλίστηκε. Πέραν του προφορικού του κηρύγματος, ο μέγας αυτός Απόστολος των Εθνών έγραψε και 14 θεόπνευστες επιστολές, οι οποίες περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος ετελειώθη περί το 67 ή 68 μετά Χριστόν, ενώ ο Πέτρος ετελειώθη περί το 66 μετά Χριστόν.

29 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Είναι πολλές οι πληροφορίες για τους δύο κορυφαίους Αποστόλους και η αναφορά που θα γίνει εδώ επιγραμματική. Ο Πέτρος καταγόταν από την Βυσθαϊδά, ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Ανδρέα, ψαράς το επάγγελμα, συνέτερος των Ιωάννου και Ιακώβου. Μέσα στην δωδεκάδα των μαθητών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Χριστού. Στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στην Μεταμόρφωση και στην Γεσθημανή, μόνο τους τρεις αυτούς πήρε κοντά του ο Κύριος. Στον κύκλο των 12 Αποστόλων, ο Πέτρος φέρεται πάντα πρώτος. Είναι το στόμα της δωδεκάδος, ο χαρακτήρας του αυθόρμητος και ευμετάβλητος. Ο Κύριος τον μετονόμασε από Σίμωνα σε Πέτρο για να είναι σταθερός σαν την πέτρα. Όταν ο Κύριος ρώτησε «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι», ο Πέτρος για λογαριασμό των 12 απάντησε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πριν από το πάθος του Κυρίου, εκαυχάτω ότι αν όλοι τον εγκαταλείψουν, εκείνος θα μείνει κοντά του. Αλλά όταν ήρθε η ώρα του μπροστά σε μια θυρωρό, αρνήθηκε τον διδάσκαλο. Ευτυχώς όμως συναισθάνθηκε την πτώση του, έκλαψε πικρά και μετανόησε. Τρέχει στον άδειο τάφο του Χριστού και ελέγχει πρώτος την αλήθεια του μηνύματος της Αναστάσεως. Μετά την Πεντηκοστή, κυρίαρχο πρόσωπο στην Εκκλησία είναι ο Πέτρος. Τα 12 πρώτα κεφάλαια των Πράξεων εξιστορούν την δράση του. Αυτός πρότεινε και πληρώθηκε η θέση του Ιούδα. Κήρυξε την Πεντηκοστή και πίστεψαν 3.000. Θεράπευσε στο ιερό τον χολό, τιμώρησε τον Ανανία και την Σαφύρα για το ψέμα τους, ήλεγξε απότομα τον Σίμωνα τον μάγο, θεράπευσε τον παράλυτο Ενέα, ανέστησε

λεγόμενα ότι έμεινε στη Ρώμη 25 χρόνια και διετέλεσε πρώτος επίσκοπός της, είναι εφευρήματα και μύθοι των παπικών που θέλουν να εδραιώσουν το πρωτείο του Πάπα.

Ο Παύλος καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, από την φυλή Βενιαμίν, Ιουδαίος στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης εκγενετής, ελληνιστής της Διασποράς. Σαν Ιουδαίος έλαβε περιτομή, που σημαίνει ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και του δίδαξαν την πίστη. Σπούδασε στα Ιεροσόλυμα στη σχολή του Γαμαλιήλ, που ήταν μυαλωμένος και μετριοπαθής απέναντι στους χριστιανούς. Ο Παύλος δεν ανήκε στους 12 μαθητάς. Ήταν νεότερος από τον Κύριο και από όλους τους μαθητάς του και από αυτό τον Ιωάννη. Είναι περίεργο πως στα Ιεροσόλυμα που σπούδαζε και έμενε στο σπίτι της αδελφής του δεν γνώρισε τον Κύριο. Φανατικός αλλά αγνός φαρισαίος και ζηλωτής του νόμου και των παραδόσεων, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου συμφωνεί με την πράξη των φωνιάδων και κρατά τα ρούχα τους, αφού ως ανήλικος δεν μπορούσε να ρίξει και αυτός πέτρα. Καταδίωξε αργότερα τους χριστιανούς στη Δαμασκό, αλλά στο δρόμο γνώρισε τον Χριστό με όραμα. Άστραψε η φωνή του Κυρίου και αντίχησε στα αυτιά του: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Βαπτίστηκε, συναδελφώθηκε με τους Αποστόλους. Από εχθρός και διώκτης έγινε ζηλωτής και ρυψοκίνδυνος κήρυκας του Χριστού. Κήρυξε στα έθνη. Πραγματοποίησε περιοδίες. Όργωσε την Μικρά Ασία, την Ελλάδα, την Ανατολή και την Δύση. Οι πατριώτες του τον έκριναν σαν αποστάτη και δολιοφθορέα του Ιουδαϊσμού. Τον φυλάκισαν 2 χρόνια στην Κεσάρια. Εκείνος ως Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα, μεταφέρεται στη Ρώμη, μένει άλλα 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά του επιτρέπεται να δέχεται επισκέπτες. Το μαρτυρικό τέλος του πρέπει να συνέβει στη δεκαετία του 60 μετά Χριστόν επί Νέρονος. Έγραψε 14 επιστολές. Εμβάθυνε όσο κανένας άλλος στο μυστήριο της πίστεως και παραμένει ο οικουμενικός διδάσκαλος και θεόπνευστος φωτιστής της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες, ο πρώτος μετά τον ένα.

Τες των Αγίων πρωτοκορυφαίων πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.

Ρόζ. Γραφικότατη, με τις όμορφες ακρογιαλές της και την πλούσια βλάστηση, η Κο ήταν ονομαστή και πριν από τα ομηρικά χρόνια. Στο σχήμα μοιάζει με ένα τεράστιο δελφίνι και βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του κόλπου της Αλικαρνασσού. Κατά τα αρχαία χρόνια λεγόταν Μερόπη, Καρίς και Νυμφαία. Το σημερινό της όνομα προέρχεται πιθανώς από τη λέξη Κίον που σημαίνει πρόβατο, γιατί στην Κο ανέκαθεν η κτηνοτροφία αποτελούσε σημαντική πηγή της οικονομίας. Αρχικά ήταν απικία ευωική. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην ίσο άπικη από το Άργος και από τη Θήβα. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. είχε τη φήμη υποδειγματικού δημοκρατικού κράτους. Βρίσκονται σε αυτήν αρχαιολογικοί θησαυροί μεγάλης αξίας. Είναι πατρίδα του μεγάλου κόου ιατρού Ιπποκράτη, που υπήρξε ο πατέρας της ιατρικής. Στους ελληνιστικούς χρόνους γνώρισε περίοδο ακμής. Το 88 π.Χ. η Κος δέχτηκε τη ληστρική επιδρομή του Μηθριδάτη. Οι Ρωμαίοι τον έδιωξαν το 82 π.Χ. και κατέστησαν την Κο Ρωμαϊκή επαρχία. Στη Βυζαντινή εποχή δέχτηκε πειρατικές επιδρομές από τους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Το 553 ισοπεδώθηκε από φοβερό σεισμό. Το 1204 έγινε δουκάτο της Ενετικής Δημοκρατίας. Το 1262 ελευθερώθηκε από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο και ενώθηκε με το Βυζαντινό κράτος. Από το 1304 έως το 1412 το κατήχαν άλλοτε Ενετοί και άλλοτε Γενοβέζοι. Το 1457 δέχτηκε φοβερή τουρκική επίθεση και υποτάχθηκε τελικά στους Τούρκους το 1523. Το 1821 έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του Γένους. Η κατοχή συνεχίστηκε από τους Τούρκους έως το 1912. Οπότε αποβιβάζονται στην Ίσο οι Ιταλοί. Το 1933 η Κος καταστράφηκε πάλι από σεισμό. Οι Ιταλοί την ξανάκτησαν από την αρχή. Το 1943 αποβιβάζονται οι Γερμανοί έως το 1945, όπου πέρασε στα χέρια των Άγγλων. Το 1948 ενώθηκε με την Ελλάδα.

Οικός, που είναι πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, έχει εντυπωσιακά κτίρια, ανοιχτές πλατείες, φαρδείς δρόμους, ενώ οι εκτεταμένες αμμουδιές της είναι πραγματικά μια απόλαυση. Οι θαυμάσιες παραλίες της, με ροπίδα, ψαλίδι, ατλαντής, λάμψη και φάρος, συγκεντρώνουν πολύ κόσμο από όλα τα μέρη της γης. Ουζερί, ταβέρνες και εστιατόρια με όλων των ειδών τα θαλασσινά προσφέρονται για καλό και απολαυστικό φαγητό. Όλη η πόλη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη ζώνη των ανασκαφών στο λιμάνι, όπου θα δείτε το ιερό του Ηρακλή, το ιερό της Πανδήμου Αφροδίτης και την αγορά. Στη δυτική ζώνη θα δείτε το Ξιστό, το Νυμφαίο, τις Ρωμαϊκές Θέρμες, το Οδείο, τα ερείπια του βουμού του Διονύσου, Στάδιο και το λεγόμενο Ρωμαϊκό Σπίτι του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Στην κεντρική ζώνη βρέθηκε Μυκηναϊκός οικισμός, λείψανα γεωμετρικής περιόδου και πρωτοχριστιανικά αντικείμενα. Επίσης, θα δείτε το κάστρο των Ιππωτών, τον περίφημο πλάτανο του Ιπποκράτη, το τζαμί του Γαζί Χασάν Πασά, το Ασκληπιείο, ενώ μέσα και έξω από την πόλη υπάρχουν πολλές πρωτοχριστιανικές εκκλησίες, όπως του Αγίου Ιωάννη, της Παναγιάς Συνδριανής και της Αγίας Εκατερίνης. Από την Κο μπορείτε να πάτε στον Άγιο Φωκά, που εξελίσσεται σε τουριστικό θέρετρο, ενώ τα δέντρα φτάνουν σε πολλά σημεία ως τη θάλασσα και δημιουργούν ένα ονειρεμένο πίνακα. Υπάρχει μεγάλη παραλία με ψηλό βότσαλο. Στην Αντιμάχια θα βρείτε πολύ πράσινο, ενώ οι άνθρωποι κρατούν τις παραδόσεις ακόμα ζωντανές. Στο Μαστιχάρι, οργανωμένη παραλία στη Μεγάλη Αμμουδιά, ενώ ταβέρνες και ψεροταβέρνες προσφέρουν καλό φαγητό και άψογη εξυπηρέτηση. Μπορείτε, αν έχετε αυτοκίνητο, να επισκεφτείτε το Ενετικό Κάστρο, που σώζονται μέρη του σε καλή κατάσταση, και να θαυμάσετε τις δύο βυζαντινές εκκλησίες μέσα στο κάστρο. Στην κοινότητα Ασφενέου θα βρείτε πυκνία αυτοφυή βλάστηση από τις φυσικές πηγές της περιοχής, θα επισκεφτείτε πολλές εκκλησίες σε θέσεις με μοναδική

0: Κέφαλο, όπου ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της νήσου, θα δείτε πολλά μνημεία και πολλές φυσικές ομορφιές. Τα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας Αστυπάλαια στην τοποθεσία. Θα δείτε τα παλάτια και ακόμα σώζονται θεμέλια ναού και λείψανα θεάτρου. Στην κορυφή του λόφου, πάνω από το χωριό, θα δείτε λείψανα του κάστρου, ενώ στο σπήλαιο άσπρη πέτρα βρέθηκαν ευρήματα νεολιθικής εποχής και νεωτέρων εποχών. Η Κος είναι ένα νησί με μεγάλη τουριστική παράδοση, όμως προσφέρεται και για τους επισκέπτες που επιθυμούν ηρεμία. Όσοι αγαπούν το ψάρεμα και τα θαλάσσια σπορ θα ικανοποιηθούν απόλυτα. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις τοπικές νοστιμιές και να αγοράσετε ύφαντα και γαλομιζήθρα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Το καραβάκι»?

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εδεράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύελπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμνων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμνων με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζειν σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστιτεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε. Προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι δούτων ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εκθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος νόρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες χαδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν. έσπευσαν τη ζώρη, θεραπεύσε και βοήσε την ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινοσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψες εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάστε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητές, χαίρονται οι μαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρετουν Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρετουν αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελούσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτου σαφώς, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Πρόσωπο ανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Πρόσωπο ανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Πρόσωπο ανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών,

0: πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και

0: Αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχες υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Απανθίσματα. Ακολουθεί η ομιλία του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Ζαφύρη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος, με θέμα «Οι αγώνες των χριστιανών».
2: Όταν δεν υπάρχει υγιής θρησκευτικότητα, έχει πέραση η ψευδής θρησκευτικότητα. Και όταν ο άνθρωπος δεν υπακούει στους νόμους της αληθινής θρησκείας, τότε καταντά εις την εθελοθρησκείαν και σε ανυπόστατα πράγματα και ρίζει για θέματα τα οποία δεν άπτονται της ουσίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο όμως της αληθούς θρησκείας? Ποιο είναι το περιεχόμενο της πραγματικής πίστεως? Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ευαρεστήσει ενώπιον του Θεού? Από την αρχαία εποχή ακούγεται η φωνή του Θεού μέσα στην ιστορία και στην Αγία Γραφή. Ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνου άμεμπτος. Ο Θεός δεν θέλει ούτε τα προζύμια μας, ούτε τα ζυμάρια μας. Ο Θεός θέλει την ψυχή μας. Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν, παιδί μου δώσμου την καρδιά σου. Ο Κύριος μας θέλει και από την καρδιά μας όχι το σαρκικό αυτό όργανο, τον μη αυτό ο οποίος δουλεύει νύχτα μέρα, αλλά την αγάπη της καρδιάς μας, εξ όλης της καρδίας μας, της διανοίας μας, της δυνάμεώς μας και της θελήσεώς μας. Έτσι λοιπόν η πραγματική και αληθινή θρησκεία είναι η ευσέβεια, είναι η αγιότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διώκεται των αγιασμών, χωρίς τον οποίον ουδείς θα δει τον Κύριο. Ο χριστιανός, ο οποίος έχει πιάσει το νόημα της υπάρξεως και έχει βρει τον προορισμό του σε αυτή τη ζωή, ένα πράγμα επιδιώκει. Όχι να γεμίσει τη ζωή του με δευτερεύοντα πράγματα, με προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Όχι να ακολουθεί τα εντάλματα των ανθρώπων, αλλά να πειθαρχεί στην υγιένουσα διδασκαλία, που είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός ο πραγματικός θα πρέπει από όλα αυτά τα εξωτερικά να στρέψει τον φακό προς τα μέσα και να μη φοβάται ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα εάν δεν κάνει εκείνο ή το άλλο. Εφόσον πορεύεται κατά συνείδηση και με την γνώμη του πνευματικού του και πάνω στα παραδεδομένα θέσμια της Εκκλησίας μας, δεν κινδυνεύει από τίποτε άλλο παρά μόνο από τον εαυτό του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν υπάρχει κανένα δεινόν εις τον κόσμον παρά μόνο η αμαρτία. Εκείνο το οποίο πραγματικά θλίβει τον άνθρωπο και από το οποίο κινδυνεύουμε είναι η αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πολεμήσει την αμαρτία θα κερδίσει επί της γης την ευτυχία και την βασιλεία των ουρανών στην άλλη ζωή. Εάν αγωνιστούμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα δηλαδή της αγιότητος, τότε όλα τα άλλα θα έρχονται και θα παρέρχονται χωρίς ουσιαστικά να μας εγγίζουν. Ο άνθρωπος που ανήκει στο Θεό είναι σαν εκείνο το αρχαίο ελάφι το οποίο είχε ο Κέσαρας και του είχε βάλει μια ταμπελίτσα ώστε οι κυνηγοί να μην το σημαδεύουν και έλεγε αυτή η ταμπελίτσα ότι είμαι του Κέσαρος, μη με εγγίζετε, μη με κυνηγάτε. Ο χριστιανός ο οποίος αγωνίζεται για να καταρτήσει τον εαυτό του είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού και δεν τον πιάνουν ούτε τα μάγια ούτε οι οποιασδήποτε εφευρέσεις των αφελών ή των πονηρών που προσπαθούν να μας βγάλουν από τον δρόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε, και αυτό είναι το ζητούμενο, ότι ο χριστιανός θα πρέπει πρωτίστως να κοιτάξει τον εαυτό του. Όχι εγωιστικά και ατομοκεντρικά, αλλά πνευματικά. να μην ασχολείται με τα θέματα των άλλων, να μην ασχολείται με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος, αλλά να αγωνίζεται για τον καταρτισμό του. Αυτό που λέγει πάλι ο λόγος του Θεού, καταρτίζεστε, να καταρτίζετε. Τίποτε δεν αρέσει πιο πολύ στο Θεό παρά μόνο ο αγιασμός μας, ο καταρτισμός μας και η καλλιέργειά μας. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος ότι είναι προτιμότερος από εκείνους που ανασταίνουν νεκρούς εκείνος που γνώρισε τον εαυτό του. Εκείνος ο οποίος γνώρισε τον εαυτό του, τις αδυναμίες του, τις ατέλειές του, τα πάθη του, τις κακές του συνήθειες, αυτός ο άνθρωπος είναι ανώτερος από εκείνον ο οποίος ανασταίνει με την πίστη του νεκρούς και από εκείνον ο οποίος επιστρέφει δια της ιεραποστολής ανθρώπους στο Χριστό. Είπαμε ότι η αμαρτία είναι το δεινόν και όλοι γνωρίζουμε από τον ίδιο τον εαυτό μας, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, ότι τίποτε δεν μας στενοχωρεί τόσο πολύ όσο η εσωτερική αντίδραση της συνειδήσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, εξεγείρεται ο εσωτερικός του κόσμος, επαναστατεί ο έσω άνθρωπος, και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία του ανθρώπου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, θλίψεις και στενοχωρία παντί ανθρώπο το εργαζομένο το κακόν. Κάθε άνθρωπος ο οποίος πράττει την αμαρτία αισθάνεται και βιώνει ο ίδιος μια εσωτερική δυστυχία, την τύψη, την αντίδραση της συνειδησεώς του, που είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Το είδαμε στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι είναι το αρχέτυπο κάθε αμαρτωλού ανθρώπου. Οι άνθρωποι εκείνοι οι δύο, το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος, όσο ήταν κοντά στο Θεό, με πειθαρχία στο Θεό, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ήταν ντυμένοι με την χάρη του Θεού και λουσμένοι με το φως του Θεού. Από τη στιγμή όμως που αμάρτησαν, άδειασαν από τη χάρη του Θεού. Έφυγε η δόξα που τους περιέβαλε και αισθάνθηκαν δύο συγκλονιστικά βιώματα, την ντροπή και τον φόβο. Κάθε άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει χάνει τον Θεό του, χάνει την παρησία που έχει προς τον Θεό, χάνει την ελευθερία του, την εσωτερική του σταθερότητα, αισθάνεται ανασφάλεια. Έτσι λοιπόν εκείνοι οι δύο οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην ντροπή και στον φόβο από την αμαρτία την οποία έκαναν. Αισθάνθηκαν ότι ήταν γυμνοί, γυμνοί από τη χάρη του Θεού, και αισθάνθηκαν ανασφάλεια. Κινδύνευαν από ποιον? Από τον εαυτό τους ουσιαστικά, αλλά βεβαίως και από όλη τη φύση η οποία είχε εξαγριωθεί εναντίον του επαναστήσαντος ανθρώπου. Και από την αμαρτία των πρωτοπλάστων μπήκαν και όλα τα άλλα τα κακά στη ζωή μας, και το γύρας και η ασθένεια και ο θάνατος. Και όταν βγήκαν από τον παράδεισο και έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυά τους, εκείνοι οι δύο άνθρωποι είδαν και τον πρώτον άνθρωπο να πεθαίνει, το παιδί τους, από το χέρι του άλλου παιδιού τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Και ο Κύριος μας, επειδή είχε συλλάβει πραγματικά το νόημα της ζωής, ουδέποτε εθεάθη να γελά επί της γης. Ποτέ δεν εγέλασε ο Κύριος. Έκλαψε, λέει, εθεάθη να κλαίει τρεις φορές. Μία όταν είδε την Ιερουσαλήμ, η οποία δεν τον εδέχετο, και ήτο η πόλης που εφώνευε τους προφήτας. Όταν είδε τον Λάζαρο τεθνικότα, και όταν επρόκειτο ο ίδιος να πεθάνει και επρόκειτο να δώσει τη μεγάλη μάχη στην Γεθσημανή, και τις τρεις φορές που έκλαψε ο Κύριος, έκλαψε για τα αποτελέσματα της αμαρτίας, για αυτήν την μεγάλη κακοδαιμονία που δέρνει τον άνθρωπο μετά την πτώση. Η πόλη των Ιεροσολύμων, η ευεργετηθήσα, δεν εδέχετο των ιών και λόγων του Θεού, είχε σκληρύνει τη στάση της. Και γι' αυτό ένεκα αυτής της αμαρτίας και διότι εφώνευσε τον Υιόν του Θεού, αυτή η πόλη υπέστη τα πάνδυνα κατά την προφητεία του Κυρίου, η οποία επαληθεύτη κατά γράμμα. Διότι τα ρωμαϊκά στρατεύματα την όργωσαν με ινή και εσταύρωσαν τους κατοίκους της. Και όταν είδε τον Λάζαρο τεθνικότα τεταρταίων και οδοδότα και που μύριζε, έκλαψε ο Κύριος και εδάκρισε για αυτήν την τραγική κατάσταση του ανθρώπου που ενώ είναι πλασμένος για την ζωή να οδηγείται στο θάνατο από την ασθένεια, το γύρας ή οτιδήποτε άλλο. Και όταν ο ίδιος επρόκειτο να δώσει την τελευταία μάχη της ζωής του με τα δακρύων και κραυγών, έκλαιγε και παρακάλαγε να μην οδηγηθεί στον θάνατο, διότι η ανθρώπινη φύση και δι ο αναμάρτητος Κύριος δεν έστεργε, δεν ήθελε τον θάνατο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και εμείς ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η αμαρτία και μεγάλη επιτυχία στον άνθρωπο να επικεντρώσει στην καταπολέμηση της αμαρτίας τον αγώνα της ζωής. Ό,τι άλλο κι αν κάνουμε εξαντλείται στα όρια της παρούσης ζωής. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται εναντίον της αμαρτίας έχει ελπίδα του μέλλοντος αιώνος. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει τον αδύνατο και ακατάρτιστο εαυτό του, όποιος αγωνίζεται να κερδίσει την αγιότητα και να ανεβεί στην κλίμακα των αρετών, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του ευτυχία και ελπίζει στη σωτηρία. Τι πρέπει να κάνουμε? Είπαμε ότι όλοι είμαστε άρρωστοι στο μεγάλο πνευματικό νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και ο καθένας από μας πρέπει να βρει την ασθένειά του. Βέβαια όλοι έχουμε κάποια κοινά νοσήματα. Όλοι είμαστε άρρωστοι, μόνο που η αρρώστια του καθενός επιμερίζεται και γίνεται πιο συγκεκριμένη και ειδική στον καθέναν. Θέλω κι εγώ να πολεμήσω την αμαρτία, διότι η δικαιοσύνη, λέγει ο λόγος του Θεού, προσφέρει στον άνθρωπο χαρά και ειρήνη. Κάθε άνθρωπος, λέει, που εργάζεται τη δικαιοσύνη έχει χαρά και ειρήνη. Άρα λοιπόν, εάν εγώ αγωνιστώ εναντίον της αμαρτίας, θα έχω χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη σε αυτή τη ζωή, ελπίδα και βασιλεία ουρανών για το μέλλον. Τι πρέπει να κάνω? Υπάρχουν μερικά σκαλοπάτια τα οποία πρέπει να επισημάνει κανείς και είναι πολύ επίκαιρο να τα πούμε σήμερα, μια και είμαστε σε περίοδο πνευματικής ασκήσεως, όπως είναι το 40ήμερο των Χριστουγέννων. Το πρώτο το οποίο πρέπει κάποιος να επισημάνει είναι το αδύνατο σημείο του ανθρώπου. Είπαμε ότι ο καθένας μας διαφέρει από τον άλλον. Όλοι μετέχουμε της ανθρωπίνης φύσεως και της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Μετά από το βάπτισμα έφυγε το προπατορικό αμάρτημα, έμεινε όμως η ροπή προς την αμαρτία. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να βρει το αδύνατο σημείο του. Εάν ο άνθρωπος επισημάνει το αδύνατο σημείο του και βάλει δύναμη μέσα του και συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού να νικήσει και να υποτάξει αυτό το αδύνατο σημείο, τότε αυτομάτως αγωνίζεται και σε όλα τα άλλα επιμέρους πάθη του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξηγείται από την φυσιολογία, θα λέγαμε, της αμαρτίας. Οι αρετές συνδέονται μεταξύ τους και οι κακίες συνδέονται μεταξύ τους. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ο άνθρωπος νηστεύει, κερδίζει και σε πολλά άλλα θέματα, σε πολλές άλλες αρετές. Είναι πιο ήρεμος, είναι πραότερος, δεν λέει πολλά, έχει διάθεση για περισσότερη προσευχή, λατρεύει καλύτερα το Θεό, διαβάζει πιο φιλόπονα την Αγία Γραφή. Και το λένε και οι ίδιοι οι οποίοι νηστεύουν, αισθάνομαι καλύτερα. Μία αρετή εξασκούν, μία εντολή εφαρμόζουν, αλλά η επίδρασή τους και η αύξησή τους και η προκοπή τους φαίνεται και σε άλλες αρετές. Επίσης ο λόγος του Θεού μας ομιλεί και για τη γλώσσα. Όποιος, λέει, κυβερνά τη γλώσσα, κυβερνά όλο το σώμα. Και αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος ότι η γλώσσα είναι σαν το χαλινάρι στα άλογα. Ενώ λέει με ένα μικρό χαλινάρι κυβερνάς ολόκληρο άλογο, έτσι μπορείς και με τη γλώσσα σου να κυβερνήσεις ολόκληρο το σώμα. Και όπως λέει, ένα μεγάλο πλοίο έχει ένα μικρό τιμόνι και το πηγαίνει ο τιμονιέρης όπου θέλει, έτσι μπορείς και εσύ, αν προσέξεις τα λόγια σου, να ελέγξεις όλο τον εαυτό σου. Και πράγματι τα μισά από τα αμαρτήματά μας με τη γλώσσα τα κάνουμε. Και είναι τόσα πολλά τα αμαρτήματα της γλώσσης που ο άνθρωπος κυρίως αυτά λέει στην εξομολόγησή του, και επαναλαμβάνεται και επαληθεύεται ο λόγος πάλι του Αγίου Ιακώβου που λέγει ότι ένα μικρό σπίρτο που είναι η γλώσσα ανάβει ένα ολόκληρο δάσος. Εάν λοιπόν ασχοληθούμε με το αδύνατο σημείο που το ξέρει ο καθένας μας ή που το επισημαίνει ο πνευματικός και του λέγει, ξέρεις, αυτό πρέπει να το προσέξεις, και κάθε φορά που μας λέγει ο πνευματικός, αδελφοί, αυτόν τον λόγο να τον προσέχουμε, διότι ο πνευματικός μας προσεύχεται προτού έρθει στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και εκείνη την ώρα, εάν έχουμε καλή διάθεση, είναι το στόμα του Θεού και μπορεί εμείς να ζούμε στην άγνοια του εαυτού μας. Αυτός ως ένας έξω από μας βλέπει και μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, να ακούμε και τον πνευματικό μας και αυτό που αναδύεται από την συνείδησή μας. Πολλές φορές οι χριστιανοί αναστενάζουν και λένε μερικά πράγματα τα οποία βγαίνουν από μέσα τους. Είναι η φωνή της συνειδήσεως, η έλεγχη. Ακούνε κάποιον λόγο Θεού, κάποια εκπομπή, διαβάζουν κάτι και αμέσως επισημαίνουν ότι αυτό δεν το έχουν προσέξει. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να επισημάνει το αδύνατο σημείο και εκεί, επάνω σε αυτό, να δώσει όλο το βάρος. Όχι μόνο και στις άλλες αρετές θα προκόψει, αλλά και επειδή το αδύνατο σημείο έχει αποκτήσει λόγω της πολυκυρίας και της συνηθίας έδαφος και δικαιώματα στον εαυτό μας, έχει γίνει ένα με μας. Ο άνθρωπος που πολεμά το αδύνατο σημείο τα βάζει με τον εαυτό του, με την φύση του, και παίρνει περισσότερη χάρη. Εάν δηλαδή ένας καπνιστής βάλει τη δύναμή του να νικήσει αυτό το πάθος, δεν είναι το ίδιο με το αν θα αγωνιζόταν για ένα άλλο πάθος? Ο Κύριος θα τον ευλογήσει περισσότερο, γιατί μπορεί βεβαίως να ξεκίνησε από δική του υπαιτιότητα το κάπνισμα, επειδή όμως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να το ανατρέψει και αγωνίζεται, ο Θεός θα τον ευλογήσει περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος θα επισημάνει το αδύνατο σημείο και με την χάρη και τον φωτισμό του Θεού και την βοήθεια του πνευματικού του θα δει όλο το φάσμα του αγώνος. Δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα σωρό από αρετές που πρέπει να εξασκήσουμε. Εμείς θα αρχίσουμε με μία, με έναν αγώνα. Να πω δηλαδή ότι αυτήν τη 40η αυτόν το μήνα θα προσέξω τη γλώσσα μου, θα προσέξω να νηστέψω, δεν θα χάσω από τον εκκλησιασμό μου, δεν θα δω τηλεόραση. Μικροί τέτοιοι αγώνες σε συγκεκριμένα θέματα φέρνουν πολύ καρπό. Βέβαια είναι και το άλλο, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει στην διαδικασία της αλλαγής και της καθάρσεως. Δεν μπορούμε να ζούμε, αδελφοί, με ψέματα. Δηλαδή έχουμε βάλει και το κήρυγμα επί παραδείγματι μέσα στο πρόγραμμά μας και τον εκκλησιασμό μέσα στο πρόγραμμά μας και συνεχίζουμε παράλληλα και την άλλη ζωή μας. Έτσι όμως δεν περπατούμε στο δρόμο του Θεού, που θέλει ο Θεός να είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας και με τον Θεό και συνειδητοί χριστιανοί. Ο συνειδητός χριστιανός που θέλει να σωθεί μετανιώνει, δηλαδή αλλάζει, αποφασίζει, βελτιώνεται, και ειλικρινά τίποτε δεν είναι πιο ωραίο στα μάτια του Θεού από έναν που μέρα με τη μέρα με τον αγώνα και τη χάρη του Θεού βελτιώνεται. Το πρώτο βήμα είναι η αυτοκριτική. Να καθίσουμε σε ένα σημείο και να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Να μην ζούμε με το χρόνο μας γεμάτο. Ζούμε διαρκώς εν διαρκή περισπασμό. Είτε είναι η βιομέρημνα, είτε είναι άλλα έργα, είτε είναι θεάματα και ακούσματα. Γεμίζουμε το χρόνο μας με σκουπίδια και δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Να καθίσουμε κάτω με χαρτί και μολύβι και να κρίνουμε τον εαυτό μας. Η αυτοκριτική είναι το πρώτο στάδιο της μετανοίας, το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλοπάτι, και είναι στοιχείο πολιτισμένου ανθρώπου. Όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι κάνουν την αυτοκριτική τους. Ακόμα και οι αρχαίοι πριν από μας, προγονείς μας, κάθε μέρα ερευνούσαν τον εαυτό τους. Πού έσφαλαν, τι δεν έκαναν καλό, τι έπρεπε να κάνουν και το ξέχασαν. Πρώτο βήμα η αυτοκριτική. Και όταν ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του και παρακαλέσει τον Θεό, μετά την αυτοκριτική θα τον φωτίσει ο Θεός, θα ανεβεί στο σκαλοπάτι της αυτογνωσίας. Θα γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν έχουμε καλή διάθεση μέσα μας, έστω και τώρα, θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε εξάλλου και ένα παρελθόν. Δεν υπάρχει, λέει, Άγιος χωρίς παρελθόν και αμαρτωλός χωρίς μέλλον. Και το παρελθόν μας θα έχει πολλά στοιχεία να μας πει και να φανερώσει πολλά λάθη μας, γκάφες μας, αμαρτήματα, παραβάσεις, παραλήψεις, στενοχώριες που περάσαμε, να σχηματίσουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας. Η αυτογνωσία γνώθη σε αυτόν που έλεγε και ο Σωκράτης, και αναφέρεται μάλιστα και ένα περιστατικό όπου ο άνθρωπος αυτός ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να μην φρονούμε και υπερφρονούμε, αλλά να φρονούμε και να έχουμε σωστό φρόνημα για τον εαυτό μας. Σωστό φρόνημα αποκτάται με την αυτοκριτική και την αυτογνωσία. Τι θα γνωρίσουμε από τον εαυτό μας? Οπωσδήποτε την ασθένειά μας. Δεν νομίζω κανείς να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Κάνουμε δυστυχώς κάποια μικρά πετάγματα, όπως και η όρνης, η οποία έχει ένα βαρύ σώμα και κοντά φτερά. Και τα πετάγματα τα πνευματικά τα δικά μας είναι πηγολαμπίδες μέσα στο σκοτάδι της γενικότερης αμαρτίας μας. Η αμαρτία είναι το κοινό μυστικό όλων. Θα γνωρίσουμε λοιπόν τον εαυτό μας. Πού πάσχουμε, ποιες είναι οι αδυναμίες μας, πόσο δρόμο έχουμε ακόμα μπροστά μας. Όταν λοιπόν δούμε αυτήν την κακοδαιμονία μας, θα κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι, η αυτομεμψία. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας δια πολλών ομιλούν για τα αγαθά αποτελέσματα της αυτομεμψίας. Άκουσα αυτές τις μέρες έναν θαυμάσιο λόγο που έλεγε ότι ξέρεις γιατί δεν προοδεύεις? Γιατί δεν εξομολογείσαι ενώπιον του Θεού στην προσευχή σου τα αμαρτήματά σου συγκεκριμένα. Μπορείς, λέει, να κάνεις προσευχή και να κλαις για τα αμαρτήματά σου, να κατηγορείς τον εαυτό σου. Θα τα πεις βεβαίως και στο πνευματικό. Μπορεί η προσευχή σου να αποκτήσει θρηνητικό και εξομολογητικό χαρακτήρα? Εάν έχεις μια τέτοια προσευχή, θα σε επισκιάσει η χάρις του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος από την αυτοκριτική θα οδηγηθεί στην αυτογνωσία, από την αυτογνωσία στην αυτομεμψία, θα κατηγορεί τον εαυτό του. Εάν μείνει μέχρι εδώ, έχουμε το παράδειγμα του Ιούδα, δεν σώθηκε. Εάν μείνει ο άνθρωπος μόνο στη διαπίστωση της ασθενείας και αρχίσει και οδύρεται και κλαίει για την κατάστασή του χωρίς να τρέξει στο ιατρείο και στον ιατρό, έχουμε διαπίστωση της ασθενείας, γνωμάτευση, ουχή όμως θεραπεία. Θα χρειαστεί να πάει και στον πνευματικό. Θα πρέπει να λυπηθεί για τις αμαρτίες του, να μετανοήσει. Η μετάνοια, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι έκθεση κάποιων προβλημάτων, ιστοριών από το παρελθόν, παραπώνων κατά του συζύγου, ονείρων που είδαμε κάποια φορά. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι συντριβή και ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να λυπηθεί. Αυτά τα οποία έκαναν ελείπησαν τον ευεργέτη μου. τον Χριστόν ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για μένα, αυτά τα αμαρτήματα τον ξανακάρφωσαν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρούμεν, ξανασταυρώνω με τον Χριστό με τις αμαρτίες μας. Όταν έτσι το δεις, τότε η μετάνοιά σου θα πάρει ένα μεγάλο βάθος. Ένα βάθος θεολογικό και φιλοσοφικό και θα καταλάβεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα και αν συνεχίσεις έτσι αυτόν τον δρόμο της αμαρτίας δεν θα μπορέσεις να ορθοποδήσεις και να δεις το πρόσωπο του Θεού. Ελείπησα τον Θεό, στεναχώρεσα τον Κύριόν μου, δεν φάνηκα πιστός δούλος, αμάρτησα, έπεσα. Αυτό θα πρέπει να λάβει μορφή με την εξομολόγηση. Και η εξομολόγηση βέβαια είναι αυτή η οποία κόβει το κεφάλι της αμαρτίας και του διαβόλου. Δυστυχώς στην εξομολόγηση έρχεται ο διάβολος να δώσει εκείνο που πήρε όταν κάναμε την αμαρτία. Δίδει την ντροπή την οποία την είχε αφαιρέσει όταν ο άνθρωπος διέπρατε την αμαρτία. Θα πρέπει να νικήσουμε την ντροπή και τον φόβο. Η εξομολόγηση είναι ένα μεγάλο μυστήριο ελευθερίας. Ο Κύριος έβαλε μπροστά σου έναν άνθρωπο, είναι και ο ίδιος παρόν. Αν ήταν ο ίδιος μόνο παρόν, η εξομολόγησή μας θα είχε αναγκαστικό χαρακτήρα, διότι θα τρέχαμε όλοι από φόβο να προσπέσουμε στα πόδια του Κυρίου. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα ήταν από μετάνοια και από ειλικρινή διάθεση. Τώρα βάζει έναν άνθρωπο για να σου δώσει την δυνατότητα να διαλέξεις, για να σου δώσει την δυνατότητα να ταπεινωθείς και να σου πει ότι άνθρωπος θα σε βοηθήσει στην πορεία υπό την εποπτεία και την έμπνευση του Κυρίου. Μετά όμως την εξομολόγηση, η οποία πρέπει να έχει χαρακτήρα ειλικρινίας και ολοκληρίας, ό,τι πω να είναι αλήθεια και να μην κρύψω τίποτα. Αυτό σημαίνει, μετά από αυτήν την εξομολόγηση, ο άνθρωπος θα κατεβεί τα σκαλοπάτια του εξομολογητηρίου ευχαριστημένος, ανακουφισμένος, χαρούμενος και αποφασισμένος. Η διόρθωσή μας, εάν δεν έχω διάθεση διορθώσεως, δεν με ωφελεί η εξομολόγηση. Και πρέπει αυτό εμείς να το διορθώσουμε. Σε ένα μέρος όπου έγινε το ένα παρόμοιο κήρυγμα και τους είπε ο πνευματικός, μην έρχεστε εδώ πέρα και μου λέτε ιστορίες από τα περασμένα, αμαρτίες θέλει να ακούσει ο πνευματικός, πολλοί σταμάτησαν να πηγαίνουν. Δεν θα πούμε λέει και αυτά που νιώθουμε. Ναι, αμαρτίες ζητάει ο πνευματικός. Την αμαρτία, το αγκάθι να βγάλει από την ψυχή, την πληγή να γιάνει. Ο καλός Σαμαρίτης έχει σε ίνον και έλεον εις τας πληγάς του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Αυτό ζητάμε. Κάποια άλλη στιγμή, εάν έχουμε ελεύθερο χρόνο, εάν υπάρχει δυνατότητα, θα συζητήσουμε και άλλα θέματα. Αλλά εκείνο το οποίο απασχολεί τον πνευματικό και πρέπει να απασχολεί και τον εξομολογούμενο είναι η αμαρτία. Θεραπευτήριον, ιατρίον είναι η εξομολόγηση. Δεν πας ποτέ στο γιατρό να ρωτήσεις πως πέρασε το καλοκαίρι στις διακοπές, ούτε να απευθυνθείς και στο γιατρό και να πεις για κάποιον άλλον. Μιλάμε για τον εαυτό μας στο συγκεκριμένο σημείο της προσωπικής μας ασθενίας. Διόρθωση μετά και επανόρθωση. Ένα λεπτό σημείο θα το πούμε κι άλλες φορές φέτος. Διόρθωση και επανόρθωση. Όταν κατεβείς από το εξομολογητήριο πρέπει να είσαι όπως ο Ζακχαίος στη συνάντησή του με τον Κύριο. Τι είπε? Ό,τι λέει εσυκοφάντησα τα ημίση των υπαρχόντων μου θα τα δώσω στους φτωχούς και ή την οστή εσυκοφάντησα αποδίδομαι εις το τετραπλούν. Μετανιώνω. Αν όμως χρωστώ, εάν έχω βλάψει, αδικήσει, κλέψει, συκοφαντήσει, αυτά θα πρέπει και να τα διορθώσω, όχι μόνο να τα εξομολογηθώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι αγωνίζεται και στο σπίτι του προσεύχεται και μελετά το Ευαγγέλιο, αυτός ο άνθρωπος κάνει έναν συστηματικό αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Δεν υπάρχει, το είπαμε κι άλλη φορά, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα και ωραιότερο θέαμα στον ουρανό από έναν χριστιανό εδώ στη γη που αγωνίζεται εναντίον των παθών του. Όλοι οι άγγελοι είναι από πάνω του και τον βλέπουν. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματά σου, ό,τι δίδυση κάνεις. Τον αγώνα σου θέλω να δω. Και αυτόν τον αγώνα θέλει ο Κύριός μας. Το είπε και στο Μέγα Αντώνιο, το είπε και το λέει η Εκκλησία μας και το υπογράφει όταν ομιλεί για τους Αγίους. Τι λέει? Ότι με τους αγώνες και τους καμάτους τους, τους κόπους τους, των αγγέλων έφτασαν τα τάγματα, των δαιμόνων όλεσαν τα συντάγματα και τις φάλαγγες. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται φθάνει τους αγγέλους και κατατροπώνει τους δαίμονες. Όταν λοιπόν αγωνιζόμαστε και σιγά σιγά όπου υπάρχει αγώνας θα υπάρχει και πρόοδος, θα βλέπουμε μέσα μας να αναπτύσσονται άλλα πράγματα καινούρια, αισθήματα τα οποία θα μας δίνουν χαρά. Θα μπορούμε οι μόνοι μας να βεβαιώνουμε ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται και ελευθερώνεται μέρα με τη μέρα, ελευθερώνεται από τα πάθη του, αισθάνεται μέσα του την χάρη του Θεού. Κάθε αγώνας φέρνει και νίκη και κάθε νίκη φέρνει χαρά. Η χαρά είναι η απόδειξη της παρουσίας, της χάριτος του Θεού στην ψυχή του αγωνιζομένου. Αγωνίζεσαι, ο Θεός σου δίνει χάρη. Σου δίνει χάρη με την προσευχή, σου δίνει χάρη με το Ευαγγέλιο, σου δίνει χάρη με το Λόγο του Θεού. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε το μεγάλο φορτίο της χάριτος. Κάθε μέρα όμως μπορείς να παίρνεις χάρη Θεού όταν αγωνίζεσαι. Όταν ο άνθρωπος συγκρατεί τη γλώσσα του, συγκρατεί την κοιλιά του στο φαγητό, όταν λέγει ότι ξέρεις λίγο ακόμα να προσευχηθώ, κάθε φορά που ο άνθρωπος αγωνίζεται παίρνει χάρη και αυτό αυξάνει τη χαρά του. Υπάρχουν παιδιά και νέοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια βαριά δουλειά, γυρίζουν στο σπίτι τους πολύ κουρασμένοι, θέλουν να ξεκουραστούν, θέλουν να χαλαρώσουν, ανοίγουν την τηλεόραση, βγαίνουν έξω, δεν έχουν το κουράγιο να κάνουν κάποια πνευματικά έργα και καθήκοντα. Εξηγούνται αυτά, εξηγείται το φαινόμενο αυτό. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το βεβαρημένο πρόγραμμα πιέσουν τον εαυτό τους και κάνουν ό,τι μπορούν και μετά από μια κοπιαστική ημέρα βάλουν τον εαυτό τους και σε ένα έστω ελάχιστο πνευματικό πρόγραμμα, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν περισσότερο από εκείνους που έχουν τον χρόνο να κάνουν μακριές προσευχές και πολύ μεγάλα πνευματικά έργα. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν από το υστέρημά τους. Και όταν ο άνθρωπος δίνει από το υστέρημά του, αυτός ευλογείται περισσότερο. Στην αρχή είναι δύσκολα, όλα είναι δύσκολα. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός και το ξέρουμε. Έρχονται οι ώρες του πειρασμού και της αδυναμίας που ο άνθρωπος θέλει να ξαναγυρίσει στα παλιά. Θέλει να κάνει αυτά που ήξερε και τον ευχαριστούσαν, ενώ μετάνιωσε, εξομολογήθηκε. Είναι η δύσκολη στιγμή του πειρασμού. Εάν τότε νικήσουμε, έχουμε την χάρη και την ευλογία του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός και ο άνθρωπος βλέπει ένα καινούριο κόσμο λουσμένο στο φως και στη χάρη του Θεού. Είναι το σημείο μηδέν όπου η κούραση, το άγχος, η δυσκολία, οι αντοχές του εαυτού μας, κάποια αδιέξοδα φτάνουν τον άνθρωπο σε οριακές καταστάσεις. Υπομονή. Εάν δείξει λίγο υπομονή, λίγο πίστη, λίγο προσευχή, καρτερία, αν μείνει εκεί στον τόπο και περιμένει την απάντηση του Θεού, ο Θεός θα τον χαριτώσει, θα τον ευλογήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται παίρνει χάρη. Δεύτερον, επιστρέφει στο πρωτόκτιστο κάλος. Τι σημαίνει αυτό? Ξαναγυρίζει από εκεί που έφυγε, στον παράδεισο. Βέβαια όχι σε εκείνον τον υλικό παράδεισο, στον πνευματικό παράδεισο. Αισθάνεται το σπίτι του όμορφο, την οικογένειά του. Βλέπει τα πρόσωπα της οικογένειάς του που μπορεί ίσως να τον πικραίνουν, αλλά επειδή ο ίδιος μέσα του αγωνίζεται, βλέπει στους άλλους την εικόνα του Θεού, χαίρεται με την παρουσία των άλλων. Ξαναγυρίζει εκεί που ήτανε και από όπου εξέπεσε. Επιστρέφει στην αρχαίγονη δικαιοσύνη, στο πρωτόκτιστο κάλος. Ξαναφορά τον χιτώνα των λευκών που είχε μέσα στον παράδεισο. Και βεβαίως, λέγαν και οι αρχαίοι, τι χαριτωμένο πράγμα είναι να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, επιβεβαιώνει την ιδιότητα του πραγματικού ανθρώπου. Ο πραγματικός άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος.

Έχει βρει την μυστική όψη της ζωής που είναι η αγιότητα. Εάν οι άλλοι είχαν τους σοφούς ή τους απαθείς ή οτιδήποτε άλλο, ο χριστιανός είναι ο Άγιος, ο οποίος κάθε μέρα αγωνίζεται εναντίον των παθών. Όποιος δεν αγωνίζεται, όχι μόνο είναι χαριτωμένος, όχι μόνο καταξιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής. Όταν λοιπόν αγωνίζομαι εναντίον των αμαρτιών μου, έχω κριτήριο και κρίνω σωστά τον κόσμο. Δεν κρίνω τον άλλον από τα εξωτερικά, από αυτά που φαντάζουν, αλλά βλέπω όπως βλέπει και ο Θεός, με το μάτι του Θεού, εάν αγωνίζεται. Τέλειοι λέει γίνεστε, άγιοι γίνεστε. Αγωνίζεται, έχει αξία. Δεν αγωνίζεται, θέλει θεραπεία. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει για μας αξία. Και όταν εμείς αγωνιζόμαστε, έχουμε μάτια σωστά να βλέπουμε τον κόσμο. Και δεν τρέχουμε πίσω από τον οποιοδήποτε ο οποίος θα μας πουλήσει διάφορες ιδέες, αλλά αναζητούμε τρόπους για να σωθούμε. Όπως πήγαιναν στους Αγίους και τους έλεγαν, πες μου αβά λόγων ή να σωθώ. Κρίνω σωστά τα πράγματα και δεν επαναπαύομαι. Επαναπαύονται μερικές φορές οι γονείς που έχουν στο σπίτι τους τα παιδιά. Βλέπουν όμως αναγωνίζονται τα παιδιά. Αλλά δεν μπορείς να δεις τον άλλον αν αγωνίζεται και να ενδιαφερθείς για την ψυχή του, εάν εσύ δεν αγωνίζεσαι. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται ξέρει πόσο ωραίο είναι να αγωνίζεται, πόσο ωραίο πράγμα είναι ο αγιασμός και πόσο δύσκολο είναι όταν δεν αγωνίζεται ο άνθρωπος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα λάθη κάνουμε όταν λέμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί, πόσο καλός είναι. Το λέμε από καλή διάθεση. Καλός είναι ο αγωνιζόμενος. Καλός είναι ο αγιαζόμενος. Καλός χριστιανός είναι ο ορθόδοξος και ο οποίος βρίσκεται στον αγώνα. Λέγει στο βιβλίο του Ιώβ, εν αγώνιον ημίν των βίων έδωκεν ο Θεός. Με αγώνα μας τον έδωσε ο Θεός. Και ο ίδιος ο Κύριος του έλεγε στους μαθητές του, αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Τον ρώτησαν οι μαθητές του, πόσοι θα σωθούν, δεν τους απήντησε. Μη ρωτάτε αυτά τα πράγματα, τους λέει, αγωνίζεστε, δηλαδή οι αγωνιστές θα σωθούν. Και πράγματι όποιος αγωνίζεται έχει την ελπίδα της σωτηρίας, την ελπίδα της βασιλείας των ουρανών. Το είπε ο Κύριός μας, το είπαμε και στην αρχή, διώκεται λέει των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Δεν θα δούμε λέει τον Θεό εάν δεν αγωνιζόμαστε. Και ο αγώνας, είπαμε στην αρχή, μπορεί να είναι δύσκολος, μετά όμως ανταμείβει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει μέσα στην ψυχή του το μεγάλο αγαθό της χαράς και της ελπίδος που του δίνει κουράγιο να συνεχίσει. Ένας ο οποίος δεν αγωνίζεται και στις θλίψεις απελπίζεται και τις χαρές δεν τις υποδέχεται σωστά, εγωιστεύεται, ούτε στους άλλους μπορεί να συμπαρασταθεί, τι να τους πει. Τι να πει ένας να επισκεφθεί έναν πληγωμένο και άρρωστο, τι να του πει αν δεν αγωνίζεται. Πώς μπορεί να συμβουλεύσει ένας έναν άλλον αν δεν αγωνίζεται. Όλο με τα δευτερεύοντα και το εξωτερικά ασχολείται, χωρίς να πιάνει την ουσία των πραγμάτων. Εμείς έχουμε και μια παράδοση, την Ορθοδοξία μας, η οποία είναι αγωνιστική και ασκητική. Και έχουμε παραδείγματα τα οποία τα θαυμάζουμε. Αλλά ο Κύριός μας την Εκκλησία του δεν την έκανε σύλλογο αλληλοθαυμασμού, αλλά να μιμούμαστε τα καλά παραδείγματα. Να αγωνιζόμαστε και να μεταδίδουμε και στους άλλους αυτό το πνεύμα. Τον αγώνα των καλών που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τον αγώνα της πίστεως και της αρετής. Οι αρετές είναι οι αποσκευές μας για την άλλη ζωή. Τα μυστήρια είναι το εισιτήριο. Οι αρετές, ο αγώνας, τα έργα τα καλά, οι κόποι, οι πνευματικοί, οι προσευχές είναι οι αποσκευές που εξασφαλίζουν
θέση στον παράδεισο, το εισιτήριο εξασφαλίζει.

ασφαλίζει είσοδο. Και νομίζω, αδελφοί, σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα, ο καθένας από μας ας δει τα πράγματα με τα μέσα μάτια της ψυχής. Ας πάρει την απόφαση να βελτιώσει τον εαυτό του. Μη μένουμε στα ίδια και στα ίδια. Επειδή έχουμε πολύ ίσως φυλαχθεί από χοντρά αμαρτήματα, κάνουμε μια τυπική εξομολόγηση και λέμε εντάξει θα τα πω στον παππούλι και μετά ησυχάζομαι. Από μας ο Κύριος έχει περισσότερες απαιτήσεις. Θα έπρεπε με τα κηρύγματα που έχουμε ακούσει και τόσες φορές που κοινωνήσαμε και τόσες φορές που εξομολογηθήκαμε, με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε καθημερινά, θα έπρεπε να ήμασταν πολύ προοδευμένοι χριστιανοί. Είμαστε στάσιμοι. Μερικοί όμως προοδεύουν, κάνουν ένα πιο συγκεκριμένο αγώνα. Ας βάλουμε τα δυνατά μας. Ο Κύριος το είπε, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, εκβιάζεται, εκπορθείται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Και η Εκκλησία μας λέγει, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα. Βάλε τα δυνατά σου για να πάρεις τη χάρη και το πνεύμα του Θεού. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας και ο καθένας αυτή την περίοδο, τη χρονική συγκυρία, να πολεμήσει το αδύνατο σημείο του, να πολεμήσει το πιο δυνατό πάθος του, να νικήσει την αδύναμη πλευρά του χαρακτήρα του. Αυτό το οποίο στενοχωρεί τον Θεό και λυπεί τον ίδιον, αυτό να το πολεμήσει. Υπάρχει δυνατότης. Ο άνθρωπος θέλει, λέει, πολύ καιρό να μετανοήσει. 3 μέρες, 3 ώρες, λέει, φτάνει. Αρκεί να το αποφασίσει, όπως ο ληστής. Να ομολογήσει τον Κύριο, να πιστέψει, να τον προσκυνήσει και να πάρει την απόφαση να είναι μαζί με τον Χριστό. Να μην χάνουμε, αδελφοί, το Χριστό από την καρδιά μας, τη χάρη του Θεού από την ψυχή μας. Να μην χάνουμε την παρουσία του Χριστού από το σπίτι μας. Να μην διώχνουμε το Χριστό με τα λόγια μας και τη συμπεριφορά μας. Να είμαστε συγκρατημένοι και συγκροτημένοι και να έχουμε τη χάρη του Θεού, για να μπορούμε αυτή τη χάρη να την μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλους και να βλέπει ο κόσμος τα καλά έργα των χριστιανών και να δοξάζει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ένα μεγάλο θέμα φύγει το Ευαγγέλιο. Μας ομιλεί, καθίστε, για την μεγάλη αξία που έχει η Κυριακή ημέρα. Η ημέρα δηλαδή που είναι αφιερωμένη στο Χριστό και στην Εκκλησία. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, βαπτισμένοι χριστιανοί, συνάνθρωποι μας, δεν τιμούν και δεν σέβονται αυτήν την μεγάλη ημέρα που είναι η ημέρα της Αναστάσεως και η ημέρα της Θείας Λατρείας. Ο Κύριος μας από τα πρώτα εκείνα χρόνια της δημιουργίας μας εχάρισε από την εβδομάδα τις 6 ημέρες. Την 7η ημέρα την ζήτησε για τον εαυτό του. Το 1/7 το ζήτησε για τον εαυτό του. Όλες οι άλλες ώρες και ημέρες είναι δικές μας, αφιερωμένες σε μας, στα έργα μας, στις προσπάθειές μας, στη ζωή μας, σε ό,τι κάνουμε και φτιάχνουμε, μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε, αποταμιεύουμε, όλα είναι δικά μας. Την 7η όμως ημέρα την θέλει δική του. Όχι διότι έχει ανάγκη ο Χριστός, ο Θεός, από μια ημέρα, αλλά για να μας δώσει πάλι την 7η ημέρα που ζητάει να την αφιερώσουμε σε Αυτόν, μας την επιστρέφει όλη την εβδομάδα με την ευλογία που παίρνουμε στην Εκκλησία, με τη χάρη που μας δίνει όταν είμαστε μέσα στο ναό. Σήμερα λοιπόν το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι ο Κύριος μας βρέθηκε στην συναγωγή, εκεί δηλαδή που μαζεύονταν οι Εβραίοι,
και μελετούσαν τον νόμο του Θεού και έψαλναν τα ψάλματα του Θεού. Εκεί λοιπόν μέσα στο ναό πήγαινε μια κυρία η οποία ήτανε τόσο πολύ κυρτωμένη που δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της να ατενίσει κατευθείαν. Ήτανε μια ασθένεια που προήρθε από δαιμόνιο. Την είχε δέσει ο Σατανάς, λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός. Και αυτή λοιπόν, παρόλο που ήταν σε αυτήν την αθλία σωματική κατάσταση, που είχε μια αρρώστια ισόβια διαρκείας, δεν έχανε την ευκαιρία να πηγαίνει στο Θεό, στο ναό του Θεού τότε, στην αίθουσα εκείνη των συγκεντρώσεων. Και ακριβώς ο Θεός, ο Κύριος μας, επειδή είδε ότι αυτή η γυναίκα έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια και παρόλη την κατάσταση της υγείας της πήγαινε για να λατρεύσει τον αληθινό Θεό, όταν την είδε μέσα σε αυτήν την αίθουσα, την έκανε καλά. Της είπε ότι η γυναίκα ελευθερώνεσαι από την ασθένειά σου. Γιατί? Διότι παρόλη αυτήν την τραγική θέση της, αυτή δεν ξέχναγε ότι το Σάββατο τότε, την Κυριακή θα λέγαμε σήμερα, η θέση μας είναι στο ναό. Βέβαια αυτό το είδε εκεί ο υπεύθυνος, ο αρχισυνάγωγος, και τρόπον την μάλωσε εμέσως τον Κύριο και είπε στον κόσμο ότι ξέρεις, όλες τις άλλες ημέρες πρέπει να έρχεστε να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα την εβδόμη. Αλλά ο Κύριος, ο Πάνσοφος, τον έβαλε στη θέση του και του λέει, δε μου λες, ο καθένας από εσάς που έχει ένα βόδι δεμένο στο παχνί, άμα διψάσει δεν θα το πάει να πιει στο ποτάμι? Και ο καθένας από εσάς δεν κάνει τις απλές εργασίες, τις πολύ πολύ δευτερεύουσες και τυπικές την ημέρα των Σαββάτων? Ε, τι κακό κάναμε, λέγει ο Κύριος. Εδώ αυτή την γυναίκα την είχε δέσει 18 χρόνια, όχι ένα και δύο, ο Σατανάς. Και επειδή έγινε καλά, εσύ χόλιασες και πείσμωσες? Και μόλις άκουσε, λέει, όλος ο λαός εθαύμασε, κατησχύνοντο, ντροπιάζονταν δε οι αντίθετοι με τον Κύριο. Όλη αυτή η διήγηση, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στην Κυριακή, όλη αυτή η διήγηση είναι πάρα πολύ ωραία και μας λέγει μερικές μεγάλες αλήθειες. Πρώτον, ότι την Κυριακή, θα μιλήσουμε για μας σήμερα, πρέπει να είμαστε στην Εκκλησία. Δεν νοείται, αδελφοί, δεν το συζητάμε καν. Μόνο, λέγει ο κανόνας της Εκκλησίας μας, αν είσαι άρρωστος δεν θα είσαι στην Εκκλησία. Αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, ο ένας στο κυνήγι, ο άλλος στο ψάρεμα, ο άλλος με τα τρακτέρια στα χωράφια, λες και σώθηκαν οι άλλες ημέρες και εκείνη τη μέρα μόνο θα πάει να κάνει αυτές τις δουλειές, αυτά για τους Ορθοδόξους είναι απαράδεκτα. Την Κυριακή θα πρέπει να είμαστε στην Εκκλησία, το ακούσατε, το λέγαμε, συν γυναιξή και τέκνης. Γιατί? Για να λατρεύσουμε το Θεό. Γιατί? Για να πάρουμε γαλήνη και δύναμη. Για να πάρουμε την ευλογία του Θεού, να την έχουμε όλη την εβδομάδα. Δεν θα μας πάει καλά η εβδομάδα, εάν την Κυριακή δεν είμαστε στο ναό. Λέγει δε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι χριστιανέ μου, το κέρδος που βάζεις στο σπίτι σου την Κυριακή γίνεται φωτιά και σε καίει. Και ή ψοφάει το ζώο σου ή αρρωσταίνει το παιδί σου ή καίγεται το σπίτι σου. Άρα λοιπόν την Κυριακή το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να έρθουμε να λατρεύσουμε τον Θεό. Και σήμερα μάλιστα που μέσα στους ναούς και η ζέστη αντιμετωπίζεται και το κρύο αντιμετωπίζεται και έχουμε μια ωραία πνευματική ατμόσφαιρα και ακούμε τον Λόγο του Θεού και μπορούμε να προσευχηθούμε, να πούμε δυο λόγια στο Θεό, είναι πνευματική ανοησία να βρίσκεται ο άνθρωπος έξω τη στιγμή που λειτουργεί μέσα η Εκκλησία. Και εμείς δεν έχουμε εκείνο το αρχαία που είχαν οι Εβραίοι, που διάβαζαν απλώς. Εμείς επάνω στην Αγία Τράπεζα έχουμε τον Χριστό, κατεβαίνει ο Χριστός. Την Κυριακή γίνεται το μεγάλο μυστήριο. Μόνο οι άρρωστοι είναι στα σπίτια τους και ακούν από το άδειο ή βλέπουν από την τηλεόραση.
Εμείς θα έρθουμε εδώ και δεν θα εξετάσουμε τι ρούχα θα φοράμε, αν έχουμε κάποια καθαρά και καλά αρκεί. Ούτε αν έχουμε πένθος. Το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί όταν έχουν πένθος να κλείνονται στο σπίτι τους, λες και εδώ πέρα είναι θέατρο και πάμε για ψυχαγωγία. Και όταν έχεις πένθος, στην εκκλησία θα έρθεις. Και όταν είσαι με τα ρούχα τα φτωχικά αλλά καθαρά, στην εκκλησία θα έρθεις. Μόνο είπαμε οι άρρωστοι βρίσκονται εκτός του ναού. Το αργότερο στις 9 η ώρα, μακάρι και από πολύ νωρίς, ο χριστιανός ο ορθόδοξος πρέπει να είναι στο ναό του Θεού. Τι άλλο θα κάνουμε την Κυριακή? Μας το δίδαξε ο Κύριος και είπε ότι την Κυριακή βεβαίως και θα μαγειρέψουμε και άμα χρειαστεί κάτι εκεί στο σπίτι να τακτοποιήσουμε, όχι βέβαια μεγάλα και βαριά πράγματα, αλλά κυρίως την Κυριακή θα την αφιερώσουμε σε δύο πράγματα. Στην λατρεία του Θεού και στην πνευματική μας ωφέλεια, θα διαβάσουμε, θα προσευχηθούμε, αλλά και στην αγάπη προς τον πλησίον. Θα κάνουμε ένα καλό. Τι καλό? Μια επίσκεψη σε κάποιον που πενθεί. Μια συμπαράσταση, έναν λόγο αγάπης σε κάποιον που έχει ανάγκη. Θα κάνουμε κάποια προσπάθεια για το καλό των συνανθρώπων μας. Θα κάνουμε μία επίσκεψη, θα πάμε μία ιεραποστολική εργασία, θα επισκεφθούμε κάποιον στο νοσοκομείο, θα κάνουμε κάτι καλό. Άρα λοιπόν την Κυριακή θα πρέπει ο άνθρωπος να την αφιερώνει και να την αγιάζει. Ο αγιασμός αυτής της ημέρας σημαίνει ότι την παίρνω και την δίνω στο Θεό. Και όταν ο χριστιανός την Κυριακή την αφιερώνει στο Θεό, παίρνει μεγάλη ευλογία και τα παιδιά του τα ευλογεί ο Θεός και τα ασφαλίζει και το σπίτι του το φυλάει και από ατυχήματα τον γλιτώνει. Εδώ στην Ευρυτανία υπήρξε χωριό το οποίο σώθηκε γιατί την Κυριακή ήταν στο ναό όλοι, έγινε η κατολίσθηση και το υπόλοιπο μισό πλην της εκκλησίας χάθηκε και κατολίστησε προς τα κάτω. Σώθηκαν οι άνθρωποι. Έχουν γίνει θαύματα μέσα στην εκκλησία, όπως και αυτό που έκανε σήμερα ο Κύριος μας. Και λένε πολλοί, αλλά δυστυχώς δεν το κρατάμε. Όταν πηγαίνω, λέει, στην εκκλησία, γαλινεύω, ηρεμώ, ειρηνεύω, γυρίζω άλλος άνθρωπος στο σπίτι. Γιατί? Διότι έρχομαι σε επαφή με τον Χριστό, επικοινωνώ με τον αληθινό Θεό, λέω τα προβλήματά μου, ακούω τους ψάλτας και τον ιερέα και ανεβαίνει η ψυχή μου στον ουρανό. Και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Εμείς έχουμε ζωντανή πίστη και έχουμε ζωντανό το Χριστό επάνω στην Αγία Τράπεζα. Οι άλλοι, οι αιρετικοί, οι παπικοί, οι προτεστάντες, οι ευαγγελικοί, καλά δεν λέμε για τους αλόθρησκους, οι καημένοι προσπάθειες κάνουν για να φτάσουν το Θεό. Εμείς, και μάλιστα όταν κοινωνούμε, βάζουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου, μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι. Και η Ορθοδοξία είναι η ζωντανή και αληθινή εκκλησία και πίστης. Γι' αυτό και σε μας ανάβει το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο. Πουθενά άλλου, σε κανέναν άλλον. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει αλλού πουθενά αλήθεια. Μόνο στην εκκλησία την Ορθόδοξη. Και είναι κρίμα να μην είμαστε μέσα στην εκκλησία αυτή μέρα και νύχτα. Όποιος δεν έχει, λέει, την εκκλησία μητέρα, δεν έχει τον Θεό πατέρα. Και είναι η μεγάλη μάνα μας η εκκλησία. Σε αυτή γεννηθήκαμε και από αυτή φεύγουμε για το τέλος και την αιώνια ζωή. Θα κλείσω με μια ιστορία. Ένας ζητιάνος ζητιάνευε, λέει, στο δρόμο. Πέρασε ένας άρχοντας και τον λυπήθηκε και έβγαλε το πορτοφόλι του να του δώσει. Λέει, άνθρωπέ μου, έχω 7 νομίσματα. Θα σου δώσω τα 6 γιατί το ένα το χρειάζομαι. Αυτός λοιπόν, αφού πήρε τα 6 νομίσματα και είδε κατά που πήγαινε αυτός ο άρχοντας, ο ελεήμων, έκοψε δρόμο και βγήκε από τον άλλο δρόμο μπροστά για να τον φωνεύσει να του πάρει και το 7ο νόμισμα. Λοιπόν, αδελφοί, όσοι δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή το πρωί, αυτοί περίπου την ενέργεια κάνουν.
θέλουν από τον Χριστό να αρπάξουν και το έβδομο μεράδι και το έβδομο νόμισμα. Μην το κάνουμε εμείς. Μην το κάνουμε, γιατί παίρνουμε μεγάλη ευλογία από το Θεό όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και να είμαστε σωστά, με τη σωστή μας ενδυμασία, με τη σωστή μας συμπεριφορά, χωρίς να θορυβούμε, χωρίς να στρέφουμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά, προσευχόμενοι, έλεγε κάποιος, και ένα κουνούπι να κάνει φασαρία μέσα στο ναό είναι καταραμένο, διότι είναι οίκος προσευχής και ναός του Θεού. Να δώσει ο Θεός πάντοτε έτσι να ζούμε, με αγάπη προς το Θεό, με εκκλησιασμό. Πέστε τα, σας παρακαλώ, αυτά και στους άλλους, ότι δεν είναι καλό. Τα κέρδη της Κυριακής, δυστυχώς, αν δεν προσέξουμε, θα τα δώσουμε στους γιατρούς. Ας είμαστε στο ναό, διότι όποιος είναι στο ναό ποτέ δεν χάνει. Και μακάρι ο Θεός να μας βρει σε αυτή την φάση μέσα στο ναό του Θεού με προσευχές και λατρείες, και να μας πάρει στον παράδεισο, να χαιρόμαστε αιώνια. Αμήν.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον

ημώντων επιούσιον δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, και στις 30 Ιουνίου γιορτάζουμε τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Η Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο Κύριός μας, βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Υπάρχουν χριστιανοί που μπαίνουν διστάζοντας το δρόμο της χριστιανικής τελειότητας. Κατέχονται διαρκώς από κάποιο φόβο. Από το φόβο μήπως χαρακτηριστούν υπερβολικοί, από το φόβο μήπως φανούν προκλητικοί προς την ανθρώπινη σύνεση, από το φόβο μήπως χάσουν την υγεία τους. Πόση αντίθεση μεταξύ αυτών και του Αποστόλου Πέτρου, του οποίου τη μνήμη μαζί με τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου γιορτάζουμε κάθε χρόνο και μάλιστα με τόση συγκίνηση. Ας θερμανθούμε μια στιγμή από το ζήλο που κατέφυγε την ψυχή του πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων. Ο Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, είναι φλογερός στην πίστη του. Όταν ακολούθησε τον Κύριο, πίστευε μεν ότι βρήκε τον Μεσσία, αγνοούσε όμως ακόμα το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Λίγο-λίγο όμως η ψυχή του φωτίστηκε πλήρως. Τα θαύματα του Κυρίου μαρτυρούσαν τη θεία προέλευσή του και ο Απόστολος αισθανόταν όλο και ζωηρότερα ότι στο πρόσωπο του διδασκάλου υπήρχε κάτι που ξεπερνούσε την ανθρώπινη φύση. Υπό την επινέργεια της Θείας Χάριτος, ο Πέτρος πίστευσε στη θεότητα του Ιησού Χριστού. «Εμείς, τι να με λέγετε είναι?» ρώτησε μια μέρα ο Κύριος τους μαθητές του. Ο Πέτρος τότε, με όλη την ορμή του ενθουσιασμού του, έσπευσε να απαντήσει και ως εκπρόσωπος των άλλων. «Σύ ο Χριστός», είπε, «ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πίστη ζώσα και ενεργής. Αφού Ιησούς είναι Θεός, ο Πέτρος πιστεύει χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό στη διδασκαλία του. Ο διδάσκαλος λέει στα πλήθη που τον άκουγαν ότι θα τους έδινε να φάγουν τη σάρκα του. Επρόκειτο δηλαδή περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στο άκουσμα των λόγων αυτών, πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μεταυτού περιεπάτουν. Ο Πέτρος, μαζί με τους άλλους στενούς μαθητές, παραμένει πλησίον του θείου διδασκάλου. «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα», του λέει, «ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Εφόσον ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός, ο Πέτρος θα ψηφά στο όνομά του όλες τις δυσκολίες. Θα πηδήξει από το πλοίο για να συναντήσει τον Κύριο και θα περπατήσει πάνω στα κύματα. Θα αρχίσει να βυθίζεται και πάλι θα ανορθωθεί. Μια μορφή με μεγάλες και απότομες μεταπτώσεις. Από τον πιο μεγάλο ενθουσιασμό στην πιο μεγάλη απεσιοδοξία. Από την πιο δυνατή ομολογία στην πιο δειλή άρνηση. Κι όμως, μέσα σε αυτή την αυθόρμητη ψυχή, που παρά τις πτώσεις της εξακολουθεί να παραμένει αγνή και πιστή, γίνεται μια τρομερή πάλη. Και στις πιο τραγικές και δύσκολες στιγμές δεν πάβει να αγωνίζεται, να μετανοεί και να σηκώνεται. Και ο Πέτρος είναι θερμός στη μετάνοιά του. Παρά την ολόψυχη προς τον Κύριο αφοσίωση, ο Πέτρος είχε και μια ώρα λιποψυχίας. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο, του οποίου με τόσο ενθουσιασμό είχε ομολογήσει άλλοτε τη θεότητα. Βαριά η πτώση ομολογουμένος. Ο Θεός επέτρεψε την πτώση αυτή ίσως για να δώσει στον Πέτρο μεγάλα και ανεξάλειπτα μαθήματα. Αμάρτημα βαρύ που όμως επανορθώθηκε με μια τέλεια συντριβή. Στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Στο βλέμμα αυτό του Κυρίου υπήρχε τόσος πόνος και τόση ευσπλαχνία που στο αντίκρισμα αυτό η καρδιά του Αποστόλου συντρίφθηκε και ο Πέτρος ξέσπασε σε λυγμούς. «Και εξελθών έξω έκλαψε πικρός», σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο Πέτρος είναι θερμός στην αγάπη του. Η αγάπη του Πέτρου δεν είναι χλιαρή ή συναισθηματική. Είναι πραγματική, ενεργητική και ισχυρή. Είναι αγάπη που τα δίνει όλα και δίνεται χωρίς κανένα περιορισμό, υπολογισμό και επιφύλαξη. Ο Πέτρος λησμονεί τελείως τον εαυτό του. Επάνω στο Θαβόρ θέλει να στήσει τρεις σκηνές. Μία για τον Ιησού, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Για τον εαυτό του τίποτα δεν σκέφτεται.
Ο Πέτρος είναι πάντοτε πρόθυμος για να προσφέρει υπηρεσίες. Ανεβαίνει στο μνημείο το πρωί της Αναστάσεως. Μιλάει στα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Κηρύττει με πύρινο ζήλο το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο Πέτρος επισφραγίζει τη θερμή προς τον Κύριο αγάπη του με τη θυσία της ζωής του. Εάν αγαπητοί ακροατές και η δική μας ζωή αλήθεια ανταποκρινόταν πλήρως προς την πίστη μας, εάν και εμείς είχαμε την τέλεια συντριβή για τις αμαρτίες μας, εάν δεν θέταμε όρια στην προς τον Κύριο αγάπη μας, ασφαλώς πόσα θαυμαστά αποτελέσματα θα βλέπαμε στην πνευματική μας πορεία, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και στην οικογένειά μας και στην κοινωνία μας.

Εκκλησία μας όμως, είπαμε, στις 29 Ιουνίου γιορτάζει μαζί με τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, ζει ανάμεσά μας και θα ζει. Έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Αυτός ο πρώτος μετά τον ένα, όπως πολύ ταιριαστά τον χαρακτήρισαν, έχει με το φως του Χριστού τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας, για τα οποία τόσος λόγος γίνεται. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες παίρνει την πιο επίκαιρη θέση η μοναδική αυτή φυσιογνωμία της ανθρώπινης ιστορίας. Αν θελήσουμε να τον αντικρίσουμε ως Έλληνες, μπορούμε να πούμε ότι του χρωστάμε σχεδόν το παν. Όχι μόνο γιατί μας πρόσφερε το αιώνιο, εκείνο που απετέλεσε τη βάση της υπάρξεώς μας, αλλά γιατί με το γνήσιο χριστιανισμό μας έδωσε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε τον προγονικό μας θησαυρό. Για να αποτελεστεί έτσι η θαυμαστή σύνδεση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Αν τον αντικρίσουμε ως Ευρωπαίοι, θα διαπιστώσουμε ότι σε αυτόν χρωστάμε τον πολιτισμό μας. Η ώρα που πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, εκεί στους Φιλίππους της Μακεδονίας, έμεινε ιστορική. Από τότε ανοίγει πελώρια πύλη, από όπου ξεχύνεται ο χήμαρος του φωτός του χριστιανισμού. Αυτό το φως, αυτό το πνεύμα, δημιουργεί το μοναδικό πολιτισμό που αναχαιτίζει όλα τα κύματα του βαρβαρισμού και προσφέρει στον απολύτιστο κάτοικο των ευρωπαϊκών χωρών ό,τι χρειάζεται για να ανέλθει και να εκπολιτιστεί. Είναι γενικά παραδεκτό πως τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουν χριστιανική θεμελίωση. Παύλιο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά θα θαυμάσουμε ακόμα περισσότερο τον Απόστολο Παύλο αν τον δούμε πιο πολύ ως άνθρωποι. Ως άνθρωποι που ζούμε σε μια κοινωνία ανθρώπων η οποία βασανίζεται με τόσα προβλήματα και μαστίζεται από τόσες αμφιβολίες. Εδώ ακριβώς έρχεται ο γίγας αυτός του πνεύματος να παρασταθεί στις αμφιβολίες μας, να δώσει τη σφραγίδα της λύσεως στα κοινωνικά μας προβλήματα. Στο πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, των ανθρώπων γενικότερα. Σήμερα που τόσο παράφωνα διδάγματα κυκλοφορούν ανάμεσα στους λαούς, μοναδική παραμένει η απάντησή του. Ούκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ούκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ούκ ένι άρσεν και φίλη, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Πόσο ακόμα αγωνίστηκε για τα μεγάλα συνθήματα της αδελφοσύνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης, τα οποία καπηλεύονται μέχρι σήμερα οι εχθροί του χριστιανισμού. Ο Μεγάλος Απόστολος όχι μόνο τα διακήρυξε με παρησία, αλλά και τα έζησε με όλη του την πληρότητα. Πόσες φορές προσφωνεί με εκείνο το τρυφερό «αδελφοί μου», όλους ανεξαιρέτως τους συνανθρώπους του. Κοιτάξτε με πόσο θείο ζήλο μιλάει για την αγάπη. Της πλέει και ένα άφθαρτο εγκόμιο. Αρκεί να ανοίξουμε το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, για να θαυμάσουμε εκεί τον υπεροχότερο ύμνο που έψαλαν ποτέ ανθρώπινα χείλη στη μείζωνα των αρετών, δηλαδή την αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος είναι ακόμα ο κατεξοχήν κήρυκας της δικαιοσύνης. Δεν μετασχηματίζεται ως διάκονος δικαιοσύνης, αλλά ζει εν πάση δικαιοσύνη και την διώκει. Αν κάνουμε μια πρόχειρη έρευνα στις θεόπνευστες επιστολές του, θα λάβουμε απάντηση και σε τόσα άλλα προβλήματα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι το πρόβλημα του γάμου και της οικογένειας, της ανατροφής των παιδιών και άλλα. Ιδιαίτερα όμως βλέπουμε το φτερωτό Απόστολο ως χριστιανοί. Αντικρίζοντάς τον, μένουμε πολύ περισσότερο από έκπληκτοι. Ο θαυμασμός μας γι' αυτόν γίνεται απεριόριστος. Όχι μόνο για τη δράση του, αλλά και για το κατακόρυφο πνευματικό του ανέβασμα. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε τον ουράνιο άνθρωπο και τον επίγειο άγγελο. Η ζωή του, έστω και αγγείλησε στη γη, όμως ήταν πραγματικά ουράνια. «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει», είπε στους Φιλιππισίους. Και το ερώτημα που προβάλλει: «Πού αλήθεια οφείλεται το μεγαλείο του αυτό? Μήπως στη μεγαλοφυΐα του, στις ανδιαμφισβήτητες ικανότητές του, στη μόρφωσή του?» Βέβαια δεν τα αρνείται κανείς όλα αυτά. Ήταν ίσως το μεγαλύτερο πνεύμα της εποχής του και οπωσδήποτε θα έκανε κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο στη ζωή του.
Δεν ικανοποιεί όμως πλήρως αυτή η απάντηση. Γιατί καμιά ικανότηση ανθρώπινη, έστω και η πιο μεγάλη, δεν δημιουργεί στη γη ουράνιο άνθρωπο. Γι' αυτό ας ρωτήσουμε τον ίδιο. Και εκείνος μας το λέει καθαρά. Ούκ εγώ, αλλη χάρις του Θεού η συνεμή. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί.

Κολώτης, αγαπητοί ακροατές, η αληθινή αγάπη έχει το σταυρό. Ταυτισμένη με τη θυσία την βλέπουμε στον Υιό του Θεού που κρέμεται πάνω στον οδυνηρό και πονίδι στο ξύλο. Μόνο όποιος παρατηρεί την αγκανθοστεφανωμένη μορφή της αρκωμένης αγάπης μπορεί να νιώσει τι θα πει τελικά αγάπη. Μόνο όποιος ακούει τους γεμάτους συμπόνια και συγχώρηση τελευταίους λόγους του νυμφίου της Εκκλησίας είναι δυνατό να αισθανθεί το μέγεθός της. Αυτή τη μορφή του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπερεμού, είχε πάντοτε μπροστά του ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος της αγάπης και της θυσίας. Η άσκηση της αγάπης ήταν το πρώτο μέλημά του, γι' αυτό και την πραγματοποιεί με όλους τους τρόπους. Όχι μόνο όταν οργάνωνε τη λογία ή μετέφερε χρήματα για να βοηθήσει τους αδελφούς των Ιεροσολύμων που υπέφεραν από τον τρομερό λοιμό που συνέβη επί Κλαυδίου Κέσαρος, αλλά και όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος για τους αδελφούς που κινδύνευαν. Χωρίς τον παρεκτός, η επισύναξής μου, η επισύστασής μου, η καθημέραν, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Δεν είχε δηλαδή τη φροντίδα μιας μόνο εκκλησίας. Το ενδιαφέρον του τις αγκάλιαζε όλες. Αυτός φρόντιζε να προφυλάξει την νεοσύστατη πίμνη από τους βαρύς λύκους των ψευδαδέλφων και αιρετικών. Και το πατρικό του ενδιαφέρον δεν σταματά ως εδώ. Πάντοτε η πολυμήχανη σκέψη του έβρισκε τρόπους για να εκδηλώνει τον πλούτο της καρδιάς του. Χρήματα και άλλα υλικά εφόδια ο ίδιος δεν είχε. Η αγάπη του όμως έχει χίλιους τρόπους να εκδηλωθεί και να καλύψει τις πολυπίκυλες ανάγκες των ανθρώπων, τις ψυχικές και τις σωματικές. Έτσι, παράλληλα με το ιεραποστολικό έργο του, ασκεί και την κοπιαστική εργασία του σκηνοποιού. Και με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν επιβαρύνει κανένα για τη δική του συντήρηση, αλλά βοηθάει και τους άλλους. Τα ευλογημένα κοινά χέρια που μετέδωσαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ανέδειξαν επισκόπους τον Τιμόθεο και τον Τίτο, αυτά τα χέρια ροζιάζουν ώρες ολόκληρες πάνω στο χοντρό ύφασμα των σκηνών για να επαρκέσουν στις ανάγκες των συνεργατών του. «Τες χρύες μου και τες ούσι μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αύτε». Και το κορύφωμα ίσως της πνευματικής, της γεμάτης αγάπης, πατρικής του καρδιάς, φαίνεται στην περίπτωση του δούλου Ονίσιμου. Ένας δραπέτης δούλος παρουσιάζεται στο φυλακισμένο στη Ρώμη Απόστολο. Ο δέσμιος Παύλος δεν σκέφτεται καθόλου τα υλικά του δεσμά. Η αγάπη συνηθίζει να λησμονεί τον εαυτό της. Έχει μπροστά του ένα άσωτο γιο, πονεμένο και δυστυχισμένο. Ένα δούλο φυγάδα και κλέφτη μαζί. Αν ο δούλος δεν είχε καμιά αξία την εποχή εκείνη, καταλαβαίνει κανείς τι σήμαινε να βαρύνεται και ως λιποτάχτης και κλέφτης. Ο κύριός του είχε το δικαίωμα να τον βασανίσει και να τον μαστιγώσει μέχρι θανάτου. Για τον Απόστολο Παύλο όμως, ο Ονίσιμος δεν είναι δούλος, αλλά αδελφός αγαπητός. Γράφει λοιπόν ο λευκασμένος πια Παύλος στο Φιλίμωνα τον κύριο του Ονίσιμου για να τον παρακαλέσει να δεχτεί και να συγχωρήσει το δούλο του. Η επιστολή αυτή που αποτελείται από 25 μόνο στίχους φανερώνει τους θησαυρούς της μεγάλης αγάπης του. Αναλαμβάνει αυτός την υπεράσπιση ενός δούλου, διακινδυνεύοντας το κύρος του. Κρούει με λεπτότητα τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής του Φιλίμωνα. Ένας χύμαρος αγάπης ξεπετάγεται από την επιστολή αυτή, ικανός να σβήσει τη δίκαιη οργή του αποδέκτη. Να πως τον παρακαλεί. «Δέξου τον με αγάπη όπως ακριβώς θα δεχόσουν εμένα. Και αν σε αδίκησε ή σου χρωστάει κάτι, αυτό λογάριασέ το σαν δική μου φιλή». Και η μεγαλειώδης κατάληξη: «Ναι αδελφέ, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνεν Κυρίο». Ποιος κοινωνικός αναμορφωτής από αυτούς που κόπτονται για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη έχει να μας παρουσιάσει ένα τέτοιο ανάλογο κείμενο? «Να μου αναπαύσεις τα σπλάχνα». Ποια άλλη τρυφερότερη λέξη θα μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα τον πλούτο και το μεγαλείο μιας ψυχής που θυσιάστηκε στο βωμό της αγάπης με έμβλημά της το Σταυρό του Κυρίου μας?

Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του αναφέρεται στην αρχιερατική προσευχή του Ιησού. Ο κόσμος και οι μαθητές από τη μια μεριά, ο ουράνιος πατέρας από την άλλη και στο μέσον ο μεσίτης του Θεού και των ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός. Μιλάει για το έργο του, τη φανέρωση του ονόματος του Θεού στους ανθρώπους. Η γνώση αυτή του πατέρα από τους ανθρώπους είναι η αιώνια ζωή. Είναι η γνώση της μοναδικής και μεγάλης αλήθειας. Η γνώση του μόνο αληθινού Θεού και του απεσταλμένου του Ιησού. Οι μαθητές είναι εκείνοι που έλαβαν την αποκάλυψη αυτή. Ο κόσμος έμεινε στην άρνηση και κατά συνέπεια στην άγνοια. Συγχρόνως όμως ο κόσμος παραμένει μια πρόκληση για τους μαθητές, για κάθε μαθητή. Πρόκληση για να του μεταδώσει τη σωτήρια γνώση του Ιησού Χριστού και να τον οδηγήσει έπειτα στην αληθινή και την αιώνια ζωή. Η μετάδοση όμως της Θείας Γνώσης, η φανέρωση του προσώπου του Ιησού στον κόσμο, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο κόσμος που δεν έχει ακόμα αναγεννηθεί αποτελεί επικίνδυνη περιοχή. Αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνηθιών του και πολλές φορές παρασύρει στην ορμητική δύνη του κατά του Θεού οποιονδήποτε αστόχαστο ή αδόκιμο μαθητή αρνούμενος την κλίση για σωτηρία. Αυτός ο κόσμος αποτελεί το χωράφι με τους τριβόλους και τα αγκάθια που περιμένει τον καλό γεωργό. Ο Ιησούς γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να έχεις τη γνώση του αληθινού Θεού, να ζεις εν τον κόσμο και να πρέπει να αγωνίζεσαι για να φέρεις επίγνωση της αλήθειας εκείνων από τον οποίο κινδυνεύεις να πεθάνεις. Γι' αυτό ακριβώς ζητάει από τον Πατέρα να του στηρίσει εν το ονόματί του. Έτσι θα αποτελέσουν όλοι μαζί την Αγία Κοινωνία και θα είναι μέτοχοι της χάρης του Θεού. Θα είναι εν. Η πολλαπλότητα και η διάσπαση είναι χαρακτηριστικά του κόσμου. Η ενότητα ανήκει στον κόσμο του Θεού. Ενότητα χωρίς να συγχέεται η κάθε προσωπική ύπαρξη με την άλλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να αποδοθεί το γεγονός αυτό με ανθρώπινα σχήματα ή σύμβολα. Η αποδοχή και η βίωσή του κατά το μυστικό τρόπο που η Ορθόδοξη Εκκλησία και πνευματικότητα γνωρίζει, ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος έκφρασής του. Κάθε προσπάθεια περιγραφής εκείνης της πραγματικότητος φοβάμαι ότι θα ήταν έξοδος από τα όρια της ανθρώπινης σφαίρας και εισχώρηση στην περιοχή της αρχής, όπου δεν υπάρχουν σύμβολα, παρά μόνο θέα του αόρατου, ακοή του άρητου, οσμή της πνευματικής ευωδίας και σιωπή μπροστά στο μυστήριο, όπως ο Βυζαντινός αγιογράφος το παρουσιάζει στην έκφραση των αυστηρών ασκητικών του μορφών. «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα». Είναι η μεγάλη στιγμή που ο Ιησούς σημαδεύει το ύψος του έργου των μαθητών αλλά και των μεγάλων κινδύνων. Είναι η ώρα της παρακαταθήκης λίγο πριν από την ώρα του φυσικού χωρισμού που για τον Ιησού είναι διαρκής παρουσία. Θα παρακολουθεί τον αγώνα των μαθητών μέσα στον κόσμο. Θα ενισχύει την αδυναμία τους. Θα στηρίζει την πίστη τους. Θα ανακουφίζει το καθημερινό τους μαρτύριο. Θα τους στηρεί στην αλήθειά του. Θα στεφανώνει τους άθλους τους. Και όλα αυτά με τον τρόπο της άμεσης παρουσίας και τις πιο πολλές φορές σιωπηλά. Κι όμως ο Ιησούς δεν απευθύνεται προς τους μαθητές. Δεν τους συμβουλεύει. Δεν απαντά σε απορίες ή άλλες ερωτήσεις τους. Αλλά παρακαλεί τον Πατέρα να τους διαφυλάξει από τις παγίδες του κόσμου και να τους κάνει μετόχους της υπέροχης εκείνης της φοβερής ζωής του Θεού. Όντας ο ίδιος πηγή της ζωής, γνωρίζει ότι είναι αδύνατη συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού χωρίς την πατρική πρόνοια, χωρίς τη συγκαταβαίνουσα και αναγεννητική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό παίρνει τη θέση του ανθρώπου και προσεύχεται γι' αυτόν. Και μένει τόσο ευχαριστημένος από τη μικρή, την ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή. Αρκεί η μικρή κλίση, η επίκληση του ονόματος του Θεού, η εξήτηση της σωτηρίας, το μνήστητί μου τη βασιλεία σου. Και εκείνος προσλαμβάνει και αποδέχεται αδιάκριτα για να δώσει την αιώνια ζωή, τη χαρά της αιώνιας ζωής και τη δόξα μέσα στους θαυμαστούς κόσμους του Αγίου. Και η πιο ζωηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να περιγράψει την ουσία της ζωής αυτής
όπου κυριαρχεί το πλήρωμα της χαράς και η δόξα του πατέρα, σε ένα χώρο αγιότητας που το βέβυλο και θνητό, η θλίψη και η ταπείνωση της αμαρτίας είναι άγνωστα. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δεδοκάσμη. Η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς είναι απαραίτητο γνώρισμα της πνευματικής ζωής. Η προσευχή του Ιησού οπλίζει με βεβαιότητα την ψυχή που αγωνίζεται να περάσει το τρικυμισμένο πέλαγος και να φτάσει στο λιμάνι που δεν φαίνεται ακόμα. Ο σημερινός κόσμος, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχει ανάγκη αυτής της βεβαιότητας. Σήμερα που ταλανίζεται από τις περιπλανήσεις του στους πνευματικούς λαβυρίνθους, με τα ψυχολογικά διέξοδα και τις απογοητεύσεις, από τις φρούδες ελπίδες των ανανεωτικών κηρυγμάτων, από τις επαναλαμβανόμενες αντιθέσεις του νέου προς το παλαιό και κατεστημένο, από τη σύγχυση των αξιών της ζωής. Μια στροφή της προσοχής προς τους λόγους του Ιησού θα απελευθέρωνε το σημερινό άνθρωπο από την πνευματική δουλεία και θα άνοιγε το δρόμο προς ό,τι λαχταρά τελικά η ψυχή του, δηλαδή προς τη ζωή, τη χαρά, την αναγνώριση, τη δόξα. Γιατί η προσευχή του Ιησού είναι αιώνια και αναφέρεται και στους σημερινούς μαθητές. Θα ήταν μια τέτοια στροφή όχι μόνο λυτρωτική από τα στοιχεία του κόσμου, αλλά και αποκαλυπτική των διαστάσεων της πνευματικής ζωής στο χώρο του Αγίου. Για όσους έλαβαν τη φανέρωση του ονόματος του Θεού, η επίκληση «Πάτερ Άγιε» αποτελεί την ανακεφαλαίωση του δοξολογικού ύμνου, την ύψιστη ευχαριστία για τη μετοχή στη ζωή του Θεού, τη μαρτυρία του ενός. Παράλληλα, είναι η αιώνια ηκεσία, η αστίγαστη παράκληση για τη φανέρωση του μυστηρίου της αγάπης και προς τους έξω. Αυτή η ηκεσία, ολιγόλογη και έντονη καθώς είναι, περικλεί όλο το Άγιο Πάθος για τη σωτηρία του κόσμου, τη θλίψη για την αιμονή των πολλών στο σκοτάδι της πλάνης. Πάτερ Άγιε, ομολογία και δοξολογία, μαζί με παράκληση και πόνο, στο βάθος του οποίου ο δεσμός και η φλόγα της πατρικής αγάπης συντηρεί μια βέβαιη ελπίδα.

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήταν τα λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι επορεύθησαν σε όλο τον κόσμο και κήρυξαν το χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο της διδασκαλίας του, πάση τη κτήση. Και έγιναν οι αναμορφωτές της Οικουμένης, οι πρώτοι φορείς του αληθινού πνευματικού πολιτισμού της ανθρωπότητας. Η αποστολή τους βέβαια δεν ήταν εύκολη. Συνάντησαν δυσκολίες, αντίξουες συνθήκες ζωής, διαβολές και συκοφαντίες, φυλακίσεις, εχθρικές επιθέσεις, κακουχίες, ασθένειες. Ωστόσο, τίποτα δεν ζήτησαν για τον εαυτό τους. Όλα για τον Χριστό. Και ο αγώνας τους, κοπιώδης αλλά συνεχής για την ίδρυση των εκκλησιών και τη στερέωση της πίστεως. Έδωσαν τελικά και την ίδια τους τη ζωή για την αλήθεια του Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι θεμελίωσαν και διέδωσαν τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και είναι η πιο μεγάλη από τους μεγάλους της ιστορίας. Και η Εκκλησία του Χριστού, στην τέταρτη ιδιότητά της, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι αποστολική, γιατί είναι κτισμένη πάνω στους 12 λίθους, τους Αποστόλους του Κυρίου μας. Με την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή, οι κληρικοί μας έχουν αναλάβει το βαρύ και ευθυνοφόρο έργο της ιερής αυτής αποστολής, της μεταδόσεως του Ευαγγελίου στον κόσμο. Είναι το ύψιστο χρέος. Γι' αυτό και ο Απόστολος των Εθνών, ο Θείος Παύλος, λέει με συνοχή καρδίας: «Έλης ίντε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτη σοφιλέτη σημεί». Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφόσον είμαστε μέλη της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, οφείλουμε να στεκόμαστε συμπαραστάτες και συνεργείς στο έργο της Αποστολής και Ιεραποστολής της Εκκλησίας μας. Είναι χρέος μας να κρατάμε ζωντανή την αποστολικότητα της διδασκαλίας, άσβεστο το φως του Αναστάντος στον σύγχρονο κόσμο. Άλλωστε το αίτημα του επανευαγγελισμού της κοινωνίας μας είναι λίαν επίκαιρο και επίγον με τους συνετούς συνεργούς του Θεού και την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία και προσιτή γλώσσα. Ο πνευματικά διψασμένος σύγχρονος άνθρωπος περιμένει τα ρήματα ζωής. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι: θα κρατήσουμε αυτά τα ρήματα ζωής μονάχα για τον εαυτό μας? Όχι βέβαια. Κάθε πιστός καλείται να μαρτυρήσει τα μεγαλεία του Θεού που ο ίδιος έχει γευθεί. Καλείται να γίνει μεταδοτικός πομπός. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε βήματα συνεργασίας στο αποστολικό έργο της μάνας μας Εκκλησίας. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Γεια σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: ψηφίσματα. Ακολουθεί η ομιλία του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Ζαφύρη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος, με θέμα «Οι αγώνες των χριστιανών».
1: Όταν δεν υπάρχει υγιής θρησκευτικότητα, έχει πέρασει η ψευδής θρησκευτικότητα. Και όταν ο άνθρωπος δεν υπακούει στους νόμους της αληθινής θρησκείας, τότε καταντά εις την εθελοθρησκείαν και σε ανυπόστατα πράγματα και ρίζει για θέματα τα οποία δεν άπτονται της ουσίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο όμως της αληθούς θρησκείας? Ποιο είναι το περιεχόμενο της πραγματικής πίστεως? Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ευαρεστήσει ενώπιον του Θεού? Από την αρχαία εποχή ακούγεται η φωνή του Θεού μέσα στην ιστορία και στην Αγία Γραφή. Ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνου άμεμπτος. Ο Θεός δεν θέλει ούτε τα προζύμια μας, ούτε τα ζυμάρια μας. Ο Θεός θέλει την ψυχή μας. Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν, παιδί μου δώσμου την καρδιά σου. Ο Κύριος μας θέλει και από την καρδιά μας όχι το σαρκικό αυτό όργανο, τον μη αυτό ο οποίος δουλεύει νύχτα μέρα, αλλά την αγάπη της καρδιάς μας, εξ όλης της καρδίας μας, της διανοίας μας, της δυνάμεώς μας και της θελήσεώς μας. Έτσι λοιπόν η πραγματική και αληθινή θρησκεία είναι η ευσέβεια, είναι η αγιότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διώκεται των αγιασμών, χωρίς τον οποίον ουδείς θα δει τον Κύριο. Ο χριστιανός, ο οποίος έχει πιάσει το νόημα της υπάρξεως και έχει βρει τον προορισμό του σε αυτή τη ζωή, ένα πράγμα επιδιώκει. Όχι να γεμίσει τη ζωή του με δευτερεύοντα πράγματα, με προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Όχι να ακολουθεί τα εντάλματα των ανθρώπων, αλλά να πειθαρχεί στην υγιένουσα διδασκαλία, που είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός, ο πραγματικός, θα πρέπει από όλα αυτά τα εξωτερικά να στρέψει τον φακό προς τα μέσα και να μη φοβάται ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα εάν δεν κάνει εκείνο ή το άλλο. Εφόσον πορεύεται κατά συνείδηση και με την γνώμη του πνευματικού του και πάνω στα παραδεδομένα θέσμια της Εκκλησίας μας, δεν κινδυνεύει από τίποτε άλλο παρά μόνο από τον εαυτό του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν υπάρχει κανένα δεινόν εις τον κόσμον παρά μόνο η αμαρτία. Εκείνο το οποίο πραγματικά θλίβει τον άνθρωπο και από το οποίο κινδυνεύουμε είναι η αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πολεμήσει την αμαρτία θα κερδίσει επί της γης την ευτυχία και την βασιλεία των ουρανών στην άλλη ζωή. Εάν αγωνιστούμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα δηλαδή της αγιότητος, τότε όλα τα άλλα θα έρχονται και θα παρέρχονται χωρίς ουσιαστικά να μας εγγίζουν. Ο άνθρωπος που ανήκει στο Θεό είναι σαν εκείνο το αρχαίο ελάφι το οποίο είχε ο Κέσαρας και του είχε βάλει μια ταμπελίτσα ώστε οι κυνηγοί να μην το σημαδεύουν και έλεγε αυτή η ταμπελίτσα ότι είμαι του Κέσαρος, μη με εγγίζετε, μη με κυνηγάτε. Ο χριστιανός ο οποίος αγωνίζεται για να καταρτήσει τον εαυτό του είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού και δεν τον πιάνουν ούτε τα μάγια ούτε οι οποιασδήποτε εφευρέσεις των αφελών ή των πονηρών που προσπαθούν να μας βγάλουν από τον δρόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε, και αυτό είναι το ζητούμενο, ότι ο χριστιανός θα πρέπει πρωτίστως να κοιτάξει τον εαυτό του. Όχι εγωιστικά και ατομοκεντρικά, αλλά πνευματικά. Να μην ασχολείται με τα θέματα των άλλων, να μην ασχολείται με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος, αλλά να αγωνίζεται για τον καταρτισμό του. Αυτό που λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, καταρτίζεστε, να καταρτίζετε. Τίποτε δεν αρέσει πιο πολύ στο Θεό παρά μόνο ο αγιασμός μας, ο καταρτισμός μας και η καλλιέργειά μας. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος ότι είναι προτιμότερος από εκείνους που ανασταίνουν νεκρούς εκείνος που γνώρισε τον εαυτό του. Εκείνος ο οποίος γνώρισε τον εαυτό του, τις αδυναμίες του, τις ατέλειές του, τα πάθη του, τις κακές του συνήθειες, αυτός ο άνθρωπος είναι ανώτερος από εκείνον ο οποίος ανασταίνει με την πίστη του νεκρούς και από εκείνον ο οποίος επιστρέφει δια της ιεραποστολής ανθρώπους στο Χριστό. Είπαμε ότι η αμαρτία είναι το δεινόν και όλοι γνωρίζουμε από τον ίδιο τον εαυτό μας, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, ότι τίποτε δεν μας στενοχωρεί τόσο πολύ όσο η εσωτερική αντίδραση της συνειδήσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, εξεγείρεται ο εσωτερικός του κόσμος, επαναστατεί ο έσω άνθρωπος, και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία του ανθρώπου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, θλίψεις και στενοχωρία παντί ανθρώπο το εργαζομένο το κακόν. Κάθε άνθρωπος ο οποίος πράττει την αμαρτία αισθάνεται και βιώνει ο ίδιος μια εσωτερική δυστυχία, την τύψη, την αντίδραση της συνειδησεώς του, που είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Το είδαμε στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι είναι το αρχέτυπο κάθε αμαρτωλού ανθρώπου. Οι άνθρωποι εκείνοι οι δύο, το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος, όσο ήταν κοντά στο Θεό, με πειθαρχία στο Θεό, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ήταν ντυμένοι με την χάρη του Θεού και λουσμένοι με το φως του Θεού. Από τη στιγμή όμως που αμάρτησαν, άδειασαν από τη χάρη του Θεού. Έφυγε η δόξα που τους περιέβαλε και αισθάνθηκαν δύο συγκλονιστικά βιώματα, την ντροπή και τον φόβο. Κάθε άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει χάνει τον Θεό του, χάνει την παρησία που έχει προς τον Θεό, χάνει την ελευθερία του, την εσωτερική του σταθερότητα, αισθάνεται ανασφάλεια. Έτσι λοιπόν εκείνοι οι δύο οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην ντροπή και στον φόβο από την αμαρτία την οποία έκαναν. Αισθάνθηκαν ότι ήταν γυμνοί από τη χάρη του Θεού και αισθάνθηκαν ανασφάλεια. Κινδύνευαν από ποιον? Από τον εαυτό τους ουσιαστικά, αλλά βεβαίως και από όλη τη φύση η οποία είχε εξαγριωθεί εναντίον του επαναστήσαντος ανθρώπου. Και από την αμαρτία των πρωτοπλάστων μπήκαν και όλα τα άλλα τα κακά στη ζωή μας, και το γύρας και η ασθένεια και ο θάνατος. Και όταν βγήκαν από τον παράδεισο και έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυά τους, εκείνοι οι δύο άνθρωποι είδαν και τον πρώτον άνθρωπο να πεθαίνει, το παιδί τους, από το χέρι του άλλου παιδιού τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Και ο Κύριος μας, επειδή είχε συλλάβει πραγματικά το νόημα της ζωής, ουδέποτε εθεάθη να γελά επί της γης. Ποτέ δεν εγέλασε ο Κύριος. Έκλαψε, λέει, εθεάθη να κλαίει τρεις φορές. Μία όταν είδε την Ιερουσαλήμ, η οποία δεν τον εδέχεται, και ήτο η πόλη που εφώνευε τους προφήτας. Όταν είδε τον Λάζαρο τεθνικότα, και όταν επρόκειτο ο ίδιος να πεθάνει και επρόκειτο να δώσει τη μεγάλη μάχη στην Γεθσημανή. Και τις τρεις φορές που έκλαψε ο Κύριος, έκλαψε για τα αποτελέσματα της αμαρτίας, για αυτήν την μεγάλη κακοδαιμονία που δέρνει τον άνθρωπο μετά την πτώση. Η πόλη των Ιεροσολύμων, η ευεργετηθήσα, δεν εδέχεται των ιών και λόγων του Θεού, είχε σκληρύνει τη στάση της. Και γι' αυτό ένεκα αυτής της αμαρτίας, και διότι εφώνευσε τον ιών του Θεού, αυτή η πόλη υπέστη τα πάνδυνα κατά την προφητεία του Κυρίου, η οποία επαληθεύτη κατά γράμμα, διότι τα ρωμαϊκά στρατεύματα την όργωσαν με ινή και εσταύρωσαν τους κατοίκους της. και όταν είδε τον Λάζαρο τεθνικότα τεταρταίων και οδοδότα και που μύριζε, έκλαψε ο Κύριος και δάκρυσε για αυτήν την τραγική κατάσταση του ανθρώπου που ενώ είναι πλασμένος για την ζωή να οδηγείται στο θάνατο από την ασθένεια, το γύρας ή οτιδήποτε άλλο. Και όταν ο ίδιος επρόκειτο να δώσει την τελευταία μάχη της ζωής του με τα δακρύων και κραυγών, έκλαιγε και παρακάλαγε να μην οδηγηθεί στον θάνατο, διότι η ανθρώπινη φύση και δι' ο αναμάρτητος Κύριος δεν έστεργε, δεν ήθελε τον θάνατο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και εμείς ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η αμαρτία και μεγάλη επιτυχία στον άνθρωπο να επικεντρώσει στην καταπολέμηση της αμαρτίας τον αγώνα της ζωής. Ό,τι άλλο κι αν κάνουμε εξαντλείται στα όρια της παρούσης ζωής. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται εναντίον της αμαρτίας έχει ελπίδα του μέλλοντος αιώνος. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει τον αδύνατο και ακατάρτιστο εαυτό του, όποιος αγωνίζεται να κερδίσει την αγιότητα και να ανεβεί στην κλίμακα των αρετών, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του ευτυχία και ελπίζει στη σωτηρία. Τι πρέπει να κάνουμε? Είπαμε ότι όλοι είμαστε άρρωστοι στο μεγάλο πνευματικό νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και ο καθένας από μας πρέπει να βρει την ασθένειά του. Βέβαια όλοι έχουμε κάποια κοινά νοσήματα. Όλοι είμαστε άρρωστοι, μόνο που η αρρώστια του καθενός επιμερίζεται και γίνεται πιο συγκεκριμένη και ειδική στον καθέναν. Θέλω κι εγώ να πολεμήσω την αμαρτία, διότι η δικαιοσύνη, λέγει ο Λόγος του Θεού, προσφέρει στον άνθρωπο χαρά και ειρήνη. Κάθε άνθρωπος, λέει, που εργάζεται τη δικαιοσύνη έχει χαρά και ειρήνη. Άρα λοιπόν, εάν εγώ αγωνιστώ εναντίον της αμαρτίας, θα έχω χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη σε αυτή τη ζωή, ελπίδα και βασιλεία ουρανών για το μέλλον. Τι πρέπει να κάνω? Υπάρχουν μερικά σκαλοπάτια τα οποία πρέπει να επισημάνει κανείς και είναι πολύ επίκαιρο να τα πούμε σήμερα, μια και είμαστε σε περίοδο πνευματικής ασκήσεως, όπως είναι το 40ήμερο των Χριστουγέννων. Το πρώτο το οποίο πρέπει κάποιος να επισημάνει είναι το αδύνατο σημείο του ανθρώπου. Είπαμε ότι ο καθένας μας διαφέρει από τον άλλον. Όλοι μετέχουμε της ανθρωπίνης φύσεως και της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Μετά από το βάπτισμα έφυγε το προπατορικό αμάρτημα, έμεινε όμως η ροπή προς την αμαρτία. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να βρει το αδύνατο σημείο του. Εάν ο άνθρωπος επισημάνει το αδύνατο σημείο του και βάλει δύναμη μέσα του και συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού να νικήσει και να υποτάξει αυτό το αδύνατο σημείο, τότε αυτομάτως αγωνίζεται και σε όλα τα άλλα επιμέρους πάθη του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξηγείται από την φυσιολογία, θα λέγαμε, της αμαρτίας. Οι αρετές συνδέονται μεταξύ τους και οι κακίες συνδέονται μεταξύ τους. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ο άνθρωπος νηστεύει, κερδίζει και σε πολλά άλλα θέματα, σε πολλές άλλες αρετές. Είναι πιο ήρεμος, είναι πραότερος, δεν λέει πολλά, έχει διάθεση για περισσότερη προσευχή, λατρεύει καλύτερα το Θεό, διαβάζει πιο φιλόπονα την Αγία Γραφή. Και το λένε και οι ίδιοι οι οποίοι νηστεύουν, αισθάνομαι καλύτερα. Μία αρετή εξασκούν, μία εντολή εφαρμόζουν, αλλά η επίδρασή τους και η αύξησή τους και η προκοπή τους φαίνεται και σε άλλες αρετές. Επίσης ο Λόγος του Θεού μας ομιλεί και για τη γλώσσα. Όποιος, λέει, κυβερνά τη γλώσσα, κυβερνά όλο το σώμα. Και αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος ότι η γλώσσα είναι σαν το χαλινάρι στα άλογα. Ενώ, λέει, με ένα μικρό χαλινάρι κυβερνάς ολόκληρο άλογο, έτσι μπορείς και με τη γλώσσα σου να κυβερνήσεις ολόκληρο το σώμα. Και όπως λέει, ένα μεγάλο πλοίο έχει ένα μικρό τιμόνι και το πηγαίνει ο τιμονιέρης όπου θέλει, έτσι μπορείς και εσύ, αν προσέξεις τα λόγια σου, να ελέγξεις όλο τον εαυτό σου. Και πράγματι τα μισά από τα αμαρτήματά μας με τη γλώσσα τα κάνουμε. Και είναι τόσα πολλά τα αμαρτήματα της γλώσσης που ο άνθρωπος κυρίως αυτά λέει στην εξομολόγησή του και επαναλαμβάνεται και επαληθεύεται ο λόγος πάλι του Αγίου Ιακώβου που λέγει ότι ένα μικρό σπίρτο που είναι η γλώσσα ανάβει ένα ολόκληρο δάσος. Εάν λοιπόν ασχοληθούμε με το αδύνατο σημείο που το ξέρει ο καθένας μας ή που το επισημαίνει ο πνευματικός και του λέγει ξέρεις αυτό πρέπει να το προσέξεις. Και κάθε φορά που μας λέγει ο πνευματικός αδελφοί αυτόν τον λόγο να τον προσέχουμε. Διότι ο πνευματικός μας προσεύχεται προτού έρθει στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και εκείνη την ώρα αν έχουμε καλή διάθεση είναι το στόμα του Θεού. Και μπορεί εμείς να ζούμε στην άγνοια του εαυτού μας. Αυτός ως ένας έξω από μας βλέπει και μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν να ακούμε και τον πνευματικό μας και αυτό που αναδύεται από την συνείδησή μας. Πολλές φορές οι χριστιανοί αναστενάζουν και λένε μερικά πράγματα τα οποία βγαίνουν από μέσα τους. Είναι η φωνή της συνειδήσεως, η έλεγχη. Ακούνε κάποιον λόγο Θεού, κάποια εκπομπή, διαβάζουν κάτι και αμέσως επισημαίνουν ότι αυτό δεν το έχουν προσέξει. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να επισημάνει το αδύνατο σημείο και εκεί, επάνω σε αυτό, να δώσει όλο το βάρος. Όχι μόνο και στις άλλες αρετές θα προκόψει, αλλά και επειδή το αδύνατο σημείο έχει αποκτήσει λόγω της πολυκυρίας και της συνηθείας έδαφος και δικαιώματα στον εαυτό μας, έχει γίνει ένα με μας. Ο άνθρωπος που πολεμά το αδύνατο σημείο τα βάζει με τον εαυτό του, με την φύση του και παίρνει περισσότερη χάρη. Εάν δηλαδή ένας καπνιστής βάλει τη δύναμή του να νικήσει αυτό το πάθος, δεν είναι το ίδιο με το αν θα αγωνιζόταν για ένα άλλο πάθος? Ο Κύριος θα τον ευλογήσει περισσότερο, γιατί μπορεί βεβαίως να ξεκίνησε από δική του υπαιτιότητα το κάπνισμα, επειδή όμως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να το ανατρέψει και αγωνίζεται, ο Θεός θα τον ευλογήσει περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος θα επισημάνει το αδύνατο σημείο και με την χάρη και τον φωτισμό του Θεού και την βοήθεια του πνευματικού του θα δει όλο το φάσμα του αγώνος. Δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα σωρό από αρετές που πρέπει να εξασκήσουμε. Εμείς θα αρχίσουμε με μία, με έναν αγώνα. Να πω δηλαδή ότι αυτήν τη 40η αυτόν το μήνα θα προσέξω τη γλώσσα μου. Θα προσέξω να νηστέψω. Δεν θα χάσω από τον εκκλησιασμό μου. Δεν θα δω τηλεόραση. Μικροί τέτοιοι αγώνες σε συγκεκριμένα θέματα φέρνουν πολύ καρπό. Βέβαια είναι και το άλλο, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει στην διαδικασία της αλλαγής και της καθάρσεως. Δεν μπορούμε να ζούμε αδελφοί με ψέματα. Δηλαδή έχουμε βάλει και το κήρυγμα επί παραδείγματι μέσα στο πρόγραμμά μας και τον εκκλησιασμό μέσα στο πρόγραμμά μας και συνεχίζουμε παράλληλα και την άλλη ζωή μας. Έτσι όμως δεν περπατούμε στο δρόμο του Θεού που θέλει ο Θεός να είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας και με τον Θεό και συνειδητοί χριστιανοί. Ο συνειδητός χριστιανός που θέλει να σωθεί μετανιώνει, δηλαδή αλλάζει, αποφασίζει, βελτιώνεται και ειλικρινά τίποτε δεν είναι πιο ωραίο στα μάτια του Θεού από έναν που μέρα με τη μέρα με τον αγώνα και τη χάρη του Θεού βελτιώνεται. Το πρώτο βήμα είναι η αυτοκριτική. Να καθίσουμε σε ένα σημείο και να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Να μην ζούμε με το χρόνο μας γεμάτο. Ζούμε διαρκώς εν διαρκή περισπασμό. Είτε είναι η βιομέρημνα, είτε είναι άλλα έργα, είτε είναι θεάματα και ακούσματα. Γεμίζουμε το χρόνο μας με σκουπίδια και δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. να καθίσω με κάτω με χαρτί και μολύβι και να κρίνω με τον εαυτό μας. Η αυτοκριτική είναι το πρώτο στάδιο της μετανοίας, το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλοπάτι και είναι στοιχείο πολιτισμένου ανθρώπου. Όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι κάνουν την αυτοκριτική τους. Ακόμα και οι αρχαίοι πριν από μας, προγονείς μας, κάθε μέρα ερευνούσαν τον εαυτό τους. Πού έσφαλαν, τι δεν έκαναν καλό, τι έπρεπε να κάνουν και το ξέχασαν. Πρώτο βήμα η αυτοκριτική. Και όταν ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του και παρακαλέσει τον Θεό, μετά την αυτοκριτική θα τον φωτίσει ο Θεός, θα ανεβεί στο σκαλοπάτι της αυτογνωσίας. Θα γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν έχουμε καλή διάθεση μέσα μας, έστω και τώρα, θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε εξάλλου και ένα παρελθόν. Δεν υπάρχει, λέει, Άγιος χωρίς παρελθόν και αμαρτωλός χωρίς μέλλον. Και το παρελθόν μας θα έχει πολλά στοιχεία να μας πει και να φανερώσει πολλά λάθη μας, γκάφες μας, αμαρτήματα, παραβάσεις, παραλήψεις, στενοχώριες που περάσαμε, να σχηματίσουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας. Η αυτογνωσία γνώθη σε αυτόν που έλεγε και ο Σωκράτης και αναφέρεται μάλιστα και ένα περιστατικό όπου ο άνθρωπος αυτός ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να μην φρονούμε και υπερφρονούμε, αλλά να φρονούμε και να έχουμε σωστό φρόνημα για τον εαυτό μας. Σωστό φρόνημα αποκτάται με την αυτοκριτική και την αυτογνωσία. Τι θα γνωρίσουμε από τον εαυτό μας? Οπωσδήποτε την ασθένειά μας. Δεν νομίζω κανείς να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Κάνουμε δυστυχώς κάποια μικρά πετάγματα, όπως και η όρνης, η οποία έχει ένα βαρύ σώμα και κοντά φτερά. Και τα πετάγματα τα πνευματικά τα δικά μας είναι πηγολαμπίδες μέσα στο σκοτάδι της γενικότερης αμαρτίας μας. Η αμαρτία είναι το κοινό μυστικό όλων. Θα γνωρίσουμε λοιπόν τον εαυτό μας. Πού πάσχουμε, ποιες είναι οι αδυναμίες μας, πόσο δρόμο έχουμε ακόμα μπροστά μας. Όταν λοιπόν δούμε αυτήν την κακοδαιμονία μας, θα κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι, η αυτομεμψία. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διαπολών ομιλούν για τα αγαθά αποτελέσματα της αυτομεμψίας. Άκουσα αυτές τις μέρες έναν θαυμάσιο λόγο που έλεγε ότι ξέρεις γιατί δεν προοδεύεις? Γιατί δεν εξομολογείσαι ενώπιον του Θεού στην προσευχή σου τα αμαρτήματά σου συγκεκριμένα. Μπορείς, λέει, να κάνεις προσευχή και να κλαις για τα αμαρτήματά σου, να κατηγορείς τον εαυτό σου. Θα τα πεις βεβαίως και στο πνευματικό. Μπορεί η προσευχή σου να αποκτήσει θρηνητικό και εξομολογητικό χαρακτήρα? Εάν έχεις μια τέτοια προσευχή, θα σε επισκιάσει η χάρις του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος από την αυτοκριτική θα οδηγηθεί στην αυτογνωσία. Από την αυτογνωσία στην αυτομεμψία θα κατηγορεί τον εαυτό του. Εάν μείνει μέχρι εδώ, έχουμε το παράδειγμα του Ιούδα, δεν σώθηκε. Εάν μείνει ο άνθρωπος μόνο στη διαπίστωση της ασθενείας και αρχίσει και οδύρεται και κλαίει για την κατάστασή του χωρίς να τρέξει στο ιατρείο και στον ιατρό, έχουμε διαπίστωση της ασθενείας, γνωμάτευση, ουχή όμως θεραπεία. Θα χρειαστεί να πάει και στον πνευματικό. Θα πρέπει να λυπηθεί για τις αμαρτίες του, να μετανοήσει. Η μετάνοια, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι έκθεση κάποιων προβλημάτων, ιστοριών από το παρελθόν, παραπώνων κατά του συζύγου, ονείρων που είδαμε κάποια φορά. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι συντριβή και ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να λυπηθεί. Αυτά τα οποία έκαναν ελείπησαν τον ευεργέτη μου, τον Χριστόν ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για μένα, αυτά τα αμαρτήματα τον ξανακάρφωσαν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρούμεν, ξανασταυρώνω με τον Χριστό με τις αμαρτίες μας. Όταν έτσι το δεις, τότε η μετάνοιά σου θα πάρει ένα μεγάλο βάθος. Ένα βάθος θεολογικό και φιλοσοφικό, και θα καταλάβεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αν συνεχίσεις έτσι αυτόν τον δρόμο της αμαρτίας, δεν θα μπορέσεις να ορθοποδήσεις και να δεις το πρόσωπον του Θεού. Ελείπησα τον Θεό, στεναχώρεσα τον Κύριόν μου, δε φάνηκα πιστός δούλος, αμάρτησα, έπεσα. Αυτό θα πρέπει να λάβει μορφή με την εξομολόγηση. Και η εξομολόγηση βέβαια είναι αυτή η οποία κόβει το κεφάλι της αμαρτίας και του διαβόλου. Δυστυχώς στην εξομολόγηση έρχεται ο διάβολος να δώσει εκείνο που πήρε όταν κάναμε την αμαρτία. Δίδει την ντροπή την οποία την είχε αφαιρέσει όταν ο άνθρωπος διέπρατε την αμαρτία. Θα πρέπει να νικήσουμε την ντροπή και τον φόβο. Η εξομολόγηση είναι ένα μεγάλο μυστήριο ελευθερίας. Ο Κύριος έβαλε μπροστά σου έναν άνθρωπο, είναι και ο ίδιος παρόν. Αν ήταν ο ίδιος μόνο παρόν, η εξομολόγησή μας θα είχε αναγκαστικό χαρακτήρα, διότι θα τρέχαμε όλοι από φόβο να προσπέσουμε στα πόδια του Κυρίου. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα ήταν από μετάνοια και από ειλικρινή διάθεση. Τώρα βάζει έναν άνθρωπο για να σου δώσει την δυνατότητα να διαλέξεις, για να σου δώσει την δυνατότητα να ταπεινωθείς και να σου πει ότι άνθρωπος θα σε βοηθήσει στην πορεία υπό την εποπτεία και την έμπνευση του Κυρίου. Μετά όμως την εξομολόγηση, η οποία πρέπει να έχει χαρακτήρα ειλικρινίας και ολοκληρίας, ό,τι πω να είναι αλήθεια και να μην κρύψω τίποτα. Αυτό σημαίνει, μετά από αυτήν την εξομολόγηση, ο άνθρωπος θα κατεβεί τα σκαλοπάτια του εξομολογητηρίου ευχαριστημένος, ανακουφισμένος, χαρούμενος και αποφασισμένος. Η διόρθωσή μας, εάν δεν έχω διάθεση διορθώσεως, δεν με ωφελεί η εξομολόγηση. Και πρέπει αυτό εμείς να το διορθώσουμε. Σε ένα μέρος όπου έγινε το ένα παρόμοιο κήρυγμα και τους είπε ο πνευματικός, μην έρχεστε εδώ πέρα και μου λέτε ιστορίες από τα περασμένα, αμαρτίες θέλει να ακούσει ο πνευματικός. Πολλοί σταμάτησαν να πηγαίνουν. Δεν θα πούμε, λέει, και αυτά που νιώθουμε. Ναι, αμαρτίες ζητάει ο πνευματικός. Την αμαρτία, το αγκάθι να βγάλει από την ψυχή, την πληγή να γιάνει. Ο καλός Σαμαρίτης έχει σε ίνον και έλεον εις τας πληγάς του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Αυτό ζητάμε. Κάποια άλλη στιγμή, εάν έχουμε ελεύθερο χρόνο, εάν υπάρχει δυνατότητα, θα συζητήσουμε και άλλα θέματα. Αλλά εκείνο το οποίο απασχολεί τον πνευματικό και πρέπει να απασχολεί και τον εξομολογούμενο είναι η αμαρτία. Θεραπευτήριον, ιατρίον είναι η εξομολόγηση. Δεν πας ποτέ στο γιατρό να ρωτήσεις πως πέρασε το καλοκαίρι στις διακοπές, ούτε να απευθυνθείς και στο γιατρό και να πεις για κάποιον άλλον. Μιλάμε για τον εαυτό μας στο συγκεκριμένο σημείο της προσωπικής μας ασθενείας. Διόρθωση μετά και επανόρθωση. Ένα λεπτό σημείο, θα το πούμε κι άλλες φορές φέτος. Διόρθωση και επανόρθωση. Όταν κατεβείς από το εξομολογητήριο πρέπει να είσαι όπως ο Ζακχαίος στη συνάντησή του με τον Κύριο. Τι είπε? Ό,τι λέει εσυκοφάντησα τα ημίση των υπαρχόντων μου θα τα δώσω στους φτωχούς, και ή την οστή εσυκοφάντησα αποδίδομαι εις το τετραπλούν. Μετανιώνω. Αν όμως χρωστώ, εάν έχω βλάψει, αδικήσει, κλέψει, συκοφαντήσει, αυτά θα πρέπει και να τα διορθώσω, όχι μόνο να τα εξομολογηθώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι αγωνίζεται και στο σπίτι του προσεύχεται και μελετά το Ευαγγέλιο, αυτός ο άνθρωπος κάνει έναν συστηματικό αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Δεν υπάρχει, το είπαμε κι άλλη φορά, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα και ωραιότερο θέαμα στον ουρανό από έναν χριστιανό εδώ στη γη που αγωνίζεται εναντίον των παθών του. Όλοι οι άγγελοι είναι από πάνω του και τον βλέπουν. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματά σου, ό,τι δίδυση κάνεις. Τον αγώνα σου θέλω να δω. Και αυτόν τον αγώνα θέλει ο Κύριος μας, το είπε και στο Μέγα Αντώνιο, το είπε και το λέει η Εκκλησία μας και το υπογράφει όταν ομιλεί για τους Αγίους. Τι λέει? Ότι με τους αγώνες και τους καμάτους τους, τους κόπους τους, των αγγέλων έφτασαν τα τάγματα, των δαιμόνων όλεσαν τα συντάγματα και τις φάλαγγες. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται φθάνει τους αγγέλους και κατατροπώνει τους δαίμονες. Όταν λοιπόν αγωνιζόμαστε και σιγά σιγά όπου υπάρχει αγώνας θα υπάρχει και πρόοδος, θα βλέπουμε μέσα μας να αναπτύσσονται άλλα πράγματα καινούρια, αισθήματα τα οποία θα μας δίνουν χαρά. Θα μπορούμε οι μόνοι μας να βεβαιώνουμε ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται και ελευθερώνεται μέρα με τη μέρα, ελευθερώνεται από τα πάθη του, αισθάνεται μέσα του την χάρη του Θεού. Κάθε αγώνας φέρνει και νίκη, και κάθε νίκη φέρνει χαρά. Η χαρά είναι η απόδειξη της παρουσίας, της χάριτος του Θεού στην ψυχή του αγωνιζομένου. Αγωνίζεσαι, ο Θεός σου δίνει χάρη. Σου δίνει χάρη με την προσευχή, σου δίνει χάρη με το Ευαγγέλιο, σου δίνει χάρη με το Λόγο του Θεού. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε το μεγάλο φορτίο της χάριτος. Κάθε μέρα όμως μπορείς να παίρνεις χάρη Θεού όταν αγωνίζεσαι. Όταν ο άνθρωπος συγκρατεί τη γλώσσα του, συγκρατεί την κοιλιά του στο φαγητό, όταν λέγει ότι ξέρεις λίγο ακόμα να προσευχηθώ, κάθε φορά που ο άνθρωπος αγωνίζεται παίρνει χάρη και αυτό αυξάνει τη χαρά του. Υπάρχουν παιδιά και νέοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια βαριά δουλειά, γυρίζουν στο σπίτι τους πολύ κουρασμένοι, θέλουν να ξεκουραστούν, θέλουν να χαλαρώσουν, ανοίγουν την τηλεόραση, βγαίνουν έξω, δεν έχουν το κουράγιο να κάνουν κάποια πνευματικά έργα και καθήκοντα. Εξηγούνται αυτά, εξηγείται το φαινόμενο αυτό. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το βεβαρημένο πρόγραμμα πιέσουν τον εαυτό τους και κάνουν ό,τι μπορούν και μετά από μια κοπιαστική ημέρα βάλουν τον εαυτό τους και σε ένα έστω ελάχιστο πνευματικό πρόγραμμα, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν περισσότερο από εκείνους που έχουν τον χρόνο να κάνουν μακριές προσευχές και πολύ μεγάλα πνευματικά έργα. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν από το υστέρημά τους. Και όταν ο άνθρωπος δίνει από το υστέρημά του, αυτός ευλογείται περισσότερο. Στην αρχή είναι δύσκολα, όλα είναι δύσκολα. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός και το ξέρουμε. Έρχονται οι ώρες του πειρασμού και της αδυναμίας που ο άνθρωπος θέλει να ξαναγυρίσει στα παλιά. Θέλει να κάνει αυτά που ήξερε και τον ευχαριστούσαν, ενώ μετάνιωσε, εξομολογήθηκε. Είναι η δύσκολη στιγμή του πειρασμού. Εάν τότε νικήσουμε, έχουμε την χάρη και την ευλογία του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός και ο άνθρωπος βλέπει ένα καινούριο κόσμο λουσμένο στο φως και στη χάρη του Θεού. Είναι το σημείο μηδέν όπου η κούραση, το άγχος, η δυσκολία, οι αντοχές του εαυτού μας, κάποια αδιέξοδα φτάνουν τον άνθρωπο σε οριακές καταστάσεις. Υπομονή. Εάν δείξει λίγο υπομονή, λίγο πίστη, λίγο προσευχή, καρτερία, αν μείνει εκεί στον τόπο και περιμένει την απάντηση του Θεού, ο Θεός θα τον χαριτώσει, θα τον ευλογήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται παίρνει χάρη. Δεύτερον, επιστρέφει στο πρωτόκτιστο κάλος. Τι σημαίνει αυτό? Ξαναγυρίζει από εκεί που έφυγε, στον παράδεισο. Βέβαια όχι σε εκείνον τον υλικό παράδεισο, στον πνευματικό παράδεισο. Αισθάνεται το σπίτι του όμορφο, την οικογένειά του. Βλέπει τα πρόσωπα της οικογένειας του που μπορεί ίσως να τον πικραίνουν, αλλά επειδή ο ίδιος μέσα του αγωνίζεται, βλέπει στους άλλους την εικόνα του Θεού, χαίρεται με την παρουσία των άλλων. Ξαναγυρίζει εκεί που ήτανε και από όπου εξέπεσε. επιστρέφει στην αρχαίγονη δικαιοσύνη, στο πρωτόκτιστο κάλος, ξαναφορά τον χιτώνα των λευκών που είχε μέσα στον παράδεισο. Και βεβαίως, λέγαν και οι αρχαίοι, τι χαριτωμένο πράγμα είναι να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, επιβεβαιώνει την ιδιότητα του πραγματικού ανθρώπου. Ο πραγματικός άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος της εργασίας μόνο. Οι αρχαίοι είχανε τον καλό και αγαθό πολίτη. Κάποιες φάσεις στην ιστορία του κόσμου έλεγαν ότι ο ιδανικός τύπος είναι ο σοφός. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε ο άνθρωπος να είναι ο Άγιος. Ο Άγιος είναι και αγαθός και καλός και σοφός. Γιατί έχει πιάσει το νόημα της ζωής, την αγιότητα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται έχει βρει την μυστική όψη της ζωής που είναι η αγιότητα. Εάν οι άλλοι είχαν τους σοφούς ή τους απαθείς ή οτιδήποτε άλλο, ο χριστιανός είναι ο Άγιος ο οποίος κάθε μέρα αγωνίζεται εναντίον των παθών. Όποιος δεν αγωνίζεται, όχι μόνο είναι χαριτωμένος, όχι μόνο καταξιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής. Όταν λοιπόν αγωνίζομαι εναντίον των αμαρτιών μου, έχω κριτήριο και κρίνω σωστά τον κόσμο. Δεν κρίνω τον άλλον από τα εξωτερικά, από αυτά που φαντάζουν, αλλά βλέπω όπως βλέπει και ο Θεός, με το μάτι του Θεού, εάν αγωνίζεται. Τέλειοι λέει γίνεστε, άγιοι γίνεστε. Αγωνίζεται, έχει αξία. Δεν αγωνίζεται, θέλει θεραπεία. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει για μας αξία. Και όταν εμείς αγωνιζόμαστε, έχουμε μάτια σωστά να βλέπουμε τον κόσμο. Και δεν τρέχουμε πίσω από τον οποιοδήποτε ο οποίος θα μας πουλήσει διάφορες ιδέες, αλλά αναζητούμε τρόπους για να σωθούμε. Όπως πήγαιναν στους Αγίους και τους έλεγαν, «Πες μου αβά λόγων ή να σωθώ». Κρίνω σωστά τα πράγματα και δεν επαναπαύομαι. Επαναπαύονται μερικές φορές οι γονείς που έχουν στο σπίτι τους τα παιδιά. Βλέπουν όμως αναγωνίζονται τα παιδιά. Αλλά δεν μπορείς να δεις τον άλλον αν αγωνίζεται και να ενδιαφερθείς για την ψυχή του, εάν εσύ δεν αγωνίζεσαι. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται ξέρει πόσο ωραίο είναι να αγωνίζεται, πόσο ωραίο πράγμα είναι ο αγιασμός και πόσο δύσκολο είναι όταν δεν αγωνίζεται ο άνθρωπος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα λάθη κάνουμε όταν λέμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί, πόσο καλός είναι. Το λέμε από καλή διάθεση. Καλός είναι ο αγωνιζόμενος. Καλός είναι ο αγιαζόμενος. Καλός χριστιανός είναι ο ορθόδοξος και ο οποίος βρίσκεται στον αγώνα. Λέγει στο βιβλίο του Ιώβ, «Εν αγώνιον ημίν των βίων έδωκεν ο Θεός». Με αγώνα μας τον έδωσε ο Θεός. Και ο ίδιος ο Κύριος του έλεγε στους μαθητές του, «Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης». Τον ρώτησαν οι μαθητές του, «Πόσοι θα σωθούν?» Δεν τους απήντησε. «Μη ρωτάτε αυτά τα πράγματα», τους λέει. «Αγωνίζεστε, δηλαδή οι αγωνιστέ θα σωθούν». Και πράγματι όποιος αγωνίζεται έχει την ελπίδα της σωτηρίας, την ελπίδα της βασιλείας των ουρανών. Το είπε ο Κύριός μας, το είπαμε και στην αρχή. Διώκεται λέει των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Δεν θα δούμε λέει τον Θεό εάν δεν αγωνιζόμαστε. Και ο αγώνας είπαμε στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολος, μετά όμως ανταμείβει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει μέσα στην ψυχή του το μεγάλο αγαθό της χαράς και της ελπίδος που του δίνει κουράγιο να συνεχίσει. Ένας ο οποίος δεν αγωνίζεται και στις θλίψεις απελπίζεται και τις χαρές δεν τις υποδέχεται σωστά, εγωιστεύεται, ούτε στους άλλους μπορεί να συμπαρασταθεί, τι να τους πει, Τι να πει ένας να επισκεφτεί έναν πληγωμένο και άρρωστο, τι να του πει αν δεν αγωνίζεται? Πώς μπορεί να συμβουλεύσει ένας έναν άλλον αν δεν αγωνίζεται? Όλο με τα δευτερεύοντα και το εξωτερικά ασχολείται, χωρίς να πιάνει την ουσία των πραγμάτων. Εμείς έχουμε και μια παράδοση, την Ορθοδοξία μας, η οποία είναι αγωνιστική και ασκητική. Και έχουμε παραδείγματα τα οποία τα θαυμάζουμε. Αλλά ο Κύριός μας την Εκκλησία Του δεν την έκανε σύλλογο αλληλοθαυμασμού, αλλά να μιμούμαστε τα καλά παραδείγματα. Να αγωνιζόμαστε και να μεταδίδουμε και στους άλλους αυτό το πνεύμα. Τον αγώνα των καλών που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τον αγώνα της πίστεως και της αρετής. Οι αρετές είναι οι αποσκευές μας για την άλλη ζωή. Τα μυστήρια είναι το εισιτήριο. Οι αρετές, ο αγώνας, τα έργα τα καλά, οι κόποι, οι πνευματικοί, οι προσευχές είναι οι αποσκευές που εξασφαλίζουν θέση στον παράδεισο. Το εισιτήριο εξασφαλίζει είσοδο. Και νομίζω, αδελφοί, σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα, ο καθένας από μας ας δει τα πράγματα με τα μέσα μάτια της ψυχής. Ας πάρει την απόφαση να βελτιώσει τον εαυτό του. Μη μένουμε στα ίδια και στα ίδια. Επειδή έχουμε πολύ ίσως φυλαχθεί από χοντρά αμαρτήματα, κάνουμε μια τυπική εξομολόγηση και λέμε εντάξει θα τα πω στον παππούλι και μετά ησυχάζουμε. Από μας ο Κύριος έχει περισσότερες απαιτήσεις. Θα έπρεπε με τα κηρύγματα που έχουμε ακούσει και τόσες φορές που κοινωνήσαμε και τόσες φορές που εξομολογηθήκαμε, με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε καθημερινά, θα έπρεπε να ήμασταν πολύ προοδευμένοι χριστιανοί. Είμαστε στάσιμοι. Μερικοί όμως προοδεύουν, κάνουν ένα πιο συγκεκριμένο αγώνα. Ας βάλουμε τα δυνατά μας. Ο Κύριος το είπε, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, εκβιάζεται, εκπορθείται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Και η Εκκλησία μας λέγει δώσ αίμα και λάβε πνεύμα. Βάλε τα δυνατά σου για να πάρεις τη χάρη και το πνεύμα του Θεού. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας και ο καθένας αυτή την περίοδο, την χρονική συγκυρία, να πολεμήσει το αδύνατο σημείο του, να πολεμήσει το πιο δυνατό πάθος του, να νικήσει την αδύναμη πλευρά του χαρακτήρα του. Αυτό το οποίο στεναχωρεί τον Θεό και λυπεί τον ίδιον, αυτό να το πολεμήσει. Υπάρχει δυνατότης. Ο άνθρωπος θέλει, λέει, πολύ καιρό να μετανοήσει. 3 μέρες, 3 ώρες, λέει, φτάνει. Αρκεί να το αποφασίσει, όπως ο ληστής. Να ομολογήσει τον Κύριο, να πιστέψει, να τον προσκυνήσει και να πάρει την απόφαση να είναι μαζί με τον Χριστό. Να μην χάνουμε, αδελφοί, τον Χριστό από την καρδιά μας, τη χάρη του Θεού από την ψυχή μας. Να μην χάνουμε την παρουσία του Χριστού από το σπίτι μας. Να μην διώχνουμε τον Χριστό με τα λόγια μας και τη συμπεριφορά μας. Να είμαστε συγκρατημένοι και συγκροτημένοι και να έχουμε τη χάρη του Θεού για να μπορούμε αυτή τη χάρη να την μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλους και να βλέπει ο κόσμος τα καλά έργα των χριστιανών και να δοξάζει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ένα μεγάλο θέμα φύγει το Ευαγγέλιο. Μας ομιλεί, καθίστε, για την μεγάλη αξία που έχει η Κυριακή ημέρα. Η ημέρα δηλαδή που είναι αφιερωμένη στο Χριστό και στην Εκκλησία. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, βαπτισμένοι χριστιανοί, συνάνθρωποι μας, δεν τιμούν και δεν σέβονται αυτήν την μεγάλη ημέρα που είναι η ημέρα της Αναστάσεως και η ημέρα της Θείας Λατρείας. Ο Κύριος μας από τα πρώτα εκείνα χρόνια της δημιουργίας μας εχάρισε από την εβδομάδα τις 6 ημέρες. Την 7η ημέρα την ζήτησε για τον εαυτό του. Το 1/7 το ζήτησε για τον εαυτό του. Όλες οι άλλες ώρες και ημέρες είναι δικές μας, αφιερωμένες σε μας, στα έργα μας, στις προσπάθειές μας, στη ζωή μας, σε ό,τι κάνουμε και φτιάχνουμε, μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε, αποταμιεύουμε, όλα είναι δικά μας. Την 7η όμως ημέρα την θέλει δική του, όχι διότι έχει ανάγκη ο Χριστός, ο Θεός, από μια ημέρα, αλλά για να μας δώσει πάλι την 7η ημέρα που ζητάει να την αφιερώσουμε σε Αυτόν, μας την επιστρέφει όλη την εβδομάδα με την ευλογία που παίρνουμε στην Εκκλησία, με τη χάρη που μας δίνει όταν είμαστε μέσα στο ναό. Σήμερα λοιπόν το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι ο Κύριος μας βρέθηκε στην συναγωγή, εκεί δηλαδή που μαζεύονταν οι Εβραίοι και μελετούσαν τον νόμο του Θεού και έψαλναν τα ψάλματα του Θεού. Εκεί λοιπόν μέσα στο ναό πήγαινε μια κυρία η οποία ήταν τόσο πολύ κυρτωμένη που δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της να ατενίσει κατευθείαν. Ήτανε μια ασθένεια που προήρθε από δαιμόνιο. Την είχε δέσει ο Σατανάς, λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός. Και αυτή λοιπόν, παρόλο που ήταν σε αυτήν την αθλία σωματική κατάσταση, που είχε μια αρρώστια ισόβια διαρκείας, δεν έχανε την ευκαιρία να πηγαίνει στο Θεό, στο ναό του Θεού τότε, στην αίθουσα εκείνη των συγκεντρώσεων. Και ακριβώς ο Θεός, ο Κύριος μας, επειδή είδε ότι αυτή η γυναίκα έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια και παρόλη την κατάσταση της υγείας της πήγαινε για να λατρεύσει τον αληθινό Θεό, όταν την είδε μέσα σε αυτήν την

και είπε στον κόσμο ότι ξέρεις όλες τις άλλες ημέρες πρέπει να έρχεστε να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα την 7η. Αλλά ο Κύριος, ο Πάνσοφος, τον έβαλε στη θέση του και του λέει, δε μου λες, ο καθένας από εσάς που έχει ένα βόδι δεμένο στο παχνί, άμα διψάσει δεν θα το πάει να πιει στο ποτάμι? Και ο καθένας από εσάς δεν κάνει τις απλές εργασίες, τις πολύ πολύ δευτερεύουσες και τυπικές την ημέρα των Σαββάτων? Ε, τι κακό κάναμε, λέγει ο Κύριος. Εδώ αυτή την γυναίκα την είχε δέσει 18 χρόνια, όχι ένα και δύο, ο Σατανάς. Και επειδή έγινε καλά, εσύ χόλιασες και πείσμωσες? Και μόλις άκουσε, λέει, όλος ο λαός, εθαύμασε, κατησχύνοντο, ντροπιάζονταν δε οι αντίθετοι με τον Κύριο. Όλη αυτή η διήγηση, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στην Κυριακή, όλη αυτή η διήγηση είναι πάρα πολύ ωραία και μας λέγει μερικές μεγάλες αλήθειες. Πρώτον, ότι την Κυριακή, θα μιλήσουμε για μας σήμερα, πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Δεν νοείται, αδελφοί, δεν το συζητάμε καν. Μόνο, λέγει ο κανόνας της εκκλησίας μας, αν είσαι άρρωστος δεν θα είσαι στην εκκλησία. Αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, ο ένας στο κυνήγι, ο άλλος στο ψάρεμα, ο άλλος με τα τρακτέρια στα χωράφια, λες και σώθηκαν οι άλλες ημέρες και εκείνη τη μέρα μόνο θα πάει να κάνει αυτές τις δουλειές, αυτά για τους Ορθοδόξους είναι απαράδεκτα. Την Κυριακή θα πρέπει να είμαστε στην εκκλησία, το ακούσατε, το λέγαμε, συν γυναιξή και τέκνης. Γιατί? Για να λατρεύσουμε το Θεό. Γιατί? Για να πάρουμε γαλήνη και δύναμη. Για να πάρουμε την ευλογία του Θεού, να την έχουμε όλη την εβδομάδα. Δεν θα μας πάει καλά η εβδομάδα, εάν την Κυριακή δεν είμαστε στο ναό. Λέγει δε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι χριστιανέ μου, το κέρδος που βάζεις στο σπίτι σου την Κυριακή γίνεται φωτιά και σε καίει. Και ύψο φάει το ζώο σου ή αρρωσταίνει το παιδί σου ή καίγεται το σπίτι σου. Άρα λοιπόν την Κυριακή το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να έρθουμε να λατρεύσουμε τον Θεό. Και σήμερα μάλιστα που μέσα στους ναούς και η ζέστη αντιμετωπίζεται και το κρύο αντιμετωπίζεται και έχουμε μια ωραία πνευματική ατμόσφαιρα και ακούμε τον Λόγο του Θεού και μπορούμε να προσευχηθούμε, να πούμε δυο λόγια στο Θεό, είναι πνευματική ανοησία να βρίσκεται ο άνθρωπος έξω τη στιγμή που λειτουργεί μέσα η Εκκλησία. Και εμείς δεν έχουμε εκείνο το αρχαία που είχαν οι Εβραίοι, που διάβαζαν απλώς. Εμείς επάνω στην Αγία Τράπεζα έχουμε τον Χριστό, κατεβαίνει ο Χριστός. Την Κυριακή γίνεται το μεγάλο μυστήριο. Μόνο οι άρρωστοι είναι στα σπίτια τους και ακούν από το άδειο ή βλέπουν από την τηλεόραση. Εμείς θα έρθουμε εδώ και δεν θα εξετάσουμε τι ρούχα θα φοράμε, αν έχουμε κάποια καθαρά και καλά, αρκεί. Ούτε αν έχουμε πένθος. Το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί όταν έχουν πένθος να κλείνονται στο σπίτι τους, λες και εδώ πέρα είναι θέατρο και πάμε για ψυχαγωγία. Και όταν έχεις πένθος, στην εκκλησία θα έρθεις. Και όταν είσαι με τα ρούχα τα φτωχικά αλλά καθαρά, στην εκκλησία θα έρθεις. Μόνο, είπαμε, οι άρρωστοι βρίσκονται εκτός του ναού. Το αργότερο στις 9 η ώρα, μακάρι και από πολύ νωρίς, ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, πρέπει να είναι στο ναό του Θεού. Τι άλλο θα κάνουμε την Κυριακή? Μας το δίδαξε ο Κύριος και είπε ότι την Κυριακή βεβαίως και θα μαγειρέψουμε και άμα χρειαστεί κάτι εκεί στο σπίτι να τακτοποιήσουμε, όχι βέβαια μεγάλα και βαριά πράγματα, αλλά κυρίως την Κυριακή θα την αφιερώσουμε σε δύο πράγματα. Στην λατρεία του Θεού και στην πνευματική μας ωφέλεια, θα διαβάσουμε, θα προσευχηθούμε, αλλά και στην αγάπη προς τον πλησίον. Θα κάνουμε ένα καλό. Τι καλό? Μια επίσκεψη σε κάποιον που πενθεί. Μια συμπαράσταση, έναν λόγο αγάπης σε κάποιον που έχει ανάγκη. Θα κάνουμε κάποια προσπάθεια για το καλό των συνανθρώπων μας. Θα κάνουμε μία επίσκεψη, θα πάμε μία ιεραποστολική εργασία, θα επισκεφθούμε κάποιον στο νοσοκομείο, θα κάνουμε κάτι καλό. Άρα λοιπόν την Κυριακή θα πρέπει ο άνθρωπος να την αφιερώνει και να την αγιάζει. Ο αγιασμός

θεσμός αυτής της ημέρας σημαίνει ότι την παίρνω και την δίνω στο Θεό. Και όταν ο χριστιανός την Κυριακή την αφιερώνει στο Θεό, παίρνει μεγάλη ευλογία και τα παιδιά του τα ευλογεί ο Θεός και τα ασφαλίζει και το σπίτι του το φυλάει και από ατυχήματα τον γλιτώνει. Εδώ στην Ευρυτανία υπήρξε χωριό το οποίο σώθηκε γιατί την Κυριακή ήταν στο ναό όλοι, έγινε η κατολίσθηση και το υπόλοιπο μισό πλην της εκκλησίας χάθηκε και κατολίσθησε προς τα κάτω. Σώθηκαν οι άνθρωποι, έχουν γίνει θαύματα μέσα στην εκκλησία, όπως και αυτό που έκανε σήμερα ο Κύριος μας. Και λένε πολλοί, αλλά δυστυχώς δεν το κρατάμε, όταν πηγαίνω λέει στην εκκλησία γαλινεύω, ηρεμώ, ειρηνεύω, γυρίζω άλλος άνθρωπος στο σπίτι. Γιατί? Διότι έρχομαι σε επαφή με τον Χριστό, επικοινωνώ με τον αληθινό Θεό, λέω τα προβλήματά μου, ακούω τους ψάλτας και τον ιερέα και ανεβαίνει η ψυχή μου στον ουρανό. Και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Εμείς έχουμε ζωντανή πίστη και έχουμε ζωντανό το Χριστό επάνω στην Αγία Τράπεζα. Οι άλλοι, οι αιρετικοί, οι παπικοί, οι προτεστάντες, οι ευαγγελικοί, καλά δεν λέμε για τους αλόθρησκους, οι καημένοι προσπάθειες κάνουν για να φτάσουν το Θεό. Εμείς, και μάλιστα όταν κοινωνούμε, βάζουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου, μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι. Και η Ορθοδοξία είναι η ζωντανή και αληθινή εκκλησία και πίστης. Γι' αυτό και σε μας ανάβει το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο. Πουθενά άλλου, σε κανέναν άλλον. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει αλλού πουθενά αλήθεια. Μόνο στην εκκλησία την Ορθόδοξη. Και είναι κρίμα να μην είμαστε μέσα στην εκκλησία αυτή μέρα και νύχτα. Όποιος δεν έχει, λέει, την εκκλησία μητέρα, δεν έχει τον Θεό πατέρα. Και είναι η μεγάλη μάνα μας η Εκκλησία. Σε αυτή γεννηθήκαμε και από αυτή φεύγουμε για το τέλος και την αιώνια ζωή. Θα κλείσω με μια ιστορία. Ένας ζητιάνος ζητιάνευε, λέει, στο δρόμο. Πέρασε ένας άρχοντας και τον λυπήθηκε και έβγαλε το πορτοφόλι του να του δώσει. Λέει, άνθρωπέ μου, έχω 7 νομίσματα. Θα σου δώσω τα 6 γιατί το ένα το χρειάζομαι. Αυτός λοιπόν, αφού πήρε τα 6 νομίσματα και είδε κατά που πήγαινε αυτός ο άρχοντας, ο ελεήμων, έκοψε δρόμο και βγήκε από τον άλλο δρόμο μπροστά για να τον φωνεύσει να του πάρει και το 7ο νόμισμα. Λοιπόν, αδελφοί, όσοι δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή το πρωί, αυτοί περίπου την ενέργεια κάνουν. Θέλουν από τον Χριστό να αρπάξουν και το 7ο μεράδι και το 7ο νόμισμα. Μην το κάνουμε εμείς. Μην το κάνουμε, γιατί παίρνουμε μεγάλη ευλογία από το Θεό όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και να είμαστε σωστά, με τη σωστή μας ενδυμασία, με τη σωστή μας συμπεριφορά, χωρίς να θορυβούμε, χωρίς να στρέφουμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά, προσευχόμενοι, έλεγε κάποιος, και ένα κουνούπι να κάνει φασαρία μέσα στο ναό είναι καταραμένο, διότι είναι οίκος προσευχής και ναός του Θεού. Να δώσει ο Θεός πάντοτε έτσι να ζούμε, με αγάπη προς το Θεό, με εκκλησιασμό. Πέστε τα, σας παρακαλώ, αυτά και στους άλλους, ότι δεν είναι καλό. Τα κέρδη της Κυριακής, δυστυχώς, αν δεν προσέξουμε, θα τα δώσουμε στους γιατρούς. Ας είμαστε στο ναό, διότι όποιος είναι στο ναό ποτέ δεν χάνει. Και μακάρι ο Θεός να μας βρει σε αυτή την φάση μέσα στο ναό του Θεού με προσευχές και λατρείες και να μας πάρει στον παράδεισο. Να χαιρόμαστε αιώνια. Αμήν.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Τι κάνετε, καλοί μου φίλοι, καλά?
1: Καλά.
0: Καλά και πολύ καλά να είστε. Έχουμε, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι απλώς καλά στο πενταράκι. Η βαθμολογία η πανεπιστημιακή είναι καλός, πηγαίνει καλός και άριστα. Το καλός είναι πενταράκι.
2: Υπάρχει και να κοπείς.
3: Λίγα κακός.
0: Ναι, υπάρχει και κίνδυνο να κοπείς με το καλός. Ωραία. Αν πειράζει, όταν είμαι θα με το Θεό και όταν πάσχουμε για το Θεό είναι το άριστο. Είσαι καλά? Ναι, αλλά έχω το παράπονο ότι την προηγούμενη και την προπροηγούμενη φορά δεν είχατε έρθει πολύ.
2: Πουσίες.
0: Θα πρέπει να το υπολογίζω ότι μια φορά την εβδομάδα συναντώμεθα εδώ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Όχι να βλεπόμεθα και κάτσε να τα πούμε διάφορα θέματα, το Λόγο του Θεού. Σε εύχομαι βαθιά από την καρδιά μου να αγαπήσετε δύο πράγματα και ευχηθείτε μου και εσείς εμένα να αγαπώ αυτά τα δύο. Κλείσε την πόρτα, παρακαλώ. Γεια σας,
3: ευχαριστώ.
0: Στο παράθυρο. Να αγαπήσετε, λέω, εύχομαι τα δύο πράγματα, την προσευχή και το διάβασμα. Είναι αναπαυτικά αυτά, είναι παρήγορα. Η ζωή, ξέρετε, δεν έχει τραλαλά, όπως την παίρνετε εσείς τα νέα τα παιδιά, ντόλτσα βίτα. Η ζωή έχει αυτό, έχει ραπίσματα, έχει αγωνίες, αγώνες, δάκρυα. Τι είναι η ζωή κατά την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη που μελετάμε? Μια εικόνα να σας πω, λέει η Παλαιά Διαθήκη, που είναι το αντικείμενο μελέτης μας, η ζωή είναι μια λεκάνη με δάκρυα.
2: Κλαθμόν.
0: Κοιλάδα κλαθμόνος. Κοιλάδα κλαθμόνος. Ωραία παραμείωση αυτή. Πικρή μεν, αλλά αλήθεια. Αληθινή. Στην κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ουνέθετο. Ναι. Λοιπόν, εδώ μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη και θα ήθελα σήμερα ή από σήμερα θα δούμε πώς θα φέρουν τα πράγματα, να τροποποιηθούμε λιγάκι. Παλαιά Διαθήκη θα είναι το αντικείμενό μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε περί του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες πρέπει να αγαπούμε και πρέπει να του απευθύνουμε πολύ ευγνωμοσύνη, γιατί μας έστειλε γράμματα, και διότι το κυριότερο είναι ιδρυτής της Εκκλησίας ημών. Ευθυμούμε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο με πολύ έτσι επίταση, έλεγε, και εδώ και εντολή να μνημονεύουν τον Απόστολο Παύλο ιερείς των Αθηνών Ιδία, και αυτό απευθύνεται σε όλη την Ελλαδική Εκκλησία, γιατί αν δεν είχαμε αυτό δεν θα είχαμε πίστη. Αυτός ήρθε και με κίνδυνο και με δυσκολία πολύ μας ευγέλισε, δηλαδή κήρυξε την αληθινή πίστη. Γι' αυτό να το λέμε και εμείς.
2: Γιατί η ιδρυτού της Εκκλησίας ημών.
0: Αν είναι και να το στον Πέτρο και πάρα του και η ιδρυτού της Εκκλησίας ημών. Άλιστα, όμως δεν θέλω να φύγω και από το θέμα μου. Το θέμα που έχουμε, το αντικείμενο μελέτη στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό θα κάνουμε μαθήματα να συσχετίσουμε τον Απόστολο Παύλο με την Παλαιά Διαθήκη. Είσαι καλά, Μάγια? Έρωμη σε βλέπω. Αιών Παύλος. Παύλος Απόστολος
2: Ιησού Χριστού.
0: Πώς θα οφείλουμε σε αυτόν Απόστολο Παύλο και τι περιφρόνηση του έχουμε, ώστε δεν διαβάζουμε τα γραμματά του? Για φανταστείτε ένα αγαπημένο πρόσωπο να μας στείλει ένα γράμμα και με το παραπετάξουν. Και έχουμε γράμματα στον ελλαδικό χώρο, σε εμάς, στην πατρίδα μας, το Αποστόλο Παύλο, προς Κορινθίους, πες σε Μάρα, Θεσσαλονικής, Φιλιππισίους. Όχι, σε εμάς και εμείς τα μελετούμε. Στη σημερινή εποχή που έχουν όλα καταπέσει και όλα περιφρονούνται, περιφρονείται και η Αγία Γραφή και η Αποστολική Λόγη. Άριστα. Τι να σας πω για τον Απόστολο Παύλο. Ήταν Απόστολος με όλη τη σημασία του, να το πω. Και πρέπει να τον πάρουμε εμείς οι κληρικοί σαν παράδειγμα στο οποίο πρέπει να βαδίζουμε και να κατευθύνουμε την πορεία της ζωής μας. Θέλω να πούμε μερικά χαρακτηριστικά του Αποστολικού έργου. του Αποστόλου γενικά, του Ιεροκήρυκα, του Ιερέως γενικότερα. Ξέρετε, ένας που αφιερώνεται στο Θεό πρέπει να έχει κλείσει από το Θεό.
2: Μέιτα.
0: Ναι, κλείσει από το καλό. Μέιτα. Και αυτή η κλείση από το Θεό χαρίζει μέσα στην καρδιά την κλείση με γιώτα. Δηλαδή η καρδιά κλείνει. Το ένα κλείσει με ήττα είναι από το καλό. Το άλλο κλείσει με γιώτα είναι από το κλείνω. Όταν ο Θεός μας καλεί για ένα έργο, που φαίνεται αυτό, δεν ακούμε τη φωνή του Θεού, δεν είμαστε τόσο καθαροί όπως οι προφήτες και λοιπά και οι Απόστολοι, αλλά όταν καλούμεθα από το Θεό για ένα έργο, δημιουργεί, στρέφει την καρδιά μας σε αυτό. Α, και μη ρωτάτε οποιοδήποτε κληρικό, από μικρό παιδί εγώ πήγαινα στο ψαλτήρι να σου πει, δεν μου άργαν τα άλλα πράγματα, πήγαινα στον πάτερ να εξομολογηθώ, τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η κλίση του Θεού. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ακόμη περισσότερο είχε μία θεοπτία. Είχε δηλαδή όχι απλώς κλίση, θεοπτία. Ξέρετε το περιστατικό, πήγαινε για την, για διωγμό εναντίον των χριστιανών. Και στον δρόμο, στην πορεία που πήγαινε για το αυτό, διωγμό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί,
2: αέρα με Σαούλ, Σαούλ,
0: και να ακούει τη φωνή Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Είπε παρακάτω, είπε ένα πολύ ωραίο, είναι σκληρό πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά ξυπόλυτος.
2: Σκληρώνσει
0: προσκέντρο να κλείσει. Αυτό να το ερμηνεύσει είναι σκληρό, είναι φοβερό πράγμα, είναι ανόητο πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά με γυμνά τα πόδια. Αυτό κάνεις.
2: Γιατί το είπε, πώς το ερμηνεύεται αυτό?
0: Δηλαδή πήγαινε να διώξει τον Χριστό, να διώξει την πίστη του Χριστού. Δηλαδή χτυπάς.
2: Είναι παράλογο αυτό που κάνει, δηλαδή.
0: Είναι παράλογο και είναι αυτό και είναι ανώφελο έργο. Δηλαδή θα στραφεί εναντίον. Ζημιά στον εαυτό σου κάνει. Αυτό πρέπει να ακουστεί εναντίον όλων των αθέων και απίστων, εναντίον όλων των διωκτών και εντεκτών της πίστεώς μας. Γι' αυτό και εγώ έγραψα ένα τελευταίο βιβλίο, ας μην πω τον τίτλο. Θα μάθουν αυτοί που υβρίζουν την πίστη μας ότι είναι σκληρό πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά με γυμνά τα πόδια. Έτσι το είπε. Ξέρει για ποιο βιβλίο. Μάλιστα. Και είδε παρακαλώ έρα. Α, θυμάμαι τώρα μία εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την κλίση αυτή του Αποστόλου Παύλου. Για τον Άγιο Αυτοπατέρα έχουμε πει πολλές φορές, τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου, ότι επειδή είναι λαϊκός ιεροκήρυξης, αλλά εδώ είναι η σοφία του, ενώ μιλάει πολύ απλά στο λαό, λέει ωραία πράγματα, πηχτά πράγματα. Ενώ μερικοί κηρύττουν θεολογία, κηρύττουν θεολογικό λόγο και για το λαό των πεινασμένων. Δηλαδή το κήρυγμα είναι για το λαό των πεινασμένων. Και κάνουν ένα φαγητό και το κρυμάνε εκεί πάνω. Δεν μπορεί να το καταλάβω, λέω ότι μπορεί να το φτάσει. Του καταλάβω τι κάνω. Άκουσα τον ιεροκήρυγμα και είπε, ωραία που μίλησε, δεν κατάλαβα τι.
2: Κάτι καλό.
0: Ενώ οι Άγιοι Πατέρες έκαναν το φαγητό και το έδιναν μέσα στο πιάτο. Και το έτρωγαν ρουφιχτά οι άνθρωποι. Ήταν απλό. Καταλάβετε, τροφή. Και νόστιμη τροφή. Όπως το κάνει με εμάς. Λοιπόν, μεταχειρίζεται λοιπόν ο Ιερός Πατήρ πολλά έτσι παραδείγματα για να γίνει καταληπτό στο λόγο. Να σας πω ένα παράδειγμα σχετικά με αυτό που είπα τώρα. Μιλάει για τον Απόστολο Παύλο, για τον Χρυσόστομο λέγω, και λέει ότι από τη θάλασσα του κόσμου, σαν ψαράς αλλιεύς, ο Θεός από ψηλά πήρε ένα αλίευσε, ας πούμε, έπιασε ένα ψάρι. Παριστάνει εδώ το Θεό για αλία, για ψαρά. Έπιασε ένα ψάρι και τι ψάρι δυνατό, παχύ που τάραζε. Φαίνεται από την εικόνα αυτή, θα την πω τώρα, ότι ψάρευαν τότε όπως ψαρεύουν μερικοί τώρα με τα καλάμια. Τώρα πετούν την πετονιά. Ναι, ναι. Ενώ παλαιοί είχαν ένα. Εγώ το έχω δει αυτό. Κάθεται στο βουνό ψηλά, κρατούν ένα καλάμι και το πετούν. Έτσι. Το έχετε δει αυτό?
2: Στο βουνό, όχι στο βουνό.
0: Πάει στο βουνό, καλά.
2: Ποιος είναι ψάρι?
0: Καλά, τον Αλιέρε. Ενώ το είπα εγώ στο βουνό, γιατί θέλω να πω για το Θεό από ψηλά. Λοιπόν, λέει η εικόνα αυτή του Ιερού Πατρός ότι ο Θεός από ψηλά, από τη θάλασσα του κόσμου, έπιασε ένα ψάρι πολύ δυνατό και παχύ, που θάρασε τα ύδατα και το συνέλαβε, και η πετονιά που το, πώς το λένε, το δόλωμα ήταν Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Ο ψαράς αυτό πέταξε, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, και πιάστηκε το ψάρι. Και ακούτε τι λέει παρακάτω, εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα από το Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει, όπως το ψάρι όταν βγαίνει από τη θάλασσα τυφλώνεται, το ξέρετε σε αυτό? Κοίτα, όπως το ψάρι όταν βγαίνει από τη θάλασσα τυφλώνεται, έτσι τυφλώθηκε, λέει, και ο Σαούλ. Και πραγματικά έμεινε τυφλός και ζητούσε.
2: Το ξέρει, ήταν γιατρός γι' αυτό.
0: Ναι, με την ευκαιρία να πω αυτό, ότι μπορεί να, το είπα και άλλοτε αυτό, έχει πολλά ιατρικά ο Χρυσόστομος στην ομιλία του, στα κηρύγματά του. Πολλά ιατρικά. Αυτό από τι απορρέει? Λέγει, Μιχάλη, είσαι καλά? Και εσύ την προηγούμενη φορά στο μάθημα σκασία αρχείο. Και την προπροηγούμενη. Και την παραπροπροηγούμενη. Την άλλη φορά με τον κυδεμόνα σου. Ή από τον γιατρό να δικαιολογηθούν μερικές απουσίες. Προστάφτα τη φύση ο Κρήτων. Τι απορρέει εδώ? Τίποτα. Λοιπόν, τι έλεγα, γιατί ο Χρυσόστομος αναφέρει ιατρικά πολλά? Γιατί, ξέρετε, οι πατέρες είχαν την έννοια ότι η Εκκλησία, το κήρυγμα που κάνουν, και η Εκκλησία γενικά, είναι νοσοκομείο. Είχαν την έννοια ότι, προσέχετε αυτό που θα πω κατά παρέκβαση, το λέγω, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, όπως αρρωσταίνει το σώμα και πηγαίνει στον ιατρό και κάνει τη διάγνωση ο ιατρός και δίνει τα κατάλληλα φάρμακα, το λαμβάνει σε μια γωγή στο νοσοκομείο και από εκεί βγαίνει με υγεία, έτσι αρρωσταίνει και η ψυχή. Και πρέπει ο άνθρωπος να καταφεύγει στον πνευματικό ιατρό. Πνευματικό ιατρό θεωρούμε τον ιερέα, τον πνευματικό, την Εκκλησία γενικά. Και θεωρεί ο πατήρ, ο ιερός πατήρ, τον εαυτό του σαν ιατρό και δίνει τα φάρμακα. Τα κηρύγματά του ήταν, θεωρεί τον εαυτό του για θεράποντα ιατρό. Και έπρεπε να δίνει τα φάρμακα, να τα πάρουν εννοείται οι χριστιανοί και θεραπεύοντο. Και όλα τα εικονίδηματα που βλέπετε στο ναό, στην εκκλησία, είναι λάμπη υγεία τους. Είδατε φωτοφόρα πρόσωπα. Αυτό εκφράζει την υγεία, δηλαδή την πνευματική χάρη που έχουν. Μην νομίζετε όταν μπήκαν στην εκκλησία είχαν το λάμπο πρόσωπο. Ήταν άρρωστοι κι αυτοί. Πάρτε για παράδειγμα την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Πω, τι αυτό, τι ασχήμια, τι αρρώστια. Δηλαδή, θέλω να πω, τι αμαρτήματα που είχε. Και όμως πήρε τα φάρμακα και κοιτάτε τώρα στα εικονίσματα πώς είναι. Λάμπη. Έχουμε μια εικόνα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, για παράδειγμα μετανοίας. Λοιπόν, και οι πατέρες ανέφεραν πολλά, γι' αυτό και λένε πολλά τροπάρια ίασέ με, έχουν την έννοια αυτή. Θεραπευτήριον καλείται η Εκκλησία, νοσοκομείων καλείται. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του καλού και Σαμαρίτου.
2: Πανδοχείο.
0: Ναι, πανδοχείο. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Ιερός Πατήρ λοιπόν έχει πολλά τέτοια ιατρικά και θα ήταν πολύ ωραίο ένας που θέλει να κάνει μια πρωτότυπη μελέτη. Κάνατε μια
2: στιγμή. Ένας γιατρός να την κάνει.
0: Ορίστε.
2: Ένας γιατρός.
0: Δεν ξέρει θεολογία ο ιατρός.
2: Ναι, αλλά και ο θεολόγος δεν ξέρει ιατρική.
0: Όχι, τα έχει εκεί, τα φαίνουν τα ιατρικά. Πάρα πολλά ιατρικά. Αφού εγώ όταν μελετούσα το Χρυσόστομο, έκανα αποδελτίο, κρατούσα αποδελτίο, δηλαδή γι' αυτό. Πώς θα λέγονται αυτά, δελτία.
2: Δελτάρια.
0: Ναι, και έχουν δελτάρια που λέγουν ιατρική.
2: Α, ωραία.
0: Εγώ έχω
2: αυτά.
0: Όχι, τον κόφω. Δες από την αρχή μετά. Και θα είναι πολύ καλό. Δεν φαίνεται, γιατί και το δελτάριο αυτό σε παραπέμπει αλλού και πρέπει να διαβάσει πάλι όλη την περικοπή. Ενώ θα ήταν καλό από την αρχή του αρχή και πού καταλήγει, πώς παρεμβάλλει την ιατρική εικόνα. Λοιπόν, όπως λέγει το ψάρι όταν βγαίνει από, όταν βγαίνει από το νερό τυφλώνεται, έτσι και ο Παύλος μετά την κλίση του ετυφλώθη. Και ζητεί χειραγωγούς. Δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Λοιπόν, Αυτά ήταν κλητός Απόστολος και αυτό το λέει τακτικά. Ξέρετε γιατί το λέει? Θα ακούσετε στα γράμματα του Αποστόλου Παύλου, λέγεται η φράση στην αρχή Παύλος κλητός Απόστολος. Κλητός.
2: Τονίζει.
0: Ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί ήταν μερικοί ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι που μετά τον κόπο του Αποστόλου Παύλου που έκανε για να πάει σε περιοχές για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, πήγαιναν αυτοί και εκείνοι ήταν αντι-Ευαγγέλιο. Ένα δηλαδή κήρυμα αντίθετο από το κήρυμα του Αποστόλου Παύλου. Και για να πιάσουν αυτοί έλεγαν αυτό το επιχείρημα, ότι εμείς ερχόμεθα από το κέντρο, από την πρωτεύουσα, από την Αρχιεπισκοπή να πούμε. Και Αρχιεπισκοπή και κέντρο είναι τα Ιεροσόλυμα. Εμείς είμεθα πεσταλμοί των μεγάλων Αποστόλων. Ο Παύλος δεν ήταν μεταξύ των 12, δεν ακούτε. Και τον αμφισβητούσαν, ξέρετε, την κλίση του. Γι' αυτό και ιδιαίτερα το τόνιζε κλητός Απόστολος. Και αλλού λέγει, υπερασπίζοντας όχι τον εαυτό, το πρόσωπό του, το κήρυγμά του. Γιατί άμα να θέλει άλλο, σε προσβάλλει το κήρυγμα το λόγο, πάει μετά, δεν μπορεί να κινηθεί, πάει, μηδενίζεται, πάει να ναρκώνει, δεν μπορεί να κάνει έργο. Λοιπόν, για να υπερασπιστεί λοιπόν και υπερμαχήσει του κηρύγματός του, πήγε ας πούμε, γράφει λόγια που βροντούν και αστράπτων. Και λέει κάπου στην προς Γαλάτας επιστολή, όποιος έρθει λέει και σας πει, άλλο Ευαγγέλιο, από αυτό που κηρύττω εγώ, ανάθεμα έστω. Έστω και ανάγγελος από τον ουρανό κατεβεί. Ακούτε. Και ανάγγελος από τον ουρανό κατεβεί και σας πει άλλο κήρυγμα από αυτό που σας κηρύττω, ανάθεμα έστω. Για να το βρούμε, γιατί μπορεί να σας φαίνεται σαν. Είναι αυτό. Πού είναι, Γιώργη, αυτό το χωρίο? Είναι στην πρώτη Γαλάτας επιστολή. Πρέπει να δώσω τα γέννητα για να δω. Λοιπόν, ακούτε. Παιδιά, τα αρχαία γλώσσα. Δεν μου αρέσει να τα μεταφράζω. Αρχαία. Ακούτε χωρίο. Γράφει προς Γαλάτας, που ξέρετε την περιοχή για αυτή. Πώς την έφτασε, το κάναμε κάποτε κήρυμα. Πέρασε τον Ταύρο για να πάει στην περιοχή Γαλατίας. Πρέπει να πέρασε τον Ταύρο. Από εκεί πέφτει η Γαλατία. Τον Ταύρο τον περνούσαν μόνο οι έμποροι από τη μανία του. Του κέρδους, ναι. Μόνο οι ληστές και μόνο ο Παύλος.
2: Επικίνδυνη περιοχή.
0: Εκεί έπαθε τι είναι αυτή που λέει αργότερα.
2: Σκόλαψη σαρκή.
0: Ναι, που λέει σκόλαψη σαρκή, ότι είπα να
1: είναι.
0: Γαλατία.
2: Γαλατία.
0: Λοιπόν, ο Ταύρος που βρει.
2: Εκεί.
0: Από εκεί πέφτει η Τρίπολη. Η Τρίπολη εκεί. Λοιπόν, και όταν πήγε, αλλά να σας πω τώρα το ένα λόγο, το ένα που λέμε φαίνεται πάνω, πήγε με τα πόδια. Το κλίμα είναι σε παίζει. Τώρα φαίνεται καλό, δεν πα σε μια περιοχή έπειτα και πέφτει απότομα άλλο κλίμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ρούχα ειδικά. Τι έτρωγε εκεί, αυτά τα μπάνια και τα λοιπά και σιδερωμένα ράσα και τέτοια πράγματα. Τι έτρωγε, ό,τι προσφέρει η φύση. Γράφει, τον πειρασμό μου τον ενσαρκεί, δηλαδή την αρρώστια μου, ούτε ξεπτήσατε. Έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά ως άγγελον Θεού ελέξαστε με. Και όταν έβλεπαν στον κυρικάτον τον Απόστολο να πετάει σπίθες στο τράτη, τον πυρετό και τα λοιπά, έλεγαν να βγάλουμε τα δικά μας μάτια να τα δώκουμε. Και τους οφθαλμούς ημών εξορίσατε. Εξορί. Και εδώ κατέμε. Θέλω να το βρω αυτό το χωρίο. Τι να αυτό είναι. Πού είναι ο πατήρ Αγκουστίνος εδώ, στο λέγει. Δηλαδή για ένα χωρίο θυμάται με φούντας. Να το βρει, γρήγορα να το βρει. Λοιπόν, που ξεφυγήσαμε πρώτο πράγμα. Τι θεολόγοι θα γίνετε εσείς. Τι κήρυκε ο Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να βρείτε ούτε ένα χωρίο. Αυτό μας έκανε. φωνές έχω φάει εγώ. Και αυτά με έκανε και αγάπησε το λόγο του Θεού. Μάλιστα. Πέστε μου τίποτα άλλο μέχρι το πρωί εγώ. Να το. Λοιπόν, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, τέταρτο, δεν είπα στην αρχή. 14 στίχο. Να, έτσι μαθαίνουμε. 4-14, πώς καλά. Το λέγαμε 2-5 φορές, το λέγαμε και την άλλη μέρα, πάει, μαθαίρθηκε. Και μετά πάμε στο 4-14. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Παύλος. Είδατε, δε, τι είπα να πει, το είδατε, μόνο κρυμπιόντα.
1: Ξέρετε.
0: Ε?
1: Ξέρετε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όχι,
0: είχαμε ένα γέροντα, το γέροντα Ηρακλή, σας έχω πει για κάποτε στα χρόνια μου, ήμουν φοιτητής, που καθόταν σε μια απάνω σε ένα βουνό και διάβαζε και τα λοιπά και κατέβαινε στην κοινωνία κάτω και έδινε μηνύματα με μια κάπα του. Λοιπόν, και πήγε κάποτε σε ένα υπουργό και πήγε στον πάτερ Αγουστίνο, τον Καντιώτη. Και μετά ήρθε στο φοιτητικό κόσμο σε εμάς και είπε, ο υπουργός με είδε με έψιλον γιώτα. Ο πατήρ Αγουστίνος με είδε με όμικρον γιώτα. Με είδε, ο υπουργός με είδε εγώ. Άγγισε τα μάτια του, με είδε. Με είδε, απλώς με είδε. Ο πατήρ Αγουστίνος με είδε με όμικρον γιώτα. Δηλαδή είχε χάρη Θεού και μπήκε μέσα μου. Λοιπόν, είδατε γάρ, ξέρετε, ότι διασθένεια της αρκός ευαγγελισάμενη με το πρώτερον. Όταν ήρθα να κηρύξω την πρώτη φορά, μία φορά πήγαινε, ήμουν άρρωστος. Ακούτε, και τον πειρασμό μου τον ενσαρκή μου, τον πειρασμό μου δηλαδή την αρρώστια μου, ούτε εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε. Δεν είπατε, πώς κάνουμε για να νάρει, ουδέ εξεπτήσατε, ενσαμολισμένο. Άλλος άγγελων Θεού εδέξασθε με ως Χριστόν Ιησούν. Λοιπόν, μάλιστα, μου λέει για τα μάτια τώρα που λέει. Κάπου εδώ παρακάτω λέει για τα μάτια, και τα μάτια μου λέει, τα μάτια θα μου τα βγάλετε να μου τα δώσετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέγαμε και ήρθαμε εδώ αυτή την πρώτη γαλάτη επιστολή. Α, ναι, υπερασπιζόταν το κήρυγμά του. Και κοίτα, τον έλεγε δηλαδή. Εκεί πήγαν λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, πήγαν τώρα οι ψευδάδελφοι και βρήκαν έτοιμη δουλειά και πήγαν και έκαναν και είδαν αντιευαγγέλιο. Το καταλάβατε τώρα τι γινόταν. Και εναντίον αυτών και με το επιχείρημα ότι δεν είναι εκ των δόλητων, μην τον ακούτε, σας χειρίζει, δεν έλαβε καμιά αποκάλυψη Θεού, ενώ οι 12 ήταν άμεση μαθητέ του Χριστού, γι' αυτό και κύριε και πάντα και λέγει Χριστό, κλειτός Απόστολος, και λέγει λοιπόν εδώ. Αφού τα έχασα, λέγει λοιπόν εδώ, πρόσεχε καλά, αλλά σε ακούτε, και λέει, λέει, Παύλος Απόστολος, ούκ απ' ανθρώπων, οχία,
2: Απόστολος,
0: ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Πατρός, και Θεού Πατρός, γίνεται έτσι, αλλά η κατευθείαν το τονίζει λόγω των ψευδοδέλφων. Παρακάτω, ακούστε. Θαυμάζω κατευθείαν το θέμα του. Απορώ. Ούτω ταχαίως μετατίθεστε. Από του καλέστατος ημάς εν χάρετι εισέθελον Ευαγγέλιο. Φαίνεται αυτοί οι ψευδάδελφοι έκαναν ζημιά. Τους μετέπεισαν και πήγε και τους γράφει επιστολή. Γι' αυτό γράφει η επιστολή. Γιατί υπογράφει η επιστολή είναι αυτό. Ότι μετατέθησα, δηλαδή άλλαξε σε άλλο κήρυγμα, σε το Ευαγγέλιο. Ο και στην άλλο, οι μητινές, οι ταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επιτίθεται εναντίον αυτών. Αλλά ακούτε τι λέει τώρα. Αλλά κι αν εμείς, κι αν εγώ ξανάρθω και σας πω άλλο κήρυγμα από αυτό που είπα, καταλάβετε, είπα να πει το εμείς. Εάν εμείς, εγώ, ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Ανάθεμα. Και για να με, τι λες Παύλε, ανάθεμα. Να το ξαναπώ. Λέει παρακάτω. Θα πω.
4: ως προηγήθηκα και άρτη πάλι λέγω αυτό που σας είπα και το ξαναλέω για δεύτερη φορά και άρτη πάλι λέγω ήτης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται ανάθεμα έστω.
0: Τόσο πολύ δηλαδή ήταν υπερίσπιζε το κήρυγμά του. Από αυτό καταλαβαίνω ότι ήταν πίστευε δηλαδή κήρυτα ο κήρυκας του λόγου του Θεού πρέπει να πιστεύεις αυτό που κηρύττει. Συμφωνεί. Να πιστεύω ότι είναι αλήθεια και αυτό του δίνει δύναμη να πάει κόντρα με τον άνεμο, κόντρα με το ρεύμα, κόντρα ας πούμε την πολεμική. Και βλέπετε τώρα πως βλέπετε σε ένα βουνό να φυσούν οι άνεμοι και ένα κάθε τέτρο το δέντρο ρωμαλαίο. Αυτό είναι ο Παύλος. Με όλοι εναντίον και αντιμετώπισε κινδύνης
2: ναυάγια.
0: Τι έπαθε όταν ήθελαν κάποιον τον χτύπαγαν, του έδιναν ξύλο. Και η τιμωρία τότε ήταν να φας 40
2: ξυλιές
0: ραβδισμούς. Αλλά δεν ξυλιές ήταν επί τούτου ασκημένοι οι ειδικοί που έδιναν τώρα ραβδισμούς. Γι' αυτό και βρήκα μια αστυνομική να ξέρεις ποια δικαιούργια πως τη λένε.
2: Όπως τη λένε,
0: πες την. Του κύριου Γιάννη του αυτού.
2: Του Γιάννη,
0: του κύριου που έχει το κλαρίνο. Ευαλθία. Λοιπόν, αστυνομική είναι. Και είναι μια γλυκιά γυναίκα αυτό.
2: Μα εσύ η αστυνομική δεν είναι πανάνθρωπο.
0: Αυτό να πω στην εκπαιδευτή μου. Εσύ δεν κάνεις. Δεν χτυπάς εσύ. Λέω όχι, λέει είναι άλλοι ειδικοί που χτυπούν. Δηλαδή εξισχυμένοι για αυτό το έργο. Και χτυπούσαν λοιπόν, αλλά χτυπάνε 40 ραβδισμούς. Αλλά ακούστε, για να μην πάει ο ραβδισμός, θεωρούσαν τον αριθμό 40 ιερό. Για να μην υπερβούν το 40, έλεγαν μία, δύο, τρεις. Μην υπερβούν το 40, και θεωρούσαν αμαρτία. Δεν θεωρούσαν αμαρτία που σηκώτρωναν τον άλλο στο ξύλο. Θεωρούσαν αμαρτία μην πάει παραπάνω από 40, χτυπούσαν 39, ώστε αν έκαναν λάθος, πίνουν 40. Αυτό είναι παραμία τεσσαράκοντα που λένε. Ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ το μαρτύριο αυτό το υπέστη 5 φορές. Πεντάκης παραμίαν τεσσαράκοντα έλαβον.
2: Γι' αυτό θεράπευαν και ο ίσκιος τους.
0: Ναι, τα ενδύματά τους ακόμα. Άντε τώρα εμείς με τις μύτρες μας, με τις κούρσες μας, με τα αυτοράπα. Από πού και ως πού Απόστολοι. Και δεν κηρύττουμε και αυτό, γεροκύριο μου, κύριε Δηλαλήθεια. Ντρεπόμεθα να πούμε για τον Πάπο ότι είναι αιρετικός. Βάλ την Ορθοδοξία εδώ, βάλ τους πατέρες εδώ. Βάλ εδώ τα κείμενα των πατέρων, τον Ορθόδοξα και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και φέρε εδώ το τι πιστεύουν οι καθολικοί. Δηλαδή, εδώ φως, εκεί σκοτάδι. Άλλα για 30 έχουμε εμείς, άλλα για 30 οι καθολικοί. Διαφορετικά κάναμε το σταυρό εμείς με 3 δάχτυλα. Ευχαριστώ. Διαφορετικά κάνουν το σταυρό οι καθολικοί. Άλλη Παναγία έχουμε εμείς, άλλη. Άντε τώρα. Και δεν υπάρχει κανένα το οποίο είσαι αιρετικός. Και σε περιμέναμε τόσα χρόνια, Πάπα, σε περιμένουμε να αλλάξεις το φιλιόκβε, να πάρεις την Παναγία τη δική μας, να κάνεις με 3 δάκτυλα το σταυρό και όχι με 4 δάκτυλα και δεν μετανοείς. Δηλαδή τι να πούμε μαζί. Και δεν τρεπόμαστε να το πούμε αιρετικό. Ο πατέρες σηκωθείτε και ξανάρθετε με εμάς τα παιδιά σας για να δείτε πόσο δεν μοιάζουν με εσάς. Ήταν Παύλος εδώ. Ρωτάει. Αυτό είναι το κήρυγμα. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Πρώτον να παραδεχθούμε ότι είμαι θαμαρτωλή. Σας λέω με λίγα λόγια το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Πρώτον να παραδεχθούμε ότι είμαι θαμαρτωλή. Δεύτερον, για τα αμαρτήματά μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο σωτηρία. Τι είπα να πει τίποτα άλλο σωτηρία. Να δώκω 10.000 ευρώ να συγχωρεθούν τα αμαρτήματα. Πιάνουν αυτά. Να μάθω 10 γλώσσες για να συγχωρεθούν τα αμαρτήματα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο για αυτό, για τα αμαρτήματά μας. Μόνο το αίμα του Χριστού που χύθηκε για μας. τα βλέπω τον εσταυρωμένο, το αίμα του που τρέχει, από την αγημένη πλευρά. Τα τρυπημένα χέρια και πόδια είναι, λυτρωτικό αίμα που σβήνει και πλένει τα αμαρτήματά μας. Και αυτό το αίμα είναι στο Άγιο Ποτήριο. Λοιπόν, και ο ιερέας που με κοινωνάει μου λέει: «Η σάπεση είναι στο αμαρτιό και ζωηνώνει και αθάνατο». Λοιπόν, για τα αμαρτήματά μας τίποτα άλλο δεν υπάρχει σωτηρία. Και έλεγε ο Απόστολος: «Μην κλαίτε, μην απογοητεύεστε. Κοίτα τον Χριστό, τον σταυρωμένο Κύριο». Αυτό είναι το κήρυγμα του Απόστολου Παύλου. Οι Ιουδαίοι από την άλλη μεριά ψευδάλευαν, έλεγαν: «Όχι, πρέπει να κάνει να περιτιμηθείς, πρέπει να κάνεις τα έργα του νόμου κτλ». Με αυτά που λέει ο νόμος ήταν παιδαγωγικά για αυτό που θα ερχόταν, για το σωτήριο μήνυμα του Χριστού. Τώρα, αφού ήρθε η πραγματικότητα, έφυγε η σκιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το κήρυγμα, που είναι ένα κήρυγμα που απαλύνει, που γλυκένει την ψυχή και είναι τα αδελφότητα των ανθρώπων. Για μένα δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Προς Γαλάτας το λέει πάλι.
2: Δούλος ελεύθερος.
0: Δούλος και ελεύθερος. Άρσεν και θήλη. Η δούλος και ελεύθερος και τα λοιπά. Και ήταν όλος. Θα ήθελα εγώ στα αυτά που κάνουμε εδώ τα μαθήματα να σας πάρω όλη τη ζωή των Αποστόλων Παύλου. Πρέπει να μην γνώρισε μάνα. Να σας πω και ιδιαίτερα από τη ζωή του δηλαδή. Γιατί μάνα του δεν λέει πουθενά. Πατέρα γνώρισε, πρέπει να ήταν σκληρός ο πατέρας. Ίσως και γι' αυτό γράφει στις επιστολές του, δεν ξέρω να πω, οι πατέρες μην παρουργίζετε τα τέκνα. Πρέπει ο Απόστολος Παύλος να χτυπήθηκε και από τον πατέρα του, δηλαδή δεν θα τις έφαγε. Ήταν ζωηρό παιδί, φαίνεται από τα κείμενα του, ζωηρό παιδί, και όπως και έγινε μετά βέβαια. Ο πατέρας ήταν σοβαρός. Πώς φαίνεται σοβαρός έτσι ένας, φανταστείτε ένα κύριο, ζηλωτής, από αυτόν παρέδει, ζηλωτής του νόμου, από τον πατέρα το πήρε αυτό, ήθελε το παιδί του να μορφωθεί, ένιωθε χαρά για τη μορφωσή του, σαν πρέπει να ήταν ασχυρός πατέρας.
2: Εκτός από τις επιστολές, τι μπορεί να διαβάσει κάποιος για να μάθει για τον Απόστολο Παύλο?
0: Ναι, γενικά για τον Απόστολο Παύλο, να συμπληρώσω αυτό, να το κάνει, γιατί και αδερφή πρέπει να είχε, αναφέρεται η αδερφή του. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται.
2: Για την υψιό, για την υψιό που ειδοποίησε τον άλλο.
0: Μπράβο.
2: Ότι είχα σκοπό να τον δολοφονήσουμε στον δρόμο.
0: Εκεί αναφέρει και τον Ανυψό, με την αδερφή του. Αφού αναφέρει, αφού λέγει Ανυψό, είχε αδερφή. Λοιπόν, να έχει αδερφό, όχι λέγει αδερφή. Αλλά για τη μάνα του δεν λέει. Πρέπει να πέθανε σε μικρά ηλικία η μητέρα του. Δηλαδή ορφανό παιδάκι. Εδώ θα ερμηνεύσουμε το ότι δεχόταν περιποιήσεις γυναικών. Περιποίηση γυναικών εννοώ, δηλαδή έκανα φαγητό, τα δώρα της, έρχονταν φαγητό, περιποίηση από κάποια μητέρα, ενώ συνεργάτη του, δεν ξέρω, μου διαφεύγει τώρα την αυτή. Καλά, το συμπεράζει αυτό εσένα. Ήταν αυτό. Έμαθε να δουλεύει στον πατέρα του, κοντά. Ο πατέρας ήταν Εβραίος μεν, αλλά είχε... Οι Εβραίοι είχαν και μια δουλειά, να σας πούμε, εμπορική δουλειά. Ο πατέρας ήταν βυρισοδεύσης.
2: Πολύ κουραστική δουλειά.
0: Ναι. Την έμαθα όμως καλά. Φαίνεται να, από το ότι έμαθα καλά τη δουλειά ο Παύλος. Προσέχετε τώρα. Πολλά πράγματα πρέπει να τα φανταστούμε. Αν και ήταν πλουσιόπαιδο, δηλαδή ήταν ευκατάστατη η οικογένεια. Οικογένεια, πατέρα. Όμως ο πατέρας τον έβαλε στη δουλειά. Φανταστείτε, πατέρα, θα δουλέψεις. Και καλά το έκανε, γιατί του χρειάστηκε αυτό αργότερα. Μερικοί πατέρες, καλοί και λοιπάν, και έχουν χρήματα, βάλουν τα παιδιά στη δουλειά για να σταθούν μετά στα πόδια του. Δουλειά, δηλαδή. Και έμαθα να κατασκευάζει και ρόδες, εκεί μαζί με τους δούλους. Δούλοι δούλευαν σε αυτό. Εκεί τον έβαλε μαζί με τους εργάτες. Ήταν δηλαδή πατέρας, τον είπα σκληρό, όχι σκληρό, αλλά. Δηλαδή δεν χάριζε στο παιδί του δουλειά. Και έμαθε από νεαρό στην ηλικία να κάνει αυτό. Πώς αυτά, ναι, τα σκηνές και άλλα και από δέρματα, από αυτό, από δόν κατσίκες είναι πάνω να κάνει. Ένα τέτοιο πρέπει να είχε κοντά του αυτός. Να φορούσε ένα τέτοιο. Πώς θα έχουμε γυρίσει ένα παλτό το χειμώνα που δεν μου κάνατε δώρο ένα τέτοιο παλτό.
5: Τζόχι είναι αυτό με την τζόχι.
0: Το υπενθύμησα να το μου κάνει. Θα το πάρω το χειμώνα. Επειδή είναι γορτινία και γι' αυτό. Ξέρετε ποιο λέω, ένα μάλινο αυτό. Τι ξέρετε, έχεις και μου φαίνεται έχεις το δικό μου. Μου το έδωκε κάποιο με το δώρο και το δικό σου έναν. Ναι, όταν λέμε αλήθειες. Λοιπόν, είχε ένα χοντρό πανοφόρι. Αλλά εκεί που ήταν επειδή τα κλίματα αλλάζουν και λοιπά, του είχε ξεχάσει και λέει, το έχω σημειώσει αυτό το χωρίο. Λέει, φέρε μου τον Φελόνιν. Φελόνιν είναι χοντρό πανοφόρι. Για φέρει το τρεμπέλα.
5: Το Φελόνιν.
1: Το τρεμπέλα.
0: Φελόνιν. Τι είναι τον Φελόνιν, τον τρεμπέλα. Για βρες, Β' Τιμωθέου, 4. Τέλος το κεφάλαιο.
5: Θα ακολουθούμε τώρα.
0: Β' Τιμωθέου. 4. Κεφάλαιο. Πώς το ερμηνεύω τρεμπέλας.
1: Ποιος
0: είναι. 4. Κεφάλαιο. 13 στίχο. Τον Φελόνιν.
1: Β' Τιμωθέου.
5: Ναι. 13 στίχο.
0: 4. Κεφάλαιο.
5: Τον τελευταίο είναι.
1: Το χοντρών επανοφόριων που αφήκα στην Τροάδα, ναι, στο σπίτι του Κάρμου.
5: Φελόνια.
0: Χοντρό επανοφόρι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα θέλετε, χωρίς να καταλείψει την Παλαιά Διαθήκη, να αρχίσουμε με την Αποστόλου Παύλου, να λέμε αυτό.
5: Βέβαια, είναι ωραία.
0: Δηλαδή θα δούμε τι, θα τον δούμε από μικρό στην ηλικία, πώς μάθαινε τα γράμματα.
5: Ωραία, γνωστό.
0: Ανεπτυγμένο σε ελληνικά, είχε παιδεία. Ήταν δύο πόλεις του έκαναν εντύπωση. Η Ταρσός, η πατρίδα του και τα Ιεροσόλυμα. Είχε δηλαδή και ελληνική παιδεία και πάλι

0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν Σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλην. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα αγνώνε, τι συγκενή αυτή υποσούλα λουμένη διδαχή, ξενίζω το γάρ την αϊσφαίρης, εις θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευχαίρουν, η λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους,

ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο οστινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και εύριεν, και αγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως σκέτινες των καθημάς ποιητών η ρίκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκ οφειλωμέν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη εν αδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημίν εχλέβαζον, ή δε είπων ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών, τίνες δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερη συναυτής.

Ιωνίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

Καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γιάννη το Κύριε τελεώς εθιμάς καθάπη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε τελεώς εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.